σου λέγει αιώνα. Ξημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Κατά κάθε την Κύπρο, σου τι κάνω δώρα η διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώρα στα σαλόνια, πώ τα χρόνια. Τι σου πήρε χρόνια για θύσει. Αν δεν υπολογίσει, δεν εκτιμήσει. Μια στιγμή μόνο φτάνει να κρεμίσει. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό τη τσέπη. Μην ξελέσαι που με κάτω σπρέπει. Το μυαλό σου μικρό το προβλέπει. Ότι για τη ματιά εκφέρει. Κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι ξυλικό. Ότι ακούμπω το κάνω δικό μου, όχι χρυσό. Δεν ξέρω που πεθάνω πάντως. Αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή κάτι να φορμή. Λες και σε μισό. Οπα.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα.

Περνάγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών Ιωάννα Γάκια και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στις 2 χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν σήμερα, λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον 32ο τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη η εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Συναγερμός στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου. Νέες ισχυρές πιέσεις προκαλεί η διακοπή λειτουργίας του στρατηγικού αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία μετά από επίθεση που δέχθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει προγραμματισμένες παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διελιστήρια ακόμη και για τον Νοέμβριο, καθώς κανένα φορτίο δεν έχει αναχωρήσει από το λιμάνι Γιαμπού τις τελευταίες ημέρες. Ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες αναζητούν σπευσμένα εναλλακτικές λύσεις από τη Βόρεια Θάλασσα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας Chris Wright, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να επαναλειτουργήσει ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ τον έκλεισε προσωρινά και ανέστειλε τις φορτώσεις πετρελαίου από το Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από επιθέσεις οργανώσεων που συνδέονται με το Ιράν. Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα, ακόμη και εάν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Παρατείνεται ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών να ορίζεται η 12η Οκτωβρίου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα διήμερο γαστρονομίας και βιωσιμότητας που παντρεύει τον ινικό πολιτισμό και τη διασυνοριακή γαστρονομική συνεργασία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, ο αστικός αμπελώνας του Δήμου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε σκηνή μιας ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης. Ελικόπτερος συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νεφώσεις από τις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.

Πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7 και πριν από ένα λεπτό ακριβώς πραγματοποιήθηκε η ανατολή του ηλίου. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 19:33 πρώτα λεπτά. Η πρωινή ενημέρωση και σήμερα κοντά σας, περίπου μέχρι και τις 8, με ειδήσεις που αφορούν την πόλη μας, τη χώρα μας και το διεθνή χώρο. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα. Όσες ακούνε σε αυτό το όνομα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 28. Συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός σε αρκετά μεγάλο διάστημα της ημέρας, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ήσυχα τα πράγματα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες Τσιμισκή, Εγνατία, Κωνσταντίνου, Καραμαλή, Βασιλίσσης Όλγας. Στη Βασιλίσσης Όλγας έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις, έχουμε λίγο μεγαλύτερο όγκο αυτοκινήτων. Από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και την Πέτρου Συνδίκα. Στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης αρχίζει σιγά σιγά και πυκνώνει η κίνηση. Με κάποιες μικροκαθυστερήσεις από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στην αντίθετη κατεύθυνση, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο γιατρών που ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, της Ιωάννας Γάκα και του Ηλίου Θεοδωρόπουλου. Προφυλακίστηκαν. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία που διήρκησε 18 ώρες. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον 32ο τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους λίγο μετά τις 6:30 τα ξημερώματα. Η διεθνής ανάφλεξη στον Περσικό, που εξελίσσεται με ακόμα πιο δυσάρεστο για την παγκόσμια οικονομία τρόπο, έχει προκαλέσει, όπως ήταν φυσικό, έντονη ανησυχία και στην Ελλάδα. Οι τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία έχουν πάρει την ανηφόρα με τρόπο που ουσιαστικά ακυρώνουν την επιδότηση του κράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία πρώτη συζήτηση για το θέμα θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα είναι η δεύτερη ψηφοφορία. Θα μιλήσουν ο Πρωθυπουργός και πολιτικοί αρχηγοί. Έχουμε σε παρελθόντα χρόνο το παρόν του Πασόκ και τα όχι της αντιπολίτευσης. Στην πρώτη ψηφοφορία τον Ιούλιο, το Πασόκ και η αντιπολίτευση κράτησαν την συγκεκριμένη στάση, παρόν το Πασόκ, όχι η αντιπολίτευση. Και σήμερα λοιπόν έχουμε το δεύτερο και τελικό στάδιο για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση.

Αυτές λοιπόν είναι οι κυριότερες ειδήσεις σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση.

Εδώ λοιπόν επανήλθαμε 16 λεπτά μετά τις 7. Καθυστερήσεις και αλλαγές στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σημειώνονται από νωρίς το πρωί στο μετρό Θεσσαλονίκης. Οι υπάλληλοι του μετρό βρίσκονται στους σταθμούς, ενημερώνοντας άμεσα τους πολίτες, ενώ παράλληλα οι πίνακες ανακοινώσεων παρέχουν διαρκώς οδηγίες για τις τροποποιήσεις που ισχύουν στο δίκτυο. Η κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη πραγματοποιείται προσωρινά μόνο μέσω της τροχιάς 1. Όσοι κινούνται προς Νέα Ελβετία και Μίκρα θα πρέπει να αποβιβαστούν στο σταθμό Ανάληψη και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους με μετεπιβίβαση σε άλλο σειρμό και σύμφωνα με τις οδηγίες των υπαλλήλων της ΘΕΜΑ. Αντίστοιχα, οι επιβάτες που κατευθύνονται προς το κέντρο μετακινούνται στο σταθμό Πανεπιστήμιο μέσω της τροχιάς 1. Εκεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται, μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους μέσω της τροχιάς 2 με κατεύθυνση προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό.

λοιπόν όσον αφορά το μετρό, τη λειτουργία του μετρό και τις κινήσεις των σειρμών. Τώρα όσον αφορά την κίνηση των αυτοκινήτων, η εικόνα παραμένει ίδια, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Λίγο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην περιφερειακή από ανατολικά προς δυτικά, από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Στην αντίθετη κατεύθυνση, λιγότερες καθυστερήσεις στο ύψος της Πολύχνης. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Βασιλίσσης Όλγας λίγο πριν την 25η Μαρτίου μέχρι και το ύψος της Μάρκου Μπότσαρη. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, όπως προαναφέραμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, την προφυλάκηση των δύο γιατρών του ιδιωτικού ιατρείου, της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ωρών στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, που ολοκληρώθηκε γύρω στις 6.30 τα ξημερώματα. Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι βαρύνονται με ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, οδηγούνται στη φυλακή καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Καταλήτης για την εξέλιξη της υπόθεσης και την προφυλάκηση των κατηγορμένων στάθηκαν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η τεχνική έκθεση που συντάχθηκε με τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της συσκευής πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα κατέγραψε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το χρονολόγιο της τραγωδίας, αποδομώντας πλήρως τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς.

άλλο μεγάλο θέμα σε αυτό του ενεργειακού. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία, με τη Saudi Aramco να ακυρώνει ή να μεταθέτει παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά διυλιστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί ότι φορτία που ήταν προγραμματισμένα για τα τέλη Σεπτεμβρίου είτε ακυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και για τον Νοέμβριο. 2 ακόμη διυλιστήρια αναμένουν αντίστοιχες ειδοποιήσεις για τις προμήθειες του Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, οι σαουδαραβικές εξαγωγές από τον τερματικό σταθμό Σίντι Κέριρ στην Αίγυπτο διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 1,95 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στις 2 πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Το αργό που εξάγεται μέσω Γιαμπού μπορεί να μεταφέρεται στο Αιγυπτιακό Αΐν Σόχνα και από εκεί μέσω του αγωγού ΣΑΜ δυναμικότητας 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως να φτάνει στο Σίντι Κέριρ στη Μεσόγειο. Η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές. Οι πρώτες επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στην ευρωπαϊκή αγορά. Η πολωνική Orlen έχει αρχίσει να αγοράζει εναλλακτικά φορτία προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της. Παράλληλα, τουλάχιστον 4 προγραμματισμένες μεταφορές δεξαμενόπλων για το Σεπτέμβριο από το Σίντι Κέριρ προς το Γκζάνστ δεν πραγματοποιήθηκαν. Η Αράμκο καλύπτει περίπου το 40% του αργού που επεξεργάζεται η Orlen, η οποία διαθέτει διυλιστήρια στην Πολωνία, τη Λιθουανία και την Τσεχία. Το πρόβλημα που μέχρι πριν από λίγες μέρες περιοριζόταν στη σαουδαραβική ενεργειακή υποδομή αρχίζει πλέον να γίνεται αισθητό στους Ευρωπαίους πελάτες, με ακυρωμένα φορτία, καθυστερήσεις και αυξημένη αναζήτηση εναλλακτικών προμηθειών. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν έναν δύσκολο χειμώνα θα βρεθούν στο τραπέζι της πρώτης σύσκεψης σήμερα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας των κυρίων Πιερακάκη και Παπασταύρου.

και η είδηση της τελευταίας στιγμής, η τελευταία εξέλιξη. Έχουμε εδώ και λίγη ώρα εκδήλωση πυρκαγιάς σε παράνομη χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις, δυνάμεις από και υδροφόρες από, από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο καπνός που καλύπτει την περιοχή είναι πυκνός. Σε πολύ λίγο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες.

Όπως σας είπαμε, έχει εκδηλωθεί εδώ και λίγη ώρα φωτιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μια αυτοσχέδια χωματερή πάνω από τη συμμαχική. Καίγονται σκουπίδια, μπάζα και κάθε λογής άλλα υλικά. Δεν απειλούνται επιχειρήσεις ή κατοικίες. Στο σημείο έχουν βρεθεί ήδη και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συμμετέχουν και υδροφόρες από τον Δήμο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν απειλούνται τουλάχιστον για την ώρα επιχειρήσεις και κατοικίες. Η φωτιά καίει σε αυτοσχέδια χωματερή πάνω από τη συμμαχική.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 7 στην πρωινή ενημέρωση στον Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, και πάμε μαζί να διαβάσουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές, η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα, 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές, ασφυκτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Η εφημερίδα Τα Νέα, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές στα ακίνητα στο σπίτι μου 3. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας, γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους στα αναδρομικά, ο γρίφος με τα χρωστούμενα του 11μηνου και το βουνό των δικαιολογητικών. Συνεχίζουμε με την απογευματινή, 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, χρηματοδοτήσεις 2027-2034. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις, οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εφημερίδα των συντακτών, ενό σκανδάλου μύρια έπονται, τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Ο ριζοσπάστης, αέρας κοπανιστός, οι συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης, γράφει ο ριζοσπάστης. Ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζει τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις στον έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Καταργείται σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και σε μικρά κριτικά νησιά. Πλήρης φοροαπαλλαγή για οικογένειες τρίτεκνες, πολύτεκνες ή με άτομο αμαία άνω του 80%. Έκπτωση 50% με εισοδηματικά κριτήρια, μείωση 20% για ασφαλισμένες κατοικίες. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά. Πετρέλαιο θέρμανση σε φιαλτικό σενάριο για εκτείναξη στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος. Ο Τύπος της Θεσσαλονίκης, μεγάλο εργοτάξιο ανανέωση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις σε Ολύμπου και Βούλγαρη αλλάζουν την εικόνα της πόλης, τρία συνεργεία στην Ολύμπου, νέα άσφαλτο στην οδό Βούλγαρη, αγώνας δρόμου για Παπάφη, γράφει η εφημερίδα. Η κόντρα, με άκρες στην κυβέρνηση ψευτογιατρή του Κολονακίου, ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε, αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Η εφημερίδα Ο Λόγος, φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα άνω του στόχου κατά 2,9%. Η Εστία, μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση, ο κύριος Φλωρίδης στην Α Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Political, φρένο στον Κασιδιάρη, στον Άριο Πάγο το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές. Η Δημοκρατία, νέα βόμβα για τον μπάζωμα των τεμπών, διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. 35 λεπτά μετά τις 7. Αυτά είναι τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβευσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Ωρεοκάστρου πάνω από τη Συμμαχική σε μια αυτοσχέδια χωματερή. Καίγονται σκουπίδια, μπάζα και άλλα υλικά. Δεν απειλούνται για την ώρα επιχειρήσεις ή κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Και πάμε τώρα να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Το 1462 ο Γενοάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει πόρους στο κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασποδώντας ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. Το 1835 ο Κάρολος Δαρβίνος φτάνει στα νησιά Καλαμπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. Το 1934 σαν σήμερα ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας. Το 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη ΕΝΕΣΕΣ. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ. Το 1982 σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν. Σαν σήμερα το 1893 γεννήθηκε ο Άλμπερτ φον Στερτ Νάγκυρπολτ, Ούγγρος γιατρός, που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ ιατρικής. Το 1937 έφυγε από τη ζωή 22 Οκτωβρίου του 1986. Το 1925 γεννήθηκε ο Ρίλεϊ Κίνγκ, Αμερικανός τρίλος του blues, γνωστότερος ως B.B. King. Σαν σήμερα το 1736 έφυγε από τη ζωή ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το 1932 πέθανε ο Ρόναλντ Ρος, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσιολογίας το 1902. Και το 1977 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας.

Συνεχίζεται η υποβαθμισμένη λειτουργία στην διέλευση των σειρμών όσον αφορά το μετρό Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη πραγματοποιείται προσωρινά μόνο μέσω της τροχιάς 1. Όσοι κινούνται προς Νέα Ελβετία και Μίκρα θα πρέπει να αποβιβαστούν στο σταθμό Ανάληψη και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους με μετεπιβίβαση σε άλλο σειρμό. Οι επιβάτες που κατευθύνονται προς το κέντρο μετακινούνται μέχρι το Πανεπιστήμιο και από εκεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται, μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέσω της τροχιάς 2.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την εξατομικευμένη αξιολόγηση. Η ενίσχυση μπορεί να ξεκινά από 416 ευρώ και να φτάνει έως και τα 939, ανάλογα πάντα με την περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός. Η πλατφόρμα, είπαμε, ανοίγει σήμερα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου.

Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα επί της οδού Βούλγαρη στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος που υλοποιεί ο Δήμος στην πόλη. Σήμερα η ασφαλτόστρωση συνεχίζεται στο κομμάτι από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την οδό Καθηγητού Παπαδάκη. Οι εργασίες ολοκληρώνονται στις 8 το βράδυ. Από την οδό Βούλγαρη διέρχονται τα δρομολόγια των λεωφοριακών γραμμών νούμερο 04α, 04β, τα οποία εκτρέπονται. Στις 8 το βράδυ, λοιπόν, ολοκληρώνονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη. Υπάρχουν σημεία και υπάρχουν και ενδείξεις. Το πώς ακριβώς λειτουργούν οι λεωφοριακές γραμμές. Συνεχίζεται η υποβαθμισμένη λειτουργία στο μετρό Θεσσαλονίκης. Από τα

Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε να δούμε καταρχήν την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Η περιφερειακή οδός, η γνωστή εικόνα, η καθημερινή εικόνα αυτής της ώρας. Με καθυστερήσεις από δυτικά προς ανατολικά, από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Με εντονότερο το πρόβλημα στο ύψος του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Στον κόμβο της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Αρχίζει και γεμίζει Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα

ρεύματα από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι την Μπότσαρη. Η Βασιλίσσης Όλγας από την 25η Μαρτίου μέχρι την ανάληψη επίσης με καθυστερήσεις. Στον κόβο της Χάν θα έχουμε αρκετή κίνηση. Η Τσιμισκή κινείται κανονικά. Ανάλογη εικόνα και στην Εγνατία με λίγο κίνηση στο ύψος της Καμάρας. Και τα δύο ρεύματα στη Λαγκαδά έχουν επίσης κίνηση. Και αρκετή κίνηση μετά τα διόδια των Μαλγάρων στο γνωστό σημείο που πραγματοποιούνται και τα έργα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις και στην λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Από το πρωί υπάρχουν καταδιαστήματα, αριθμίες. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής, το οποίο η κυκλοφορία των σειρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας Θέμα, από το σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι το σταθμό Ανάληψη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, ενημερώνει η Θέμα, πρέπει να γίνει μετεπιβίβαση στο σταθμό Ανάληψη. Όσον αφορά με κατεύθυνση προς ανατολικά. Όσο αφορά την κατεύθυνση προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, η μετεπιβίβαση γίνεται στο σταθμό Πανεπιστήμιο. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 8, ακριβώς στις 8, το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες, 100% στον FM 100 και τον Ευαγγέλη Στολάκη. Καλή σας μέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών Ιωάννα Γάκα και Ηλίος Θεοδωρόπουλος που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον 32ο τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Συναγερμό στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου, νέες ισχυρές πιέσεις προκαλεί η διακοπή λειτουργίας του στρατηγικού East-West στη Σαουδική Αραβία μετά από επίθεση που δέχθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Η Αράμκο ακυρώνει ή μεταθέτει προγραμματισμένες παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια ακόμη και για τον Νοέμβριο, καθώς κανένα φορτίο δεν έχει αναχωρήσει από το λιμάνι Γιαμπού τις τελευταίες ημέρες. Ήδη οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες εσπευσμένα εναλλακτικές λύσεις ζητούν από την Βόρεια Θάλασσα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας Chris Wright, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να επαναλειτουργήσει ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ τον έκλεισε προσωρινά και ανέστειλε τις φορτώσεις πετρελαίου από το Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από επιθέσεις οργανώσεων που συνδέονται με το Ιράν. Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Παρατείνεται ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών να ορίζεται 12 Οκτωβρίου 2026. Καθυστερήσεις και αλλαγές στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σημειώνονται από νωρίς το πρωί με την έναρξη στο μετρό Θεσσαλονίκης προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες. Οι υπάλληλοι του μετρό βρίσκονται επιποδώς στους σταθμούς ενημερώνοντας άμεσα τους πολίτες, ενώ παράλληλα οι πίνακες ανακοινώσεων παρέχουν διαρκώς οδηγίες για τις τροποποιήσεις. Η κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη πραγματοποιείται προσωρινά μόνο μέσω της τροχιάς 1. Η συγκεκριμένη ρύθμιση επηρεάζει τους επιβάτες ανάλογα με την κατεύθυνση της διαδρομής. Όσοι κινούνται προς Νέα Ελβετία και Μίκρα θα πρέπει να αποβιβαστούν στο σταθμό Ανάληψη και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους με μετεπιβίβαση σε άλλο σειρμό. Αντίστοιχα, οι επιβάτες που κατευθύνονται προς το κέντρο μετακινούνται μέχρι το Πανεπιστήμιο μέσω της τροχιάς 1. Εκεί, σύμφωνα με τις οδηγίες, συνεχίζουν τη διαδρομή μέσω της τροχιάς 2 με κατεύθυνση προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα διήμερο γαστρονομίας και βιωσιμότητας που παντρεύει τον ινικό πολιτισμό και τη διασυνοριακή γαστρονομική συνεργασία. Απόψε στις 7, ο αστικός αμπελώνας του Δήμου μετατρέπεται σε σκηνή μιας ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί το 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη πρωινή παρέα εδώ στον Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. Γιώργος Μάγκος μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στην Ιουλία, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στη Νικολέτα. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε την σελίδα μας στο Facebook. Επίσης μου στέλνετε μηνύματα στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, 2310-285-106. Αυτός είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε τηλεφωνικά και μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ξεκινήσει τη μέρα μας με ηλιοφάνεια, ένας υπέροχος ήλιος παίρνει σιγά σιγά τη θέση του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Οι θερμοκρασίες θα είναι καλές, μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο, αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς Κελσίου για εσάς που κυκλοφορείτε ήδη στους δρόμους. Ηλιοφάνεια και για αύριο Πέμπτη, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, 28-29, μέχρι 30 θα φτάσει το Σαββατοκύριακο και πολύ καλό καιρό με ηλιοφάνεια. Στην επικαιρότητα τώρα σχεδόν μονοπολούν το ενδιαφέρον οι ειδήσεις γύρω από την εξέλιξη του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στην φυλακή, ρίχνουν τις ευθύνες τους στο ΕΚΑΒ, ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες απολογίες του ζευγαριού μετά από περίπου 17 ολόκληρες ώρες. Σήμερα το πολύ νωρίς το πρωί, γύρω στις 6-6.30 ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και παίρνουν το δρόμο της φυλακής καθώς αποφασίστηκε η προφυλάκησή τους. Την ίδια ώρα η έξοδος του Ηλία Κασιδιάρη από την φυλακή εχθές έχει δημιουργήσει μια συζήτηση για το κατά πόσο το ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής μπορεί να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές, κάτι το οποίο προανήγγειλε και ο ίδιος με την έξοδό του από τις φυλακές. Και φυσικά έχουμε και την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία εξακολουθεί να παραμένει στα ύψη, στον απόϊχο της ενενικής Κωστής ΔΕΘ. Τα κόμματα πλέον, έχοντας παρουσιάσει τα προγράμματά τους, ετοιμάζονται για μια μακρά προεκλογική περίοδο.

Να ξεκινήσουμε όμως με τα χρηστικά. Για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι ή μας ακούτε από τα ακουστικά ενώ περπατάτε και ετοιμάζεστε να πάρετε το μετρό προκειμένου να μετακινηθείτε από κάποιον σταθμό, υπάρχουν προβλήματα σήμερα στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται αποκλειστικά από μία τροχιά σε 5 σταθμούς. Οι επιβάτες λοιπόν αντιμετωπίζουν προβλήματα από πολύ νωρίς το πρωί. Υπάρχει υποβαθμισμένη λειτουργία του δικτύου. Να πούμε ότι η εταιρεία Θέμα ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα προβλήματα οφείλονται σε βλάβη στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδη. Για το λόγο αυτό εφαρμόζεται εναλλακτικό δρομολόγιο από τον σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι και τον σταθμό Ανάληψη. Σταθμό Πανεπιστήμιο, επαναλαμβάνω, μέχρι και τον σταθμό Ανάληψη, τα δρομολόγια διεξάγονται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Εγώ, για παράδειγμα, που πήρα το μετρό από τον Ευκλείδη, έπρεπε να φτάσω μέχρι το Πανεπιστήμιο, στη συνέχεια να κατέβω στο σταθμό Πανεπιστήμιο, να αλλάξω τροχιά για να πάρω το μετρό να έρθω μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Επομένως, εσείς που ετοιμάζεστε να φύγετε από το σπίτι, να το γνωρίζετε ότι θα αντιμετωπίσετε προβλήματα με την μετακίνησή σας με το μετρό. Αυτό περισσότερο για να κάνετε καλύτερο προγραμματισμό. Και κάτι άλλο, Γιώργο, το οποίο παρατήρησα και σήμερα πάλι, τι θυμάμαι βέβαια, είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, εβδομάδες ολόκληρες, μη σου πω ότι πάμε πλέον για μήνες, έχουν σταματήσει να λειτουργούν οι κυλιόμενες σκάλες σε αρκετούς σταθμούς. Για παράδειγμα, στον Ευκλείδη νομίζω ότι είναι 2 κυλιόμενες. Εδώ στον σιδηροδρομικό σταθμό επίσης η κυλιόμενη δεν δουλεύει. Αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα που σταμάτησα και στο Συντριβάνι και εκεί υπήρχε πρόβλημα με την μία κυλιόμενη. Στελέχη της εταιρείας, της Ελληνικό Μέτρο, αναφέρουν όντως ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και αναφέρουν ότι η αποκατάσταση των βλαβών θα δρομολογηθούν να γίνουν το επόμενο διάστημα. Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα σε όλη την παρέα, την πρωινή παρέα εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Ελάτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας. 2310-285-106 το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Και μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του FM 100. Να πούμε ότι συνεχίζονται σήμερα οι ασφαλτοστρώσεις και στην Βούλγαρη, στην πέμπτη κοινότητα του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες σήμερα πραγματοποιούνται στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και την καθηγητού Παπαδάκη. Χθες ασφαλτοστρώθηκε το τμήμα της Βούλγαρη από την Παπαναστασίου μέχρι και την οδό Αριάδνης, ενώ σας έχω και πρόταση για έξοδο. Εάν θέλετε σήμερα να βγείτε, να περάσετε καλά, έχουμε συναυλία του γνωστού τραγουδιστή, του Πάνου Κιάμου, στην Θεσσαλονίκη. Έρχεται για μία συναυλία. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη στις 9 στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δίνει ραντεβού με τους θαυμαστές του, με τους ανθρώπους οι οποίοι τον ακολουθούν, σήμερα στη Μονή Λαζαριστών στις 9.

Να πω ότι σήμερα στις 7 μπορείτε να βρεθείτε και στον αστικό αμπελώνα του Δήμου της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο αστικός αμπελώνας θα μετατραπεί σε μια σκηνή ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης. Chef Ambassadors του Δήμου Θεσσαλονίκης δημιουργούν πιάτα εμπνευσμένα από τις ντόπιες ποικιλίες του αμπελώνα, ενώ θα παρουσιαστούν και ζωντανά δημιουργίες βασισμένες σε εκλεκτές ετικέτες ιταλικών ίνων. Η δράση αυτή, η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο της Θεσσαλονίκης, έχει ως σκοπό τη δημιουργική συνέβρεση δύο σπουδαίων μεσογειακών παραδόσεων, της ελληνικής και της ιταλικής, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια αυθεντική γευστική εμπειρία στις 7 σήμερα στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με είσοδο ελεύθερη.

Και να πούμε ότι μέχρι και τις 25 Σεπτέμβρη θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου αίτηση όσοι είστε ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, προκειμένου να συνεχίσετε να απολαμβάνετε την έκπτωση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν οι δικαιούχοι να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων διενεργείται νέος έλεγχος των οικονομικών και των περιουσιακών δεδομένων κάθε νοικοκυριού. Η ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο δεν ανανεώνεται αυτόματα, γι' αυτό και η νέα αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί, επαναλαμβάνω, μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία.

0: Υπομονή για τους φίλους που είναι στον περιφερειακό. Βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα προβλήματα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά εντοπίζονται στο ύψος της Τριανδρίας, ενώ στο αντίθετο ρεύμα μετά την έξοδο της Τριανδρίας. Σε γενικές γραμμές έχουμε καλή εικόνα στο οδικό δικτύο της πόλης. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις και κόκκινα σημεία στην Καραμαλή, από την Κανάρη μέχρι την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Η Εγνατία κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα. Πεντακάθαρη και η Βασιλίσσης Όλγας. Στο πράσινο, στον χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου, και η Τσιμισκή. Ενώ εσείς που έρχεστε από τα δυτικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Κάποιες καθυστερήσεις βλέπω ότι υπάρχουν στη Μήκη Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι να φτάσετε και τη Μοναστηρίου. Στο αντίθετο ρεύμα, εκεί στο φανάρι της στροφής για Νεάπολη, βλέπω ότι αυτή την ώρα υπάρχουν κάποια μικρά μποτιλιαρίσματα. Όπως είπαμε, ένα από τα θέματα τα οποία συζητιούνται από χθες είναι η έξοδος από τις φυλακές Δομοκού του Ηλία Κασιδιάρη. Εχθές βγήκε ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές, έχοντας εκτίσει την ποινή του. Νομίζω ότι έμεινε κάτι παραπάνω από 6 χρόνια στην φυλακή. Τον περίμεναν δεκάδες οπαδοί του, φωνάζοντας «Ηλία, θυμίσου, είμαστε μαζί σου». Ο Κασιδιάρης, ο οποίος ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος μιλώντας στους οπαδούς του, είπε ότι «έχω δώσει τον λόγο μου μόλις περάσω αυτή την πύλη. Δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα». Αυτά είπε ο Κασιδιάρης και έχει ανοίξει μια συζήτηση, βέβαια, για το κατά πόσο μπορεί ο Ηλίας Κασιδιάρης να πολιτευτεί, εφόσον υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος του. Ρωτήθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χθες κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός και στη συνέχεια να καλημερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός. Αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος. Και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
2: Υπάρχει ένας νόμος, τώρα το 23. Αυτός ο νόμος μπορεί.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά είπε χθες ο κύριος Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Ο κύριος Παναγιώτης Ματζούφας, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Ματζούφα, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Στολάκη.
0: Είστε καλά. Είστε καλά.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Ματζούφα, να μας κατατοπίσετε λίγο για αυτό το οποίο ουσιαστικά έχει ξεκινήσει να συζητιέται από εχθές, κατά πόσο ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος βγήκε από την φυλακή και ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος, μπορεί να συμμετέχει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι ένα θέμα περίπλοκο, δηλαδή θα αρχίσουμε να κάνουμε συζήτηση για την ερμηνεία του νόμου ή είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, κύριε καθηγητά?
3: Κοιτάξτε, το Σύνταγμά μας ήδη από το 1975 δεν υιοθέτησε την αρχή της απαγόρευσης κομμάτων όπως κάνουν άλλες ένομες τάξεις, όπως η γερμανική για παράδειγμα και η τουρκική, με βάση τις εμπειρίες που είχαν οι χώρες αυτές από το παρελθόν. Στην περίπτωσή μας, μέχρι που εμφανίστηκε η Χρυσή Αυγή, ο έλεγχος που γινόταν από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των υποψηφίων κομμάτων στις εκλογές ήταν ένας τυπικός έλεγχος. Απλώς δήλωναν τα κόμματα ότι σέβονται τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, που προερχόταν κυρίως από το γεγονός ότι συμμετείχαν και στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η παρουσία της Χρυσής Αυγής υπήρξε καταλυτική για την αλλαγή αυτή, διότι ήταν ένα κόμμα με εμφανή αντιναζιστικά στοιχεία, ένα κόμμα δηλαδή που όχι μόνο αποστρέφονταν το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά ήθελε και να το καταλύσει, όπως δήλωναν τα στελέχη του. Αυτό προκάλεσε μια αντίδραση από το πολιτικό σύστημα και από την τότε κυβέρνηση. Με τροπολογία που έγινε στον εκλογικό νόμο,
0: ναι,
3: αφορμή το γεγονός ότι καταδικάστηκε, μάλλον ότι υπήρχε η δολοφονία του Παύλου Φίσα και αποδέχτηκε ότι η δολοφονία αυτή ήταν προϊόν μιας οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης, και μετά την καταδίκη αυτή το άρθρο 32 στο οποίο εισήχθη αυτή η τροπολογία απαγόρευε τη συμμετοχή κόμματος στις εκλογές, του οποίου τα ηγετικά στελέχη έχουν καταδικαστεί σε συγκεκριμένα εγκλήματα. Τα ηγετικά στελέχη αναφέρει ο νόμος ότι είναι ο πρόεδρος, μέλος της εκλογικής επιτροπής, ο εκπρόσωπός του, ο ηγέτης του ή ακόμα και υποψήφιος βουλευτής που έχει καταδικαστεί. Επομένως η νομοθετική αυτή επιλογή κρίθηκε από τον Άριο Πάγο συνταγματική. Εκρέθηκε τόσο από τον Άριο Πάγο που είναι ο υπεύθυνος
0: για την ανακήρυξη των συνδυασμών, των εκλογικών συνδυασμών.
3: Των εκλογικών συνδυασμών, όσο και από το ΟΑΕΔ εκ των υστέρων που λειτουργήσε ως που έχει την αρμοδιότητα ως εκλογοδικείο να κρίνει εκλογικές διαφορές. Επομένως μέχρι τώρα, μολονότι πολλές από αυτές τις επιλογές των δικαστών θεωρήθηκαν από μέρος της θεωρίας ως αμφιλεγόμενες. Πολλοί δηλαδή λένε ότι δεν μπορείς να, αφού δεν επιτρέπεται η απαγόρευση κόμματος, δεν μπορείς να απαγορεύεις μόνο τη συμμετοχή στις εκλογές. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι κάπως καθαρά, με την έννοια ότι δεν μπορεί ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, ναι, για όσο διάστημα σύμφωνα με άλλη διάταξη του νόμου του που ψηφίστηκε επίσης από τη Βουλή, που λέει ότι η ποινή αυτή διαρκεί για 13 χρόνια ανεξαρτήτως του χρόνου φυλάκισης και αρχίζει από την επόμενη μέρα της επιβολής της, δηλαδή από τότε που βγήκε η οριστική απόφαση της καταδίκης του 2020. Ουσιαστικά η ποινή αυτή και μέχρι η απαγόρευση, συγγνώμη, αυτή ισχύει μέχρι
0: το 2033.
3: 2033 ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, από εκεί και πέρα ο Κασιδιάρης, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
3: Και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Άριος Πάγος θα ακολουθήσει αυτή την ομολογία του όταν θα έρθει η ώρα να κατατεθεί η αίτηση συμμετοχής στις εκλογές. Θα ακολουθήσει αυτό το θεωρούμε σφόδρα πιθανό, εκτός αν αλλάξει εντελώς την ομολογία του, θα ακολουθήσει αυτό που είπε στις αποφάσεις του 2023. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι καταδικάστηκε ο Κωσιδιάρης και εξέτησε την ποινή του, δεν του απαγορεύει, δεν του αφαιρεί μάλλον πιο σωστά το δικαίωμα, το εκλέγει και το εκλέγεστε ως ανεξάρτητος υποψήφιος.
0: Άρα διατηρεί τα πολιτικά του δικαιώματα ο Κασιδιάρης.
3: Ακριβώς. Απαγορεύεται μόνο το κόμμα στο οποίο θα συμμετέχει ένα τέτοιο πρόσωπο. Δεν απαγορεύεται όμως να κατέβει κανείς ως ανεξάρτητος υποψήφιος στην λογική περιφέρεια επιλέξει στην Ελλάδα. Βέβαια αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, για να είναι εκλόγιμος θα πρέπει να συγκεντρώσει
0: το 90-95% των ψήφων εκεί στην περιοχή του, σε μια μεγάλη περιφέρεια φαντάζομαι, γιατί διαφορετικά
3: και αυτό ίσως δεν θα φτάσει.
0: Δεν βγαίνει το 3%.
3: Δεν βγαίνει το 3%. Τώρα τι σχήμα θα υιοθετήσει ο Κασιδιάρης, μένει να το δούμε όταν τη Δευτέρα θα βγάλει ανακοίνωση να δώσει συνέντευξη τύπου. Αυτοί λένε, άκουσα τη δικηγόρο του, λένε ότι θα βρουν
0: μια φόρμουλα.
3: Μια φόρμουλα να ξεπεράσουν αυτές τις απαγορεύσεις και μέλη να δούμε. Όταν το δούμε θα τοποθετηθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες τώρα. Μέχρι τώρα τα δεδομένα χοντρικά είναι αυτά που σας είπα.
0: Μάλιστα. Το να δημιουργήσει ο ίδιος έναν νέο συνδυασμό, κύριε Ματζούφα, πάλι εμπίπτει σε όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε προηγουμένως. Δηλαδή να μην συμμετέχει με κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα ενδεχομένως ή από αυτό το κόμμα το οποίο έχει δημιουργήσει μέσα από τη φυλακή.
3: Ναι, προφανώς. Αν δημιουργήσει ένα κόμμα στο οποίο αυτός θα έχει ηγετικό ρόλο, θα είναι υποψήφιος βουλευτής, και βέβαια η νομοθεσία θα θυμάστε ότι αναφέρεται και στον πραγματικό ηγέτη, δηλαδή ακόμα και να μην εμφανίζεται αυτός, αλλά να θεωρηθεί με βάση τον ουσιαστικό έλεγχο που θα γίνει στον Άριο Πάγο ότι αυτός είναι ο υποκρυπτόμενος ηγέτης του κόμματος. Αυτός ο λόγος, μετά από έρευνα που βέβαια θα οδηγήσει στην απόδειξη αυτού του γεγονότος, θα οδηγήσει πάλι στην απαγόρευση συμμετοχής σε ένα στρατηγό.
0: Ούτε σε κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα μπορεί να συμμετέχει, σωστά?
3: Ναι, βέβαια. Τώρα, αν σε κάποιο από αυτά τα υπάρχοντα δεν συμμετέχει, δηλώσεις ή φανεί ή αποδειχθεί ότι τα στηρίζει ή ότι είναι ο πραγματικός ηγέτης, όπως έγινε με τους Παπιάδες, ναι, πάλι εμπίπτουμε στη διάταξη του νόμου. Δηλαδή περί απαγόρευσης, αντιλαμβάνεστε.
0: Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, ξέρετε, έχει προκύψει και μια μεγάλη συζήτηση και σχετικά με τους Παρτιάτες και τις προηγούμενες εκλογές, που, εντάξει, λίγο πολύ είχαμε ακούσει και τον κύριο Στίγκα τότε που τον είχε ευχαριστήσει μετά το αποτέλεσμα των ποσοστών που πήραν οι Σπαρτιάτες, πώς μπόρεσε ο Κασιδιάρης μέσα από τη φυλακή να κάνει προεκλογική εκστρατεία.
3: Αυτό αφορά την εφαρμογή του σοφρονιστικού κώδικα, κύριε Στολάκη. Δηλαδή, εδώ έγινε μια πλημελή. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν ένας που είναι προφυλακισμένος. Βέβαια, δεν στερείται, όπως λέμε στο συνταγματικό, ένας που έχει φυλακιστεί πέραν του δικαιώματος της κίνησης και των συναφών περιορισμών που απορρέουν από τον εγκλεισμό κάποιου στις φυλακές για την άσκηση των άλλων του δικαιωμάτων, δεν στερείται. Αλλά από εκεί και πέρα, το να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις εκπομπές, να εκπέμπεις μηνύματα κτλ., αυτό προφανώς συνδέεται με παραπίεση διατάξεων του σοφρονιστικού κώδικα. Τώρα πώς τον άφηναν εκεί οι σοφρονιστικοί για να το κάνει, ίσως πρέπει να προβληματιστούμε και να το συνδέσουμε με τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής σε αυτά τα σώματα και στα εκλογικά θέματα.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η δικηγόρος του τις επόμενες ημέρες και θα τα ξανασυζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Ματζούφα, όλα αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος και αυτή τη φόρμουλα την οποία η ίδια η δικηγόρος του είπε ότι θα αναζητήσουν προκειμένου να είναι υποψήφιος. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ματζούφας, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Μας έδωσε τη δική του ερμηνεία. Ξεκάθαρος, νομίζω, ο κύριος καθηγητής, ότι δεν μπορεί να συμμετέχει με νέο κόμμα ούτε ως μέλος ενός συνδυασμού, ούτε να δημιουργήσει καινούριο κόμμα, παρά μόνο ανεξάρτητος, αλλά αυτό είναι δύσκολο για την εκλογή του, γιατί θα πρέπει να επιλέξει μια εκλογική περιφέρεια μεγάλη όπου θα συγκεντρώσει σχεδόν το σύνολο των ψήφων. Να πούμε την καλημέρα μας στην Εφημία και στην Λουντμίλα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Είστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Καλημέρα και στη Γογό που έστειλε το μήνυμά της. Έχει κίνηση στην πρώην Λαγκαδά στην κάθοδό της. Η Εγνατία είναι σε καλή κατάσταση, μου έστειλε η Γογό. Καλημέρα, καλή δουλειά, Γογό, και σε σένα. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Μην λείψει κανείς. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε. Θα πάμε και θέατρο.
4: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στα 38 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, η Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, η Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Σαν σήμερα και το 1934 κάνει ντεμπούτο μία πάπια, η οποία γίνεται μετά η πιο γνωστή πάπια στον κόσμο. Αναφέρομαι στον Donald Duck, την διάσημη πάπια της Disney, η οποία εμφανίζεται σαν σήμερα το 1934 για πρώτη φορά σε κόμικ εφημερίδας. Σαν σήμερα και το 1977 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, ελληνοαμερικάνα λυρική καλλιτέχνηδα. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη 1 το μεσημέρι χθες, ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα σήμερα. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον 32ο τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι παρέδωσαν απολογητικό υπόμνημα με το οποίο επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητηρίο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα δια παραλήψεως. Η γιατρός τώρα επέριψε ευθύνες στο ΕΚΑΒ, αρνήθηκαν και οι δύο την κατηγορία και φέρεται να επέριψαν ευθύνες, όπως είπαμε, στους διασώστες. Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 16 και 21 και ότι στις 16 και 26 έφτασε το ασθενοφόρο, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφεραν στον ανακριτή, στο ασθενοφόρο δεν υπήρχε φορείο. Αναφορικά με τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι κατηγορούμενοι γιατροί υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει φλέβα του ασθενή, ενώ σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες που τράβηξε, τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο, είπε ότι πρόκειται για μια πάγια τακτική της. Ανέφεραν ότι τα μηχανήματα που είχαν είναι νόμιμα, δεν έδωσαν ωστόσο πιστικές απαντήσεις για αυτά τα 49 λεπτά που μεσολάβησαν από την πρώτη ειδοποίηση μέχρι και την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη που έχει προκαλέσει έτσι μια θλίψη σε όλη την χώρα. Οι εικόνες από την Νίκαια και από το τρίτο νεκροταφείο νομίζω ότι μιλούν από μόνες τους. Όλοι οι συνάδελφοι του Γιώργου Μαζονάκη μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον και φυσικά η οικογένειά του θέλει να αποδοθούν οι ευθύνες και να χυθεί άπλετο φως στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο τον 54χρονο τραγουδιστή. Θα παρακολουθούμε βέβαια τις εξελίξεις, εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη μου, εσύ πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, είμαι καλά, εσύ πώς είσαι? Καθημερινά στο Άττικα σε βλέπουμε.
1: Κάθε βράδυ, 8 με 10 το βράδυ, με όλες τις εξελίξεις, γιατί οι εξελίξεις δυστυχώς δεν σταματούν και η επικαιρότητα είναι καθημερινά, μας δυσκολεύει. Δηλαδή, να, άκουγα τώρα που έλεγες για την κατάθεση των δύο γιατρών, φαντάζομαι αυτό έλεγες, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Μαζονάκη, και είναι μια κατάσταση η οποία μας λυπεί. Πώς θα το κάνουμε? Έφυγε ένας άνθρωπος ξαφνικά από το τίποτα, σε ένα ιατρείο που κανείς δεν ξέρει την αλήθεια μέχρι τώρα.
0: Έτσι είναι.
1: Τουλάχιστον διαβάζουμε.
0: Έτσι είναι και έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο έπρεπε να λειτουργεί αυτό το ιατρείο, κατά πόσο είχαν πάρει άδεια αυτά τα μηχανήματα, κατά πόσο επιτρέπονται να γίνονται τέτοιου είδους θεραπείες. Αυτή λέει η γιατρός είχε πτυχίο το οποίο απέκτησε ηλεκτρονικά από ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν είναι τελικά πανεπιστήμιο, από τη Χονολουλού.
1: Ναι. Φαντάσου τώρα, έτσι.
0: Βαγγέλη. Ναι, παρακολουθούμε βέβαια, φαντάζομαι και εσείς παρακολουθείτε και τις εξελίξεις.
1: Τι γίνεται τώρα, ένα πανεπιστήμιο από την Κονολουλού που είναι, τι να πω τώρα, πια θα βγουν και κούρευτο ρε εσύ Βαγγέλη μου, με συγχωρείς τώρα πάρα πολύ που το λέω έτσι, τόσο κοινικά, αλλά εκεί πέρα όλα γίνανε λάθος από ό,τι φαίνεται, όλα. Εδώ, όταν έφυγε ο Μαζονάκης από τη ζωή και ήρθε το ασθενοφόρο να τον πάρει, κανονικά, το πρώτο πράγμα που ένας πρωτοετής φοιτητής ιατρικής μαθαίνει είναι πρώτον να συνοδεύει τον ασθενή εκεί που πηγαίνει στο νοσοκομείο. Αυτό έγινε, δεν έγινε.
0: Αυτοί όχι μόνο δεν τον συνόδευσαν, πέταξαν και το τσαντάκι του μέσω του ασθενοφόρου από ό,τι διάβασα. Στη συνέχεια διαγράψαν και τις φωτογραφίες τις οποίες είχαν τραβήξει. Παρακολουθούμε την συγκεκριμένη υπόθεση. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και σήμερα με τις εξελίξεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας. Βαγγέλη, πάμε λίγο να κάνουμε ένα ταμείο για την ΔΕΘ. Γιατί παρακολούθησες τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, τις απαντήσεις που δώσανε στην συνέντευξη τύπου και το πολιτικό ρεπορτάζ από εδώ και στο εξής θα αρχίσει να αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη κινητικότητα. Γιατί η ΔΕΘ ήταν η αφετηρία μιας άτυπης έναρξης της προεκλογικής εκστρατείας που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή των εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει ότι θα γίνουν οι εκλογές το Μάιο του 2027.
1: Νομίζω πως δεν έχει και άλλο δρόμο. Έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Βέβαια κάπου πριν από μερικούς μήνες διοχέτευσε και διέρευσαν στελέχη του ότι θα πάει να κάνει εκλογές τώρα, περίπου τώρα δηλαδή. Εκεί ανάγκασε τον κύριο Τσίπρα να βγει και να προχωρήσει στη δημιουργία του κόμματος και όλα αυτά και την κυρία Καριστιανού φυσικά. Και επειδή όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κινητοποιήσει όλα αυτά τα κόμματα, στη συνέχεια μάζεψε το θέμα των εκλογών και είπε ότι κανονικά θα γίνουν οι εκλογές τον επόμενο χρόνο. Όλο αυτό ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε αφετηρία τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπου εκεί πραγματικά τώρα σιγά σιγά αρχίζουν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, να κάνουν ταμείο.
0: Ο μόνος ο οποίος δεν τζίμπησε είναι ο κύριος Σαμαράς, Βαγγέλη.
1: Ο οποίος επειδή είναι πολιτικά σοφός, με την έννοια δηλαδή ότι ξέρει και το Μητσοτάκη, το ξέρει και προσωπικά και ξέρει και πώς λειτουργεί και ξέρει και τα συστήματα, τα υπόλοιπα, ενδεχομένως και τα εξωθεσμικά, και γι' αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει το κόμμα του.
0: Αλλά κινείται. Κινείται όμως.
1: Ναι, κινείται. Θα το δημιουργήσει, αλλά από εκεί και πέρα όμως ο Σαμάς ξέρει περίπου τι θα κάνει ο Μητσοτάκης και γι' αυτό δεν τον είδαμε να τρέχει για να προλάβει τις εξελίξεις σε αντίθεση με την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δούμε πώς αποτυπώνονται αυτά τα επιχειρήματα, αυτά τα αφηγήματα τα οποία ανακοινώθηκαν από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, τους αριθμούς πλέον, να δούμε αν το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να επανακτήσει τη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω τον κύριο Τσίπρα, αν θα παραμείνει ο κύριος Τσίπρας στη δεύτερη θέση.
1: Κοίταξε, νομίζω πια ότι αυτές οι εκλογές. Αυτές τις εκλογές μάλλον είναι δύο τα ζητούμενα. Είναι ποιος θα είναι δεύτερη θέση και αν ο Μητσοτάκης καταφέρει να πάρει μία τρίτη φορά είτε με αυτοδυναμία είτε μέσω άλλου τρόπου. Άρα λοιπόν εκεί θα γίνουν αυτές οι δύο παράλληλες μάχες. Θα δοθούν η μία του Μητσοτάκη και η άλλη ανάμεσα στον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Κοίταξε, πιστεύω ότι με βάση τώρα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που είχαμε προχτές, δηλαδή είχαμε τις ProRata και την GPO, έδειξαν εκεί πέρα αυτό που σε γενικές γραμμές συμπλήν ακούμε. Δηλαδή τι εννοώ. Βλέπουμε ότι το Μητσοτάκης κινείται στο περιβάλλον περίπου του 29 με 30 εκεί.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε μετά ένα Τσίπρα να είναι γύρω στο 14, κάπου εκεί, 15. Και τον κύριο Ανδρουλάκη να έχει πάρει λίγο τα πάνω του. Τι εννοώ, να έχει μικρύνει λίγο τη διαφορά από τον Τσίπρα. Να τον πλησιάζει δηλαδή. Στο Πασόκ θέλω να σου πω αυτό που λένε, δεν θα μπορούσα να πούμε και κάτι άλλο βέβαια, είναι ότι σιγά σιγά θα τον προσπεράσουν κιόλας και θα είναι αυτή η δεύτερη. Βέβαια, το αφήγημα του κυρίου Ανδρουλάκη πρώτη με μία ψήφο και μόνο δεν μπορεί να υλοποιηθεί κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αλλά πρέπει να το λένε. Δεν μπορούν να, πούνε, να πάνε σε εκλογές και να λένε εμείς θέλουμε να είμαστε δεύτεροι. Κανείς δεν το λέει. Αυτό ιστορικά και πολιτικά κανείς δεν το έχει πει. Άρα επομένως...
0: Είναι πώς πας σε μία μάχη λέγοντας ότι θέλω να βγω δεύτερος. Και την πρωτιά πηγαίνεις.
1: Δεν γίνεται.
0: Όλα τα κόμματα το ίδιο λένε.
1: Το παιχνίδι που θα παιχτεί είναι αυτό. Δεν το αποκλείω, αλλά είναι και λίγο δύσκολο. Δηλαδή δεν αποκλείω να είναι ο κύριος Ανδρουλάκης το τέλος της βραδιάς δεύτερος. Αλλά όμως είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα. Είναι. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον το πώς.
1: Τώρα θα αποτυπωθεί σιγά σιγά. Σημασία έχει, Βαγγέλη μου,
0: ναι,
1: ότι μέχρι το Μάιο, όταν θα γίνουν εκλογές το 27, θα είναι μια ιονή προεκλογική περίοδος. Βλέπεις τώρα, βγήκε χθες ο Πάνας και είπε αυτά που είπε από το Πασόκ, λέει το Πασόκ προσωπικές απόψεις. Βγαίνει ο Μαρινάκης, λέει αυτά που είπε για το επίδομα.
0: Προσωπικές απόψεις.
1: Προσωπικές απόψεις.
0: Ναι.
1: Ας τις απενεχοποιήσουν επιτέλους τις προσωπικές απόψεις για να μην έχουν μεταξύ.
0: Πάντως ο Πάνας άναψε φωτιές στο Πασόκ τώρα, εκεί που χαμογελούσαν και ήταν ικανοποιημένοι για μια πολύ ωραία παρουσία εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια πολύ μαζική εκδήλωση που έγινε το βράδυ με την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη το βράδυ του Σαββάτου. Ήρθαν αυτές οι δηλώσεις έτσι και τους άναψε φωτιές. Επειδή έκανα ρεπορτάζ και γι' αυτό θέλω να σου πω πάντως ότι όντως από τη Χαριλάου Τρικούπη στέλνουν το μήνυμα ότι είναι μια τοποθέτηση η οποία δεν εκφράζει το Πασόκ κίνημα αλλαγής, αυτή που εξέφρασε ο κύριος Πάνας, και μάλιστα απάντησαν στον Πάνα από ό,τι είδα στις ανακοινώσεις έμεσα μέσω μιας ανακοίνωσης προς το Μαρινάκι.
1: Ναι, έτσι πάνε αυτά.
0: Λέγοντας ότι το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα το οποίο εκφράζει την σοσιαλδημοκρατία, ο Απόστολος Πάνας κατά τη διάρκεια συνέντευξής του είπε ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Την καλημέρα μας από εδώ, από την Θεσσαλονίκη.
1: Σε εσένα και στους φίλους μας πάνω, εκεί που σε ακούνε καθημερινά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο πολύ καλός φίλος και

βράδυ, το απόγευμα, αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Εντάξει, ήταν κοινό μυστικό βέβαια ότι ο κύριος Φλωρίδης φλερτάρει με την πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Έτσι, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης, όπως είπαμε.

0: Γεια σου Νίκο, γεια σου Μαρία, γεια σου και σε σένα Πέτρο. Καλημέρα και στον Παύλο. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, στα 52 λεπτά μετά τις 8, 2, 3, 10, 2, 85, 106. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφεται στα λατινικά για να εντοπίσετε την σελίδα μας, ενώ τα λέμε και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Έτσι μας εντοπίζετε. Μας ακούτε βέβαια και μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι έχουμε μία έκκληση, προκειμένου όσοι γνωρίζουν κάποιες πληροφορίες να επικοινωνήσουν με το Κεντρικό Λιμεναρχείο της πόλης, έκκληση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα άνδρα. Ισορρός του εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, αδύνατο, με γκρίζα μαλλιά, φορούσε γκρι πουκάμισο με μπλε και μαύρες ρίγες, μαύρο παντελόνι και μαύρα κλασικά ανδρικά παπούτσια. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν να φέρει η ανακοίνωση του λιμεναρχείου κάτι για το άτομο που περιγράφεται ή έχουν κάποιες πληροφορίες γι' αυτό, να επικοινωνήσουν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου στο τηλέφωνο 2313-32-5800, προκειμένου να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες στο λιμεναρχείο. Είπαμε ότι από το πρωί υπάρχουν προβλήματα με την μετακίνησή σας, πολλά τα παράπονα, πολλά και τα μηνύματα στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς η κυκλοφορία σε 5 σταθμούς γίνεται από τη μία τροχιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται πολλής κόσμος στους σταθμούς, να γεμίζουν οι σειρμοί, να υπάρχουν καθυστερήσεις. Έχουμε Γιώργο τη Σοφία την Ξανθοπούλου, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας περιγράψει τι συνέβη πριν από λίγο στην ανάληψη. Σοφία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Στις 8.30 ώρα έφυγα από τη Βασιλίσσα Όλγα να ανέβω στην ανάληψη στο μετρό για να πάρω το μετρό. Κατέβηκα και μας είπε ότι καλύτερα θα ήταν να φύγετε, γιατί θα κάνει καθυστέρηση έως και μία ώρα. Όπως καταλαβαίνεις, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος άρχισε να διαμαρτύρεται γιατί ήθελε να φτάσει γρήγορα στον προορισμό του. Οπότε η διέλευση του να ανέβεις μέχρι το σταθμό του μετρό, γιατί το μετρό φυσικά δεν είναι έξω την πόρτα μας, αλλά αφού δεν είναι έξω την πόρτα μας, τουλάχιστον να λειτουργεί κανονικά. Οπότε όλοι επέλεξαν τα λεωφορεία και τα ταξί. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και μεγάλη ενόχληση σήμερα, καθώς θυμίζει η Θεσσαλονίκη άλλη μία μέρα με αστικά. Αυτό.
0: Ναι. Τα αστικά γεμίζουν, Σοφία.
1: Ναι, ναι. Άλλη μία μέρα σαν να ζούσαμε στην εποχή προμετρό. Μπορώ να πω έτσι και ένα παραπολιτικό, ότι είναι αναστατωμή. Μας ενημέρωσε η security, η οποία διαμαρτυρήθηκε ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να σας ενημερώνω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να κάνουμε. Σε μένα έλαχε ο κλήρος, μας το τόνισε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μας το τόνισε με κάποιο τρόπο ότι δεν είναι η δική μου δουλειά, αλλά εγώ πρέπει να σας, αφού είστε εδώ, εγώ πρέπει να σας ενημερώσω.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος άρχισε να διαμαρτύρεται και λέει δηλαδή πόση ώρα. Λέει δεν μπορώ να σας πω, αλλά μάλλον μπορεί να κάνει λέει και μία ώρα.

0: εκεί έγινε, ξέρεις, ο κόσμος κάποιοι δεν ξέρουν τι θα είναι την ψυχραιμία.
1: Ναι, προφανώς.
0: Γιατί ο καθένας έχει τις δουλειές του και είναι μια χρονοβόρα διαδικασία τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικό τρόπο για να μετακινηθούν και αυτό αποτυπώνεται και στο κυκλοφοριακό αυτή την ώρα. Σοφία, καλή δύναμη να ευχηθούμε για τη μετακίνησή σου. Καλώς να ορίσεις εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία. Αυτό λοιπόν συνέβη πριν από λίγο στο σταθμό ανάληψη του μετρό της Θεσσαλονίκης. Ήταν η Σοφία Ξανθοπούλου, η οποία μας περιέγραψε ότι ο κόσμος απομακρύνθηκε από τον σταθμό ανάληψη, γιατί σε ενημέρωση που έγινε αναφέρθηκε ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι και μία ολόκληρη ώρα οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να πάρουν το μετρό και να κατέβουν στις δουλειές τους. Επαναλαμβάνω ότι η εταιρεία Θέμα είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το μετρό της Θεσσαλονίκης. Κάνει λόγο για πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη. Όπως αναφέρει η εταιρεία, άμεσα μετέβησαν στο σημείο τα τεχνικά συνεργεία, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ξεκίνησαν όλες οι ενέργειες αποκατάστασης του τεχνικού ζητήματος. Ωστόσο, εφαρμόζεται εναλλακτικό δρομολόγιο από τον σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι και τον σταθμό Ανάληψη. Τα δρομολόγια διεξάγονται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Θέλει υπομονή, εσείς που είστε στο σπίτι, εσείς που είστε στο δρόμο και μας ακούτε και συνηθίζετε να χρησιμοποιείτε το μετρό, αναζητήστε και μία εναλλακτική διαδρομή, έναν εναλλακτικό τρόπο για να μετακινηθείτε, για να μην ταλαιπωρηθείτε. Στον περιφερειακό τώρα πάντως υπάρχει κίνηση στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Από την έξοδο της Τριανδρίας βλέπω ότι κοκκινίζει ο δρόμος μέχρι και περίπου το ύψος της Πηλαίας εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα, ενώ στο αντίθετο ρεύμα πάλι στην Τριανδρία είναι σαφώς καλύτερη η εικόνα για εσάς που μετακινήσετε προς τα δυτικά. Κοκκινίζει η Καραμανλή, κοκκινίζει σιγά σιγά και η Εγνατία. Η Βασιλίστρια της Όλγας ωστόσο ακόμα αντέχει, είναι πράσινη στον χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου στα 2 λεπτά πριν από τις 9. Η Τσιμισκή σιγά σιγά έχει αρχίσει να γεμίζει, ενώ υπάρχουν προβλήματα και στην Μίκης Θεοδωράκης, στην πρώην Λαγκαδά, στην κάθοδό της από τις 12 όροφες. Η φίλη Γογό, αν μας ακούει, που έστειλε και νωρίτερα μήνυμα, αν μας ακούει και είναι στο δρόμο, ας μας δώσει ένα στίγμα και ας μας μεταφέρει την εικόνα την οποία συναντά και η ίδια στους δρόμους, έτσι για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους και φίλες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρόβλημα παρατηρείται από το πρωί στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής, το οποίο η κυκλοφορία των σειρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Θέμα, το πρόβλημα οφείλεται σε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη, ενώ ήδη τεχνικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος. Στις αποβάθρες των σταθμών υπάρχει προσωπικό της Θέμα που ενημερώνει τους επιβάτες πώς μπορούν να επιβιβαστούν για τη διαδρομή που θέλουν να επιλέξουν. Πολλή κίνηση αυτή την ώρα έχουμε και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας, οι περισσότερες καθυστερήσεις. Πολλή κίνηση έχει η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Βασιλίσσης Όλγας επίσης από το ύψος του ντεπό μέχρι και την ανάληψη. Πάνε τα αυτοκίνητα με χαμηλές ταχύτητες. Έχει αρκετή αυξημένη ροή και η Τσιμισκή χωρίς καθυστερήσεις. Λίγο παραπάνω κίνηση Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Καμάρας. Η οδός Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι επίσης παρουσιάζει αυξημένη κίνηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των ιατρών Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον 32ο τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Συναγερμός στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου. Νέες ισχυρές πιέσεις προκαλεί διακοπή λειτουργίας του στρατηγικού αγωγού East West στη Σαουδική Αραβία μετά από επίθεση που δέχθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει προγραμματισμένες παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διελιστήρια ακόμη και για τον Νοέμβριο, καθώς κανένα φορτίο δεν έχει αναχωρήσει από το λιμάνι Γιαμπού τις τελευταίες ημέρες. Ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες αναζητούν σπευσμένα εναλλακτικές λύσεις από τη Βόρεια Θάλασσα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παρατείνεται ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών να ορίζεται η 12η Οκτωβρίου. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με το 100% στον FM 100.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
4: Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη, 7 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Μάγκος είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής σήμερα. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Υπομονή για τους φίλους οι οποίοι χρησιμοποιούν το μετρό για τη μετακίνησή τους. Υπάρχουν από πολύ νωρίς το πρωί προβλήματα με την μετακίνηση του μετρό. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει πολλής κόσμος στους σταθμούς που προσπαθεί να καταλάβει τι έχει αλλάξει προκειμένου να μετακινηθεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρείας πλησίων του σταθμού Ευκλείδης, κάτι το οποίο έχει οδηγήσει στην πραγματοποίηση των δρομολογίων από μία τροχιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζεται ο κόσμος να ανεβαίνει πάνω στον σειρμό, να κατεβαίνει και στη συνέχεια να επιβιβάζεται σε άλλο σειρμό προκειμένου να φτάσει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Μας τα έλεγε και η Σοφία Ξανθοπούλου νωρίτερα τι συνέβη στον σταθμό της ανάληψης. Το πρωί είχαμε και συναγερμό στην πυροσβεστική εδώ στη Θεσσαλονίκη για φωτιά που ξέσπασε σε χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Η πυροσβεστική κλήθηκε λίγο μετά τις 6 για τη φωτιά. Μέσα στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική. Επί τόπου επιχείρησε ένα σκαπτικό μηχάνημα προκειμένου να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να πάμε λίγο στις πολιτικές εξελίξεις. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο γραμματέας των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Είναι ο κύριος Βασίλης Σίμος μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Στολάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Σίμο. Ευχαριστούμε για την αποδοχή.
1: Μια χαρά εσείς.
0: Εσείς τώρα έρχεστε στην Θεσσαλονίκη, όχι και εσείς και ο κύριος Κασελάκης, κάποια 24 ώρα μετά την ΔΕΘ. Δεν προσπαθήσατε να μπείτε στο στενό αυτό πρόγραμμα το οποίο είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή?
1: Ήταν μια επιλογή την οποία τη συζητήσαμε. Ήταν μια επιλογή την οποία ήθελε να κάνουμε ο Πρόεδρος, διότι πέρσι είχαμε ανέβει στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάναμε μια ομιλία περίπου στις 2,5 με 3 ώρες.
0: Έτσι.
1: Παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας. Απλά, ξέρετε κύριε Στολάκη, δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να ανεβαίνουμε, να αλλάζουν τα πράγματα, να υποσχόμαστε, να υπάρχει αυτή η παραχολογία, να αλλάζει το φορολογικό. Δηλαδή θέλουμε να υπάρξουν κάποια πράγματα τα οποία να μπορεί ο κόσμος να έχει μια σταθερότητα, ένα πνεύμα το οποίο να αλλάζει δηλαδή αυτή τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Θεωρήσαμε δηλαδή ότι ήταν σωστό φέτος να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να ανέβουμε να κάνουμε πραγματική δουλειά, να δούμε τον κόσμο και να το κάνουμε αυτό μετά από την έκθεση. Δεν θεωρούσαμε ότι αυτή τη στιγμή, την προκειμένη χρονική περίοδο, θα ήταν κάτι επικοδομητικό, θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει μια νέα πνοή. Θέλουμε να αρχίσουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να αρχίσουμε να δείχνουμε κάποια διαφορετικά πράγματα προς την κοινωνία και πιστεύω ότι έτσι με την πινελιά μας, με το λιθαράκι μας, αυτό θα αρχίσει να φαίνεται.
0: Μάλιστα. Τώρα, οπότε έρχεστε στη Θεσσαλονίκη αύριο. Ο κύριος Κασελάκης στη μία θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει ο Πρόεδρος τις επόμενες 3 μέρες. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, για 3 μέρες θα βρίσκεται στην πόλη μας.
1: Ακριβώς. Θα βρεθεί με φορείς, θα δούμε κόσμο. Είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα το οποίο το έχουμε σχεδιάσει εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να ανέβουμε και να κάνουμε πραγματική δουλειά στο πεδίο. Ξέρετε, ο κόσμος έχει ανάγκη για λύση τα προβλήματά του. Θέλουμε να φύγουμε λίγο από αυτό το κομμάτι το οποίο ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, βάσει δηλαδή των σκληρών προγραμμάτων, με διάφορα πράγματα που έχουν πέσει έτσι σε ένα κυκαιώνα της κοστολόγησης, όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας είναι σταθερό. Εμπλουτίζουμε με τις θέσεις. Εγώ κιόλας, σαν γραμματέας του κόμματος, είμαι υπεύθυνος για την Επιτροπή Πολιτικού Προγράμματος, όπου γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ξέρετε, οι δημοκράτες έχουν πρόγραμμα. Θέλουμε η ζωή του κόσμου να είναι το κέντρο μας. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα δεν θέλουμε Δεν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε εδώ για εσάς. Θέλουμε ο κόσμος να έρθει να φωτίσει το κέντρο.
0: Θα κάνω την ερώτηση ταμπού εντός εισαγωγικών, κύριε Σίμω, η οποία ακούστηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Και βέβαια είναι και ένα επιχείρημα της κυβέρνησης προς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Το πρόγραμμα το δικό σας είναι κοστολογημένο, είναι ρεαλιστικό?
1: Βεβαίως είναι κοστολογημένο και είναι και πράγματα τα οποία έχουν πάει και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Από την αρχή που είχε έρθει ο Στέφανος Κασελάκης, τα οποία εμείς δεν κάνουμε κάποια, δηλαδή δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Θέλουμε και είναι κοστολογημένα τα περισσότερα πράγματα που υπάρχουν στο πρόγραμμά μας. Απλά ξέρετε, πρέπει να βλέπουμε και το όφελος στην κοινωνία. Δεν κοιτάζουμε δηλαδή μόνο το ότι θα κοστολογήσουμε κάτι. Βλέπετε και όλη αυτή την κατάσταση με την κοστολόγηση των κομμάτων, που το ένα κόμμα βγάζει παραπάνω ή το άλλο κόμμα βγάζει λιγότερο. Γενικά, εμείς θέλουμε να δώσουμε πραγματικές λύσεις στον κόσμο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην κοινωνία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση εδώ και τα τελευταία 7 χρόνια, πάμε για τον 8ο χρόνο, ότι δεν έχει αλλάξει πράγματα. Θεωρεί και δεν τα φέρει στο τραπέζι πράγματα. Δεν ακούσαμε κάτι για την ακρίβεια, κύριε Στολάκη. Δεν ακούσαμε πράγματα, δηλαδή, βασικά. Όλα αυτά οι δημοκράτες είναι εδώ να τα δούνε με τον κόσμο. Μάλιστα. Και να δούμε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.
0: Και τώρα, τα μηνύματα τα οποία
1: έχουν πρόγραμμα. Ναι. Ξέρετε κάτι, με συγχωρείτε αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν ζητάμε από τον κόσμο να μας πιστέψει. Δεν ζητάμε να μας πιστέψουν. Ζητάμε να μας ελέγξουν. Άρα μπορούν να μπουν στο democrats.pc.gr, είτε να μπουν μέσα στο site των Δημοκρατών, δηλαδή, για να το πω έτσι πιο απλά, και να δούνε πραγματικά και το πρόγραμμά μας και τις θέσεις μας. Και προσκαλώ τον κόσμο να μπει μέσα και να δει πραγματικά τι λένε οι δημοκράτες.
0: Τι μηνύματα λαμβάνετε, κύριε Σίμω, τώρα? Γιατί εντάξει, έχετε μπει και εσείς σε προεκλογική τροχιά, σε προεκλογικούς ρυθμούς. Φαντάζομαι ότι και με την παρουσία του εδώ ο κύριος Κασελάκης, αύριο θα ξεκαθαρίσει ότι το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές. Θα είστε υποψήφοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τι μηνύματα παίρνετε από τον κόσμο?
1: Ο κόσμος γενικά ανησυχεί για τα προβλήματα που βλέπει ότι δεν υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο, δεν μπορούν να έρθουν σταθερές επενδύσεις. Έχουμε μια ανάπτυξη η οποία στους αριθμούς βλέπουμε ότι πλέον έχει αρχίσει και πέφτει σαν χάρτινος πύργος. Δεν θέλουμε να είμαστε αρνητικοί σε όλα ή να μιλάμε έτσι με μια καταστροφολογία, αλλά βλέπουμε ότι κάποια πράγματα δεν πάνε σωστά. Έτσι οι δημοκράτες αυτή τη στιγμή θέλουν να είναι μια νέα επιλογή. Δηλαδή, υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα που μπορεί ο κόσμος να διαλέξει πραγματικά ό,τι θέλει, και υπάρχουν και οι δημοκράτες που είναι κάτι καινούριο. Και δεν είναι το θέμα ότι είναι κάτι καινούριο και άθαρτο. Όντως, οι δημοκράτες είναι μια νέα καθαρή σελίδα. Δεν μιλάμε για τα παλιά υλικά του παρελθόντος, ούτε λιγμένα υλικά που τα ανακατεύουμε συνέχεια, για να δείξουμε δηλαδή ότι όντως υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ο Στέφανος Κασελάκης αντιπροσωπεύει αυτό το πράγμα. Και οι δημοκράτες. Ο κόσμος θέλουμε να υπάρχει μια νέα επιλογή. Ναι. Θέλουμε να είμαστε ένα κεντρό, ακόμα ένα προοδευτικό κέντρο. Δηλαδή, θέλουμε να είναι η ελεύθερη οικονομία σε ένα κοινωνικό κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Τώρα.
1: Θέλουμε να αποτυπωθεί στον κόσμο. Δεν θέλουμε δηλαδή το κέντρο να είναι μια επιλογή που την παίρνει, ας πούμε, κάποιος μαζί με τη νίκη, ας πούμε, στις εκλογές. Θέλουμε να υπάρχει αυτή η επιλογή.
0: Έστω ότι οι δημοκράτες μπαίνουν στην επόμενη Βουλή, γιατί οι εκλογές και οι πολίτες θα κρίνουν το ποιο πρόγραμμα θα επιλέξουν προκειμένου να εκπροσωπηθούν τα κόμματα στο επόμενο Εθνικό Κοινοβούλιο. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία προκειμένου να κερδίσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην πρωτιά, μιλά στη συνέχεια για συνεργασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης με προοδευτικό πρόσημο και κορμό το ΠΑΣΟΚ. Στην πρωτιά στοχεύει και ο κύριος Τσίπρας στις δεύτερες εκλογές. Εσείς, αν σας καλούσαν να συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, με ποιους θα συζητούσατε?
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα οι δημοκράτες θα ξεδιπλώσουν πάρα πολλά πράγματα. Θα δούμε νέα πρόσωπα, θα δούμε μια στρατηγική, θα δούμε μια νέα φωνή και θα δούμε ότι πραγματικά είμαστε στο κέντρο, δεν είμαστε συνέδριοι των επιμέρους, ούτε μεσαία οδός. Αυτό που σας είπα και πριν. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος θα μας δώσει τη δύναμη, ο κόσμος θα δείξει ακριβώς τι θέλει. Και ο κόσμος είναι και το μεγάλο αφεντικό, να το πούμε.
0: Εφόσον είστε στο κέντρο, κύριε Σίμω, θα μπορούσατε να συζητήσετε, για παράδειγμα, και με την Νέα Δημοκρατία, αν δεν σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία?
1: Εμείς, πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε κάτι, γιατί άλλο προεκλογικά, άλλο μετεκλογικά. Ναι. Και επειδή μετεκλογικά θα δούμε πάρα πολλά πράγματα, το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε μια βάση, η οποία είμαστε ένα μεσοδημοκρατικό κόμμα, που ό,τι και να γίνει, ρωτάτε η βάση μας. Από εκεί και πέρα, οι δημοκράτες έχουν 30.000 μέλη και θα αποφασίσουν για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών και με το ποιους θέλει το κόμμα να συνεργαστούμε. Αυτό θα μας το δείξει και ο κόσμος στην κάλπη. Άρα, μην πάμε να φτιάξουμε αυτό το κλίμα που φτιάχνουμε συνήθως, γιατί ξέρετε και οι δημοσκοπήσεις. Είναι ένα πράγμα, μια φωτογραφία της στιγμής, ένα πράγμα το οποίο είναι με το παλιό εκλογικό σώμα. Και αν θέλετε και την προσωπική μου έτσι άποψη, πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή στην κάλπη. Και μιλάμε για κόσμο, ο οποίος μπορεί να μην έχει ψηφίσει ποτέ. Και θέλουμε πραγματικά να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον κόσμο και να έχει την καινούργια επιλογή μπροστά του. Από εκεί και πέρα, η βάση μας θα αποφασίσει όπως αποφάσισε τα πάντα, γιατί και στο συνέδριό μας έχουμε μιλήσει για το θέμα των συνεργασιών και το τι μπορεί να γίνει, ώστε να είναι μια υγιής λύση, ξέρετε, οι δημοκράτες, και να μπορέσουμε. Και είναι, δηλαδή, βλέπετε ότι έχει πάει τώρα πλέον στο ότι υπάρχει μια κινδυνολογία, το ότι θα τρομοκρατήσουν, ας πούμε, τον κόσμο η κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι αν δεν επιλέξει, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, ότι την επόμενη μέρα θα υπάρξει κυβερνησία και μήπως οι απέναντι μπουν μέσα. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία, αντί να λύσουμε τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, που βλέπουμε τι συμβαίνει, αντί να δώσουμε λύσεις. Δηλαδή, η πλήρης αποτυχία του κ. Θεοδωρικάκου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε αυτό το φαύλο κύκλο της ακρίβειας, ξέρετε ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μείζον. Και δεν έχουμε δει τίποτα από την κυβέρνηση. Ακούσαμε τον κύριο Πυρακάκη να μας λέει ότι έκαναν τα πάντα, ας πούμε, για να φύγουν οι προμήθειες από τις τράπεζες. Ενώ ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία παραλίγο να πάμε στα δικαστήρια για τρίτη φορά, ώστε να φύγουν. Και λέει και ευαγγελίζει ότι η κυβέρνηση αφαίρεσε αυτές τις προμήθειες. Ακούμε δηλαδή πράγματα και πάμε δηλαδή το μπαλάκι το ρίχνουμε σε ένα τερέν το οποίο συμφέρει την κυβέρνηση, αν θέλετε. Και δεν βλέπουμε, δηλαδή, βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Άρα οι δημοκράτες και έχουν βάση που θα αποφασίσει για το τι θα γίνει και να είναι σίγουρος ο κόσμος και σίγουρα θα είναι μία ψήφος και όχι, δεν είμαστε ακόμα διαμαρτυρίας, ξέρετε, εκλογικής χρήσης. Ναι. Είμαστε ακόμα που θέλουμε να ζήσουμε στην κοινωνία και πραγματικά να είναι μία νέα καινούργια επιλογή στον κόσμο όπως είναι στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Περισσότερα λοιπόν αύριο φαντάζομαι από τον Στέφανο Κασελάκη που θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα κύριε Γραμματέα, ευχαριστώ πολύ για την...
1: Θα σας πει και όλας, αν μου δίνετε ακριβώς σε 5 δευτερόλεπτα θα σας μιλήσει ο πρόεδρος μας για το συνέδριο που έρχεται. Θα είναι μια συνεδριακή εβδομάδα, θα γίνει μαζί με τους Ευρωπαίους Δημοκράτες και με το Renew. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας. Θα γίνει τον Οκτώβριο, θα είναι πάρα πολύ ωραίο γεγονός και ένα πολύ ανατρεπτικό και καινούργιο καινοτόμο συνέδριο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ, καλή σας συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Βασίλης Σίμος, φίλες και φίλοι, ο γραμματέας των Δημοκρατών, προοδευτικό κέντρο του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη, προκειμένου να μιλήσουμε για την παρουσία, την τρίμερη παρουσία του κυρίου Κασελάκη από αύριο στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, όπως είπαμε, υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι γνωστό ότι η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, οδηγούνται στην φυλακή. Έδωσαν πολύ ωραίες καταθέσεις. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα δια παραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. 17 ώρες οι απολογίες τους. Οι γιατρός λένε ότι έτσι ζήτησε να παραγγείλει ενώ βρισκόταν εκεί φαγητό, ότι πήγε να λιποθυμήσει. Πάση περιπτώσει, ο σύζυγός της ανέφερε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του ότι βρίσκεται σε αυτή την θέση λόγω της γυναίκας του, έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω από ό,τι ανέφερε και από ό,τι έχει γίνει γνωστό, ενώ φέρεται να απείλησε ότι θα κάνει και απεργία πείνας μόλις του ανακοίνωσαν ότι θα προφυλακιστεί. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ και από την πολύωρη απολογία των δύο γιατρών. Την ώρα βέβαια που βλέπουν διάφορες λεπτομέρειες στο φως της δημοσιότητας, η συγκεκριμένη γιατρός φέρεται να είχε ένα πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο της Χονολουλού στη Χαβάη, Το καναδικό παρόλα αυτά πανεπιστήμιο επισημαίνει ότι το εν λόγω ιδιωτικό ίδρυμα δεν είναι αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Είναι ανυπόστατος ο όρος επίσης κβαντική ιατρική, όπως ανέφερε η ίδια στο site. Ενώ ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη τονίζει ότι βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής και ζητούν μεταξύ άλλων να γίνουν και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα μετά τις κρίσιμες ώρες και αμέσως μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες, για αυτές τις θεραπείες που προσφέρονται σε τέτοιου είδους ιδιωτικές κλινικές. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφορες έτσι, λεπτομέρειες. Λένε ότι κάθε φορά που πήγαινε κάποιος να κάνει έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο, τα μηχανήματα είχαν ροδάκια από κάτω, τα βγάζανε στο μπαλκόνι και σε έλεγχο και σε ερωτήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι μας έχουν καταγγείλει αυτό, η ίδια η ιατρός φέρεται να λέει γράφουμε και κάτι παραπάνω στο ίντερνετ για να προσεγγίσουμε κανένα πελατάκι και να περάσει μέσα από το ιατρείο. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα παρακολουθούμε, όλα αυτά τα συζητάμε. Πάμε πίσω στα πολιτικά. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Νίκος Νιφούδης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Νιφούδη.
2: Καλημέρα, κύριε Στολάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, ευχαριστούμε για την αποδοχή.
2: Ωραία, μια χαρά. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα.
0: Στην επικαιρότητα βέβαια, εκτός από τα θέματα τα οποία έχουμε σχολιάσει εμείς από την αρχή της εκπομπής, παραμένει και βέβαια και εσείς ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το έχετε ψηλά αυτό το θέμα, παραμένει το ζήτημα των δηλώσεων του Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου περί επιδόματος ανεργίας 2 μηνών. Χθες είχαμε και μία ανάρτηση του γραμματέα, του κυρίου Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Είχαμε όμως και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον πρόεδρό σας, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Τσίπρα, να επισκέπτεται το κεντρικό κτίριο της ΔΥΠΑ. Συναντήθηκε και με τους υπαλλήλους και είπε ότι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Δεν σας καλύπτει, φαντάζομαι, η εξήγηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι είναι προσωπικές απόψεις αυτές που εκφράστηκαν.
2: Κοιτάξτε, πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ερευνηθεί κανείς. Και ο κύριος Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος αρκετά μεγάλο διάστημα, ώστε να καταλαβαίνει και να γνωρίζει ότι μια τέτοια δήλωσή του σε μια συνέντευξη, είτε είναι προσωπική είτε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα προκαλέσει αντιδράσεις. Θεωρούμε ότι, μάλιστα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αν ανατρέξουμε σε δήλωση του κ. Μητσοτάκη το 24, που και ο ίδιος δήλωνε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, χωρίς ταμπού, είχε πει, να ξαναδούμε την επιδηματική πολιτική ώστε να μην είναι τροχοπέδι στην εργασία, δείχνει μια πάγια τακτική νεοφιλελεύθερη, η οποία έχει σκοπό να οθήσει στην ουσία τους εργαζόμενους να μην έχουν πολλές επιλογές. Ξέρετε, εγώ γνωριζόμαστε πολύ καλά, προέρχομαι από το δεύτερο επάγγελμα, οπότε κάπως θα θεωρούσα ότι θα ήμουν πιο χαλαρός απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί το να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις.
0: Και αυτό όμως που λέτε, κύριε Νιφούδη, προσωπική άποψη δεν είναι που εκφράζεται. Είστε εκπρόσωπος ενός κόμματος.
2: Εννοώ ότι
0: αν το λέγατε, από τα δικά σας τα βιώματα και από τη δική σας την.
2: Σας εξηγώ ότι στηρίζω την άποψή μου με τα βιώματα, την άποψη του κόμματός μου όμως στηρίζω. Δεν λέω το αντίθετο και βάζω.
0: Ναι. Αλλά αν μας λέγατε, όμως αυτό το οποίο θα θέλατε να πείτε ως άνθρωπος που ασχολείται, ελεύθερος επαγγελματίας που ασχολείται με το επιχειρήν, πάλι προσωπική άποψη θα εκφράζατε.
2: Μα θα ξέρω την προσωπική άποψη, αλλά ξέρετε, δεν θα έπρεπε να το πω αν έκανα τη δουλειά μου. Γιατί είμαι εκπρόσωπος ενός κόμματος και εκφράζω τη συλλογική άποψη. Θα μπορούσα να καταθέσω την προσωπική μου άποψη στα όργανα του κόμματός μου και εφόσον το κόμμα μου την υποστήριξε την άποψη, τότε να την.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Η Ελλάς ζητά παρέμβαση του Πρωθυπουργού για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα από πομπή του κυρίου Μαρινάκη. Τι ζητάτε?
2: Εμείς ζητάμε παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη πάνω στο θέμα, ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
2: Και φυσικά, αν διαφωνεί ο κ. Μαρινάκης, θα έπρεπε να έχει ήδη απομακρυνθεί και με αυτόν τον τρόπο να έχει λυθεί το ζήτημα.
0: Βλέπετε πάντως ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα πίσω από αυτές τις δηλώσεις, Μαρινάκη. Ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται και από άλλα κυβερνητικά στελέχη. Είδαμε και τον κύριο Βορύδη, ο οποίος παρήχε στήριξη σε αυτά τα οποία είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό θεωρείτε εσείς στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Συμφωνώ απόλυτα και ακριβώς αυτό θεωρούμε. Και μας τρομάζει το γεγονός ότι, ξέρετε, προσπαθούν να εξορθολογήσουν γιατί συζητήσανε και καταθέσαν στην ουσία την πρόταση αυτή τη μείωση του πληρώματος ανεργίας. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει έλλειψη συνέστησης γιατί υπάρχει το πλήρωμα ανεργίας, τι ανάγκες καλύπτει και σε τι αδιέξοδα μπορεί να οδηγηθεί ένας εργαζόμενος αν δεν έχει την ασφάλεια του ταμείου του. Και το σημαντικότερο, ότι αγνοούν ότι αυτά τα χρήματα τα πληρώνει του ή άλλου εργαζόμενου. Αν δεν τα πλήρωνε, ή αν θα μιλούσαν για εργοδοτικές φορές, θα βρήκαν μια ολοκληρωμένη πρόταση. Το να πληρώνει οι άνθρωποι το πήραν ανεργίας και να λες ότι δεν σου το δίνω. Πέρα από το ότι είναι παράνομο, μου φαίνεται και αδιανόητο και απορώ που και στελέχη της, και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν αντιδράσει. Γιατί δεν θεωρώ ότι αυτό εκφράζει τη συνολική άποψη της
0: Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, είχαμε κάποιες αντιδράσεις. Ο κύριος Πέτσας βγήκε και έκανε μια δήλωση χθες προχθές, που είπε ότι δεν μπορεί ο κύριος Μαρινάκης να εκφράζει προσωπικές απόψεις. Κύριε Νηφούδη, να αφήσουμε λίγο το θέμα Μαρινάκη, να πάμε λίγο σε αυτά τα οποία παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιμέναμε αυτό το πρόγραμμα, ακούσαμε από τον πρώην πρωθυπουργό τι σκοπεύει να κάνει σε περίπτωση που λάβει την ψήφο των πολιτών και καθίσει στην καρέκλα την οποία κάθισε και στο παρελθόν για να κυβερνήσει τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, λέει ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσατε δεν είναι ρεαλιστικό. Μάλιστα, τη μία στιγμή το κοστολόγησε στα 13, μετά στα 18. Εν πάση περιπτώσει, εγώ κρατώ έναν αριθμό 40, ότι το πρόγραμμά σας κοστίζει, λέει, 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι ισχύει?
2: Καταρχάς, έχουμε ακούσει πάρα πολλές κοστολογήσεις. Κάποιοι το κοστολογήσαν 40, κάποιοι 30, ο κ. Κοντογιώργης 18 πριν μερικά μήνες, ο κ. Μενάκης στην αρχή 13. Το πρόγραμμά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχει κοστολογηθεί από την έμπειρη ομάδα που βρέθηκε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και ο κ. Κοντογιώργης και ο κ. Φουλιαράκης δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χτεσινοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κυβερνητικό ρόλο, προσφέραν στη χώρα και γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Άρα εμείς λέμε ότι είναι ένα πρόγραμμα που κοστίζει 7,5 δις την τετραετία, προοδευτικά, αλλά το σημαντικότερο και νομίζω ότι αυτό που ενοχλεί περισσότερο είναι ότι αντιλαμβάνονται την υπεροχή του προγράμματός μας σε μια χρονική στιγμή που η κοινωνία δοκιμάζεται. Ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρετε, δεν κατέθεσε ένα πρόγραμμα μόνο οικονομικό και αυτά είναι διαφορά της ομιλίας του και όλες τις παρουσίες μας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρουσιάσαμε ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης της χώρας, ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο και σε συνδυασμό με αυτά καταθέσαμε και τις οικονομικές μας προτάσεις που θα ελαφρύνουν στην ουσία τη μεσαία στρώματα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη μισθωτή εργασία που θεωρούμε ναι. ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει σηκώσει δυσανάλογο βάρος από αυτό που αναλογεί στην κοινωνία. Δυστυχώς και την κοινωνία, γιατί μακάρι να ερχόταν, εγώ το λέω πάντα ειλικρινά, μακάρι να ερχόταν και ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας και να μας ξεπερνούσε.
0: Αυτό το πρόγραμμα, κύριε Νηφούδη, τι ορίζοντα υλοποίησης έχει? Δηλαδή, έβλεπα αποσπασματικές δηλώσεις, για παράδειγμα για ένα επίδομα 300 ευρώ το οποίο ανακοινώθηκε για τους εκπαιδευτικούς, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω κάπου λάθος θέλω να με διορθώσετε. Αυτό για παράδειγμα, αυτά τα 300 ευρώ οι εκπαιδευτικοί θα τα λάβουν από τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης αν σας εμπιστευτούν σταδιακά? Πώς θα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα?
2: Ναι, ναι. Όλα τα επιδόματα είναι σταδιακά ακριβώς. Δηλαδή, θα σας πω, το επίδομα του γιατρών είναι 500 ευρώ. Ναι. 125 τον πρώτο χρόνο, 250 το δεύτερο, 375 τον τρίτο, 500 το τέταρτο.
0: Υπάρχει δηλαδή αυτή η εξεδίκευση. Αν κάποιος θελήσει να ενημερωθεί αναλυτικά, μπορεί να τα βρει αυτά κάπου.
2: Φυσικά. Για αυτό το λόγο λέω ότι εγώ διαφωνώ με την όλη κουβέντα που γίνεται. Επειδή το πρόγραμμα μας είναι και πολύ ξεκάθαρο και έχει μοιραστεί και είμαι σίγουρος ότι η Νέα Δημοκρατία το έχει μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια κουβέντα για να φύγει, να πάει μπάλα στην κερκίδα και να μην συζητήσουμε για τα πραγματικά ζητήματα της κοινωνίας που σήμερα βασανίζουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και το μέσο Έλληνα πολίτη που δεν βγάζει το μήνα. Γιατί το μόνο που. Εμείς δεν είμαστε λογιστές, ξέρετε, το λέω από την πρώτη μέρα. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε δυστυχώς να μαλώνουμε στα παράθυρα, λες και είμαστε λογιστές. Εμείς είμαστε πολιτικοί. Προφανώς υπάρχουν δημοσιονομικά όρια και μέσα σε αυτά πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Όμως όταν.
0: Θα πάτε, δεν έχει αλλάξει κάτι, θα πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Φυσικά, είστε δημοσιογράφος και ξέρουμε, γνωρίζουμε και εμείς και το ΠΑΣΟΚ το Νοέμβριο. Θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας. Άρα αυτό θα τελειώσει. Αν λέμε αλήθεια, θα φανεί. Αν δεν λέμε αλήθεια, πάλι θα φανεί. Άρα, γιατί να σηκώνει το ζήτημα αυτό και στην ουσία να χτυπάει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, μια εποχή που και μετά την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, το πολιτικό σύστημα ολοένα και χάνει την αξιοπιστία. Εμείς θεωρούμε ότι ο Νοέμβριος είναι κοντά, θα φανεί και θα αποδειχθεί ότι το πρόγραμμα μας είναι συγκεκριμένα χρήματα που κοστίζει το κράτος. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Και θεωρώ ότι αυτό ενίσχυσε περισσότερο η ουσία του προγράμματος και όχι τα χρήματα τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Το γνωρίζουν καλά στην Δημοκρατία και αυτό θα αποδειχθεί, όπως σας είπα προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Νηφούδη, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, θα φορολογήσετε δαχτυλίδια, βραχιόλια, κοσμήματα και θηρίδες?
2: Όχι, ξέρετε, διάβασα, για να πούμε, είναι και αρκετά πρωί, να πούμε και κάτι λίγο πιο χαλαρό. Διάβασα στο X, στο πρώην Twitter, ένα post του Χρήστη που έλεγε ότι θα μπει ο Νηφούδης στη τράπεζα με κουκούλα.
0: Ναι.
2: Και θα σας πάρει τα δαχτυλίδια.
0: Δεν σκοπεύετε να το κάνετε αυτό, δηλαδή. Δεν σκοπεύετε.
2: Για την ανάγκη, ναι, για την ανάγκη δημιουργίας ενός περιουσιολογίου που κανένας Έλληνας δεν έχει λόγο να το φοβάται, γιατί αυτό αφορά κυρίως ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλο πλούτο και έχουν μετοχές και συμμετοχές, εταιρείες και εξωχώριες. Δηλαδή πλέον γίνεται και αυτή μια μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, το αλλά επίσης να σας ρωτήσω κάτι. Προτείνετε τώρα εσείς την πατριωτική εισφορά, έτσι. Προτείνετε να φορολογηθεί το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων με 1% προκειμένου να βάλουν πλάτη. Εγώ τουλάχιστον έτσι μεταφράζω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας. Εσείς με δηλώσεις σας προσδιορίσατε ότι σύμφωνα με μια παγκόσμια βάση δεδομένων, η οποία βέβαια την επικαλείται και το κόμμα και το κομμάτι και οι άνθρωποι της τεκμηρίασης, ότι αυτό το ποσό αγγίζει περίπου τα 230-236 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι λέει αυτή η παγκόσμια βάση δεδομένων. Αν αυτοί οι άνθρωποι τα λεφτά τους τα έχουν εκτός Ελλάδας, γιατί μας μιλήσατε για εξωγχώριες εταιρείες, πώς θα τους φορολογήσουμε εμείς εδώ?
2: Να σας πω. Καταρχάς, αν κάποιος. Είναι ωραία ερώτηση αυτή, γιατί πρέπει ο κόσμος που μπορεί να μην είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει. Όταν κάποιος είναι κάτοικος της χώρας,
0: ναι,
2: φορολογικός κάτοικος της χώρας, όπου και αν βγάζει τον πλούτο του, αν θέλει να είναι νόμιμος, πρέπει να το δηλώνει. Πρέπει να δηλώνει δηλαδή και να φορολογείται. Αν φορολογείται κάποιος, δηλαδή βγάλει χρήματα στην Αγγλία, θα πω εγώ, ή βγάλει χρήματα στη Γερμανία,
0: ναι,
2: πρέπει να το δηλώνει και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και θα πληρώσει στην Ελλάδα τη διαφορά του φόρου. Αλλά εμείς δεν μιλάμε για αυτά τα χρήματα που φορολογούνται. Γιατί
0: για ποια χρήματα μιλάτε?
2: Όχι, θέλω να πω ότι αν δεν φορολογούνται αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα, δεν θα φορολογούνται πουθενά αλλού. Οι συμμετοχές, οι μετοχές και όλο αυτός ο πλούτος ο οποίος δεν δηλώνεται στη χώρα, δεν είναι να δηλώνεται κάπου αλλού. Δεν αφορά το κέρδος που βγάζει η εταιρεία στην οποία συμμετέχει. Αφορά το μέρισμα, για παράδειγμα, που παίρνει κάποιος, γιατί μια εταιρεία βγάζει στο εξωτερικό χρήματα. Είναι ζητήματα τεχνικά, τα οποία όμως, ξέρετε, δεν είναι μια κουβέντα που τη βάλαμε εμείς η δημόσια σφαίρα.
0: Όχι, έχει προκύψει παγκοσμίως αυτή η συζήτηση. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
2: Η ανισότητα μεγαλώνει και για να πω και για τους ακροατές, άμα θέλουν να το μιλάρουν, είναι η παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα ή η παγκόσμια βάση δεδομένων για τον πλούτο, που μπορούν να πάρουν πληροφορίες, γιατί γίνεται προσπάθεια και στην Ελβετία και στην Αμερική, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει να αναδυναμηθεί ο πλούτος, γιατί το χάσμα μεταξύ των ανθρώπων που παλεύουν για την καθημερινότητα και των υπερπλουσίων.
0: Βέβαια, βασική προϋπόθεση, να σας πω λίγο κάτι, για αυτή την πατριωτική εισφορά, για αυτό το 1% του 1% των Ελλήνων, όπως το ανέφερε και η κάρτα πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα, βασική προϋπόθεση, όπως είπατε, είναι να γίνει το περιουσιολόγιο. Αυτό φαντάζομαι ότι θα αργήσει να γίνει, άρα δεν έχει άμεση εφαρμογή. Έστω ότι οι πολίτες σας ψηφίζουν και την επόμενη μέρα κυβερνείτε εσείς τη χώρα. Κυβερνάτε εσείς τη χώρα.
2: Ναι, έχουμε χρονοδιάγραμμα 15 με 18 μήνες. Χρειάζεται 18 μήνες για να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί ώστε να εφαρμοστεί αυτό. Εντάξει. Προφανώς και δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι θεωρητικό δηλαδή αυτό που λέμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Νηφούδη, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να ακούσουμε λίγο παρέα κάτι το οποίο σας αφορά ως κόμμα. Με τη βοήθεια του Γιώργου Μάγκου θα ακούσουμε λίγο.
3: Άρα, ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
4: Μάλιστα. Άρα με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν, κύριε Πάνα, να το κάνουμε συγκεκριμένο. Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν.
5: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
4: Άρα θα συζητούσατε.
3: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
5: Κύριε Πού το κακό, κύριε και κύριε, και κύριε,
3: τι ρωτήσατε, μου κάνει εντύπωση. Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
5: Γιατί να ρωτήσω.
0: Τώρα, αυτή είναι η δήλωση του Απόστολου Πάνα, του βουλευτή Χαλκιδικής, που έχει ανάψει φωτιές στο Πασόκ κίνημα αλλαγής από χθες. Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι είναι άστοχες δηλώσεις και ότι αφορούν προσωπική άποψη του κυρίου Πάνα. Εσείς δεν σχολιάσατε αυτές τις δηλώσεις, κύριε Νηφούδη, αλλά βλέπω ότι από τις απαντήσεις που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου, δεν αντιμετωπίζετε το Πασόκ ως πολιτικό σας αντίπαλο και θα μπορούσε να είναι ένας εν δυνάμει κυβερνητικός εταίρος σας την επόμενη μέρα.
2: Θα σας πω. Καταρχάς, εγώ κλείσαμε με τον λόγο του κυρίου Κερίδη, γιατί ο κύριος Κερίδης φαντάζομαι στην άλλη μεριά.
0: Ναι, ο κύριος Κερίδης είναι.
2: Γιατί φαντάζομαι ότι στο Πασόκ όταν συγκυβέρνησε στην Νέα Δημοκρατία, επίσης δεν ρωτήθηκαν αρκετά αριστερά προσώπα και προσωπικότητες.
0: Όπως αντίστοιχα όταν ο κύριος Τσίπρας συνεργάστηκε με τον κύριο Καμένο, φαντάζομαι ότι δεν ρωτήθηκαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε.
2: Πολύ πιθανό. Αλλά ναι. Θέλω να πω ότι οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και της πατρίδας. Ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε αυτό στη συνέντευξη τύπου και είπε ότι εφόσον είμαστε πρωτοκόμμα, θα συνομιλήσουμε με τις δυνάμεις που μπορούμε να συνεργαστούμε προγραμματικά και εφόσον μπορούμε να συνεργαστούμε για το καλό της χώρας, θα το κάνουμε. Αλλά είναι μια κουβέντα η οποία. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πρόημη. Εμείς δουλεύουμε σκληρά, προσπαθούμε να μεταφέρουμε το μήνυμά μας σε όλη την Ελλάδα, ώστε να αποκτήσουμε όσο μεγαλύτερη δύναμη γίνεται. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός θα κρίνει.
0: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι η απάντηση αυτή αφορά περισσότερο το αν. Γιατί είχε γίνει μια κουβέντα για το αναφορικά με τη σταθερότητα της χώρας. Δεν μπορεί κανείς να κουνήσει το δάχτυλο στον Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με το πόσο ψηλά βάζει τη σταθερότητα της χώρας. Γιατί ήταν αυτός ο οποίος, όπως είπατε πολύ σωστά, συνεργάστηκε με τον Πάνο Καμένο όταν χρειάστηκε ώστε η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Και είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι καμία ιδεολογική συνάφεια δεν υπάρχει.
0: Φυσικά, το ξεκαθάρισε και ο ίδιος άλλωστε στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι
2: όλα αυτά το έκανε,
0: έχουμε μεγάλες αποστάσεις με τον Πάνο Καμένο.
2: Ακριβώς. Γιατί η χώρα έπρεπε να κυβερνηθεί με σταθερότητα.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε. Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρα.
6: Θεσσαλονίκη, FM 100.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
9: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου μέχρι και τις 10. Τα λέμε καθημερινά, φίλες και φίλοι, Δευτέρα με Παρασκευή για ένα δίωρο, 8 με 10 το πρωί. Γινόμαστε μία μεγάλη παρέα, η παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πολύ καλή εικόνα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Στον περιφερειακό, τα όποια προβλήματα υπήρχαν νωρίτερα φαίνεται πως δεν υπάρχουν πλέον, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ο περιφερειακός είναι καθαρός. Στην Καραμανλή βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία. Στην Εγνατία κυκλοφορείται χωρίς προβλήματα. Στη Βασιλίση Σόλγας επίσης η κίνηση είναι καλή, το ίδιο και στην Τζιμισκή. Η παραλιακή λεωφόρο Νίκης, για εσάς που κινήσετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Και επίσης και στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, επίσης τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν νωρίτερα και οι καθυστερήσεις έχουν αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, να σας πω τώρα δύο χρηστικά πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Καταρχάς, το MOMUS, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που βρίσκεται εντός της ΔΕΘ, εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου, θα έχει ελεύθερη είσοδο μέχρι και την 1η του Νοέμβρη. Το είδα στο Facebook και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Το MOMUS λοιπόν, μια πολύ ωραία πρόταση για να επισκεφτείτε και να δείτε τη μόνιμη συλλογή του μουσείου με τις καλλιτεχνικές διαδρομές που αποτυπώνουν διαφορετικές όψεις της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς τέχνης. ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, αυτή είναι η έκθεση της, που φιλοξενείται στο MOMUS. Επομένως μπορείτε μέχρι και την 1η Νοεμβρίου να το επισκεφτείτε. Μέσα στον χώρο της ΔΕΘ βρίσκεται το MOMUS με ελεύθερη είσοδο. Επίσης διαβάζω ότι προγραμματίζονται δύο λευκές νύχτες στο επόμενο διάστημα. Η μία θα γίνει στον Λαγκαδά το Σάββατο που μας έρχεται. Είναι η 5η λευκή νύχτα που διοργανώνεται στο Δήμο Λαγκαδά. Μία διοργάνωση για την τόνωση της τοπικής αγοράς. Θα έχει μετά τις 9 στην κεντρική πλατεία και συναυλία της Κλαβδίας. Η δεύτερη λευκή νύχτα η οποία διοργανώνεται επίσης αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι η λευκή νύχτα στον Εύωσμο. Η τέταρτη κατά σειρά, το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, μεγάλη αυτή γιορτή της αγοράς που φιλοδοξεί να ρεφάρει τη χασούρα του καλοκαιριού. Από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ, κορυφαία στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει μεγάλη κεντρική συναυλία με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Δήμο Αναστασιάδη, μετά τις 6 μέχρι και τα μεσάνυχτα, η τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο. Και τώρα θα πάμε στα ανατολικά, θα πάμε στη θάλασσα, γιατί σιγά σιγά παίρνει και ο καιρός στα πάνω του, επομένως μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα βουτιές, τις τελευταίες βουτιές πριν μπει το φθινόπωρο, και νομίζω ότι ο κόσμος συνεχίζει να γεμίζει τις παραλίες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, τις παραλίες του Δήμου Θερμαϊκού. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Θόδωρος Τζέκος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ωραία, ωραία.
0: Υποδέχεστε ακόμα υποδέχεστε κολυμβητές?
1: Υποδεχόμαστε, βέβαια ανοίξανε τα σχολεία μέσα Σεπτεμβρίου πλέον, αλλά όσο ο καιρός μας βοηθάει παρατείνεται η καλοκαιρινή περίοδος και πραγματικά υποδεχόμαστε, έχει κόσμο όπως και στην παραλία κάνει βόλτα, επισκέπτεται τον Δήμο Θερμαϊκού, τις παραλίες, παραμένει η υποδομή αυτή σε λειτουργία, είτε είναι αυγουστική κάλυψη μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, οι υπηρεσίες για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ ή ανθρώπων που έχουν δυσκολία στην κίνηση.
0: Σε αυτό θα ήθελα να μείνουμε, κύριε Δήμαρχε, ναι. Καθώς έχετε εγκαταστήσει νέα συστήματα για τα άτομα με αναπηρία.
1: Έτσι, από ένα που είχαμε στους νέους επιβάτες, φέτος, τώρα τον Αύγουστο, εγκατασταθήκαν άλλα 3 συστήματα πρόσβασης ατόμων με δυσκολία στην κίνηση, πρόσβαση στην παραλία και στην θάλασσα. Τα σημεία αυτά είναι στην Περαία, τα επιπλέον 3, στην Αγία Τριάδα και στον ποταμό της Επανομής. Και δεν είναι μόνο ένα σύστημα εισόδου πρόσβασης στη θάλασσα, αλλά είναι μια υποδομή με αποδυτήρια για άτομα με δυσκολίες, με τουαλέτα, με την ράμπα, με χώρο σκίασης. Είναι ένα σημείο, ένα σπότ όπου μπορεί ένα άτομο με δυσκολία στην κίνηση, στην ανεπτρικό αμαξίδιο, να κάνει τον μπάνιο.
0: Με απόλυτη ασφάλεια και αυτονομία. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, κύριε Τζέκο.
1: Έτσι. Ο κόσμος έρχεται, συνεχίζει, ειδικά τα Σαββατοκύριακα βέβαια περισσότερο είναι η κίνηση. Και θα συνεχιστεί, γιατί πάντοτε το καλοκαίρι τραβάει. Εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε ότι το καλοκαίρι μπαίνει πολύ μέσα στο φθινόπωρο. Και η επικοινωνία μου με τα καταστήματα, με την εστίαση, με τα καταλήμματα, είναι η ενημέρωση ότι.
0: Τι ενημέρωση έχετε για τις πληρότητες?
1: Ότι έχουν ακόμα υψηλή πληρότητα στα καταλήμματα. Προφανώς μειούμενη δένει, αλλά. Δεν είναι ότι ξαφνικά 1 Σεπτεμβρίου ή 5 Σεπτεμβρίου 10 πέσαμε από το 90% στο 20%. Είναι υψηλή η πληρότητα στον Δήμο Θερμανικών των Καταλήμματων. Και η επισκεψιμότητα και τα καταλήμματα και η εστίαση δηλαδή. Καλά, βέβαια, στην τσέπη δεν είμαστε κανενός για να ξέρουμε τελικά τι μένει.
0: Πάντως είναι μια καλή επιλογή για αυτούς που ενδεχομένως έχουν και ελάχιστο χρόνο και δεν έχουν ενδεχομένως και μεταφορικό μέσο, γιατί οι ακτές αυτές τις

0: γλώσσεων είναι το γενέθλιον Περέα. Έτσι ονομάζεται. Παλιός θεσμός με τον επαναφέραμε από πέρσι, πολύ οργανωμένο με πολυήμερες εκδηλώσεις. Ουσιαστικά γιορτάζουμε την ίδρυση της Περέας, 103 χρόνια από την ίδρυση της Περέας. Θέλει να πέφτει η μέρα αυτή και η εγκατάσταση των προσφύγων το Σεπτέμβριο, οπότε βοηθάει και στην ενίσχυση αυτή της, της επισκεψιμότητας και συνέχεια του καλοκαιριού. Με το Σάββατο να έχουμε το Θερμαϊκό Ζράν, έναν λαϊκό αγώνα δρόμου 14 χιλιόμετρων και 2 χιλιόμετρα τον μαζικό, τον λαϊκό αγώνα που συγκεντρώνει πάρα πολλές συμμετοχές κάθε χρόνο πέρα από τον ημιμαραθώνιο που κάνουμε τον Μάρτιο. Έχουμε τη συναυλία στις 25 Σεπτεμβρίου με τον Χρήστο Δάντη. Έχουμε επίσης άλλες εκδηλώσεις πολιτικές αλλά και δράσεις όπως ανάδειξη των πολεμίων της Περέας. Φέτος η Δημητική Εκκλησία της Περέας μεταμορφώσεως της Σωτήρας, που είναι η πρώτη εκκλησία όταν ήρθαν οι πρόσφυγες. Πέρσι αναδείξαμε ένα άλλο τοπονύμιο της περιοχής. Υπάρχουν ιστιοπλοϊκοί αγώνες, λαμπαδιοδρομία, μια γιορτή φασολάδας, παλιό έθιμο εδώ της περιοχής, στην Άνω Περέα, πατινάδα πολιτικών συλλόγων. Είναι ένα δεκαήμερο γεμάτο εκδηλώσεις στην Περέα, θεατρική παράσταση, σινεμά καλοκαιρινό, εξωτερική, δηλαδή μια παράσταση στην περιοχή Κοκκύλη. Θα το βρείτε στα μέσα όσοι ενδιαφέρονται να δουν, να επισκεφτούν το Δήμο.
1: Είναι πλούσιος, είναι πλούσιος ο Σεπτέμβρης στο Δήμο Θερμαϊκού. Και λίγο πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Δήμαρχε, γιατί για το συγκεκριμένο θέμα εγώ στο παρελθόν είχα ασχοληθεί αρκετά με ρεπορτάζ για το K2000 που βρίσκεται στην Περέα. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι γυρίζει μία νέα σελίδα, καθώς το επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, και περνά πλέον σε νέα εποχή, καθώς υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων. Είναι ένας χώρος ο οποίος ρήμαζε.
0: Έτσι ακριβώς, και επικεντρώθηκε η συμφωνία σε πρώτη φάση στο κολυμβητήριο, όπου παραχωρήσαμε διαθέσιμες διαδρομές στα κολυμβητικά, στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και στα σωματεία τα κολυμβητικά της Θεσσαλονίκης, γιατί ξέρουμε τι πρόβλημα αντιμετωπίζει ο αθλητισμός, ο υγρός στίβος στην πόλη. Μπήκαμε για να συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία θα έχουμε και μια χρηματοδότηση 90.000 ευρώ θυσίως από το Υπουργείο για να μπορέσουμε να συγκυρίσουμε και να αναβαθμίσουμε τις υποδομές της πισίνας. Αλλά μπήκανε και οι βάσεις αφού ήρθε υπουργός και είδε όλο το συγκρότημα και πήγε μια νέα συνάντηση το επόμενο διάστημα. Μπήκαν οι βάσεις για να δούμε συνολικά την αξιοποίηση του συγκροτήματος, αυτού του αθλητικού συγκροτήματος, που έχει κλειστό γυμναστήριο, έχει καταλήματα, έχει αμφιθέατρο.
1: Και εδώ θα είμαστε για να παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις και να τις αναδεικνύουμε. Κύριε Τζέκο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Θεόδωρος Τζέκος. Και όπως σας υποσχέθηκα στην έναρξη αυτής εδώ της εκπομπής, θα πάμε θέατρο. Θα πάμε θέατρο και θα πάμε να δούμε τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Μπούρα και σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η κομμωδία του καλοκαιριού, μετά από περιοδία, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μία τελευταία παράσταση. Αύριο, 5η, 17 του Σεπτέμβρη, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Δάσους. Και εμείς θα δώσουμε την ευκαιρία σε 10 άτομα, μέσω 5 διπλών προσκλήσεων που έχουμε εξασφαλίσει, να πάτε να δείτε τη συγκεκριμένη εξαιρετική παράσταση. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για την παράσταση Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, αύριο στο Θέατρο Δάσους στις 9, 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Καλέστε μας για να εξασφαλίσετε από μία διπλή πρόσκληση η Λυσιστράτη, η οποία πλαισιώνεται από ένα επιτελείο διακεκριμένων συντελεστών. Ο καταξιωμένος Γιώργος Ανδρέου υπογράφει την μουσική σύνθεση, ο διακεκριμένος Κωνσταντίνος Ρήγος τη χορογραφία, και παίζουν πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Έχουμε ακροατή-ακροάτρια. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια κυρία είστε?
2: Ευαγγελία Καλογιάννη.
1: Από πού μας καλείτε, κυρία Ευαγγελία?
2: Από Καλαμαριά.
1: Εξαιρετικά. Αύριο θα πάτε να δείτε θέατρο στις 9 στο θέατρο Δάσος. Θα είστε λίγο νωρίτερα. Στο ταμείο θα βρίσκεται το όνομά σας. Μία διπλή πρόσκληση από εμάς για εσάς. Καλά να περάσετε.

0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε λοιπόν και στον δεύτερο ακροατή ακροάτρια. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποια κυρία είστε?
1: Νικολοπούλου Γεωργία, από Ρεόκαστρο.
0: Εξαιρετικά. Και αύριο θα πάτε θέατρο, κυρία Γεωργία.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Μας ακούτε, καλά από το πρωί?
1: Συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλά να περάσετε. Αύριο λοιπόν στο θέατρο Δάσους Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, ένα θεατρικό έργο που υπογράφει ο Αστέριος Πελτέκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Στις 9 θα είστε λίγο νωρίτερα στο θέατρο Δάσους. Το ταμείο θα βρίσκεται το όνομά σας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποια κυρία είστε?
2: Είμαι η Έλενα Ικαντζά.
0: Τι κάνετε, κυρία Έλενα?
2: Καλά, εσύ τι κάνετε?
0: Καλά. Να, εδώ λέμε τα νέα, τα συζητάμε καθημερινά μαζί σας.
2: Τα νέα, σας ακούμε καθημερινά. Ναι. Είστε μια εξαιρετική εκπομπή, όχι μόνο που με διασκεδάζετε και μας στέλνετε σε κάποιες θεατρικές παραστάσεις, αλλά μας ενημερώνετε και για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και στην πόλη μας ιδιαίτερα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Αύριο θα πάτε θέατρο, θα πάρετε την παρέα σας, γιατί έχετε κερδίσει μια διπλή πρόσκληση στην Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στο θέατρο Δάσους. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας,
2: καλά.
0: Γεια σας. Άλλες δύο διπλές προσκλήσεις, φίλες και φίλοι. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στο θέατρο Δάσους. Αύριο Πέμπτη στις 9 η τυχερή. Θα πρέπει να είστε λίγο νωρίτερα εκεί για να ζητήσετε την πρόσκλησή σας από το ταμείο. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος κύριος είστε?
3: Λέγομαι ο Κώστας Γκούντιος.
0: Κώστας, επαναλάβετε λίγο.
3: Γκούντιος, γάμα κάπα.
0: Γκούντιος. Από πού μας καλείτε, κύριε Κώστα?
3: Αυτή τη στιγμή σας ακούω από το κέντρο του γραφείου μου.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, αύριο θα πάτε θέατρο. Μία διπλή πρόσκληση την έχετε κερδίσει. Καλή σας ημέρα.
3: Κύριε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Γεια
0: σας, γεια σας. Και πάμε και στον τελευταίο τυχερό ή τυχερή, 2-3-10-2-85-106. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Δεν σας άκουσα, θα επαναλάβετε.
4: Παπαϊωάννου Δημήτρης.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, από πού μας καλείτε εσείς? Από το κέντρο. Ωραία. Αύριο στις 9 στο Θέατρο Δάσους θα πάτε να δείτε τη Λυσιστράτη, μια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με την υπογραφή του Αστέριου Πελτέκη. Μια διπλή πρόσκληση την έχετε κερδίσει. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Επαναλαμβάνω, Ευαγγελία Καλογιάννη, Γεωργία Νικολοπούλου, Έλενα Καντζά, Κώστας Γκούντιος και Δημήτρης Παπαϊωάννου, οι 5 τυχεροί αυτής εδώ της εκπομπής που εξασφάλισαν μια διπλή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση «Η Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, που θα παίξει, θα ανέβει στο Θέατρο Δάσους στις 9, επαναλαμβάνω, αύριο Πέμπτη στις 9, λίγο νωρίτερα οι τυχεροί να είστε εκεί για να πάρετε την πρόσκλησή σας. Πρωταγωνιστή η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, Κώστας Σαντάς, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου, καθώς και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον αγαπημένο FM 100. Καλή σας ημέρα.

0: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προβλήματα αντιμετωπίζουν μέχρι και αυτή την ώρα οι επιβάτες στη μετακίνησή τους με το μετρό Θεσσαλονίκης. Λόγω υποβαθμισμένης λειτουργίας του δικτύου, οι επιβάτες κάνουν μία μετεπιβίβαση στο σταθμό Ανάληψη για κατεύθυνση προς τα Ανατολικά και μία δεύτερη στο σταθμό Πανεπιστήμιο με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας Θέμα, η κυκλοφορία από το Πανεπιστήμιο μέχρι την Ανάληψη πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το πρόβλημα οφείλεται σε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη, ενώ ήδη τεχνικά συνεργεία βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο για την αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος. Στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής αδιαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου. Νέες ισχυρές πιέσεις προκαλεί διακοπή λειτουργίας του στρατηγικού αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία μετά από επίθεση που δέχθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Ξεκινά από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομο με αναπηρία, δίνοντας τους ενδιαφερόμενους προθεσμία μέχρι τις 27 Νοεμβρίου για να διεκδικήσουν εξατομικευμένη καθημερινή υποστήριξη. Ξεκινάει σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η διάσκεψη των Προέδρων για να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο νοσοκομείο κατέληξε χθες το μεσημέρι ένας 17χρονος μετά από επίθεση που δέχθηκε από δύο συμμαθητές του έξω από το Λύκειο των Πεύκων. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από έναν 16χρονο και έναν 17χρονο, οι οποίοι αφού τον έβρισαν, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν, ενώ του πέταξαν και πέτρα. Το 17χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης Σικιών. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της οδού Βούλγαρη. Η ασφαλτόστρωση γίνεται στο κομμάτι σήμερα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την Καθηγητού Παπαδάκη. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους 12 μήνες, αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ταλαιπωρημένο και μη, σε όλο τον κόσμο που από το πρωί προσπαθεί να πάει στη δουλειά του και φτάνει καθυστερημένα λόγω των προβλημάτων στις γραμμές του μετρό. Καλημέρα στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, τη Θεσσαλονίκη μας, και καλημέρα σε μια χώρα που σήμερα αναγκαστικά όσοι ερχόμαστε στο κέντρο από τα ανατολικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα αυτοκίνητά μας, διότι πολύ απλά τα προβλήματα που υπάρχουν στο μετρό συνεχίζονται, και ας αυτοκίνητα και ας πληρώνουμε τη βενζίνη 2,20. Έχουμε να πούμε πολλά κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Ξεκινάμε με αυτό το θέμα, το κυκλοφοριακό, που παραδόξως δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους που να προβληματίζει. Δεν υπάρχει κανένα μποτιλιάρισμα σε ισχύ αυτή τη στιγμή. Αλλά και τα προβλήματα που προκλήθηκαν στη γραμμή του μετρό, που οφείλονται αυτά και πότε αναμένεται αποκατάσταση. Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο στούντιο. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα. Να ξεκινήσουμε με τους δρόμους της πόλης, μια και αναφέρθηκε σε εσύ, Βασίλη, αρχικά. Όντως δεν υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Όμως έχει πάρα πολύ κίνηση, μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Εγνατία Οδό, αμέσως μετά τα διόδια των Μαλγάρων και μπαίνοντας για την Θεσσαλονίκη. Έχουμε ουρά αυτοκινήτων, καθώς και σε εκείνο το σημείο εκτελούνται έργα.
0: Στην Εγνατία Οδό, όχι στην Εγνατία, στην Οδό Εγνατία.
1: Όχι, στην Εγνατία Οδό μετά τα διόδια των Μαλγάρων.
0: Ναι, στο κέντρο της πόλης δεν έχουμε
1: κανένα πρόβλημα. Όχι, κανένα πρόβλημα. Κανένα. Ναι, γι' αυτό ανέφερα και τα διόδια, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς λέμε. Μέχρι τα αυτοκίνητα να μπουν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, το μποτιλιάρισμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και στην αντίθετη κατεύθυνση, λίγο πριν βγούμε από Θεσσαλονίκη, έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα και σε εκείνο το σημείο να υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ας έρθουμε τώρα στο μεγάλο πρόβλημα του μετρό Θεσσαλονίκης που παρατηρείται από το πρωί με την έναρξή του. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής, το οποίο η κυκλοφορία των σειρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη ΘΕΜΑ, το πρόβλημα οφείλεται σε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη, ενώ ήδη τεχνικά συνεργεία βρίσκονται εκεί από την πρώτη στιγμή για την αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος. Προφανώς και δεν είναι εύκολο κάποιος να πει πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Μέχρι και αυτή την ώρα, είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά, είναι υποβαθμισμένη λειτουργία, με αποτέλεσμα όσοι κινούνται από Νέα Ελβετία και Μίκρα κατεβαίνουν στο σταθμό ανάληψη για να πάρουν τον επόμενο σειρμό από την απέναντι πλευρά. Όσοι κινούνται από ανάληψη προς νέο σιδηροδρομικό σταθμό γίνεται με επιβίβαση στο σταθμό Πανεπιστήμιο για να φτάσουν στον προορισμό του στο κέντρο της πόλης. Θα ενημερώνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και στα δελτία ειδήσεων για το πότε ακριβώς θα αποκατασταθεί το πρόβλημα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Είχαμε το πρωί συναγερμό, να περάσουμε στα υπόλοιπα τα θέματα. Είχαμε συναγερμό στο Ωρεόκαστρο, καθώς εκεί εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί πυρκαγιά σε παράνομη χωματερή. Η πυροσβεστική κλήθηκε στις 6 και 10. Στο σημείο βρέθηκαν 10 πυροσβέστες, συγγνώμη, με 4 οχήματα. Η ατμόσφαιρα συνεχίζει μέχρι και αυτή την ώρα στην περιοχή να είναι αποπνικτική, ενώ επί τόπου επιχειρεί και σκαπτικό μηχάνημα προκειμένου να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο. Ευτυχώς δεν απειλήθηκαν επιχειρήσεις και κατοικίες, γιατί στο σημείο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση πολλές επιχειρήσεις. Είχαμε ένα δυσάρεστο περιστατικό εχθές σε σχολείο στο Λύκειο των Πεύκων. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος χθες το μεσημέρι μετά από επίθεση που δέχθηκε από 2 συνομήλικους συμμαθητές του. Το 17χρονο θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και ευτυχώς δεν χρειάστηκε να παραμείνει, αποχώρησε. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Νεάπολης Σικαιών. Παρατήρητο διαγωνισμός για την ανάπλαση της έκθεσης. Έλεγε στις 20 Σεπτεμβρίου, η καταληκτική ημερομηνία πλέον για την υποβολή των προσφορών ορίζεται στις 12 Οκτωβρίου. Και να κλείσουμε με μια πολιτιστική και χαρούμενη είδηση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει από σήμερα ένα διήμερο γαστρονομίας και βιωσιμότητας. Στις 7 απόψε, ο αστικός αμπελώνας του Δήμου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε σκηνή μιας ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης, Βασίλη.
0: Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα, για την ενημέρωση. Να πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, με το θέμα του μετρό και τα προβλήματα. Το σημερινό ήταν το κερασάκι στην τούρτα που βγήκε εκτός ελέγχου, όπως ακούσαμε το πράγμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο ένας σειρμός, με αποτέλεσμα να υπάρχει το πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα προβληματικά. Από τη Δευτέρα και την Τρίτη Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις και όχι μόνο αυτό. Εκείνο το οποίο διαπιστώνει κάποιος στη λειτουργία του μετρό από τότε που έγινε η επέκταση, λειτουργήσε η επέκταση προς Καλαμαριά, είναι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο δρομολόγιο Νέας Ελβετίας κέντρο. Η αναμονή για Βούλγαρη και Νέα Ελβετία μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 λεπτά,
1: ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα.
0: Ακόμα και τα 10 λεπτά. Και στην ουσία, αυτό το οποίο παρατήρησα εγώ, κάνοντας μία σύγκριση, είναι ότι δύο σειρμοί περνούν για μικρά
1: και ένας για Νέα Ελβετία. Ο οποίος αργεί πάρα πολύ.
0: Τη Δευτέρα, δεν θυμάμαι, τη Δευτέρα την περασμένη εβδομάδα, δεν μπορώ να το θυμηθώ, που έχασα το σειρμό, το δρομολόγιο από Νέα Ελβετία για κέντρο, περίμενα 8 λεπτά, ήρθε μετά από 8 λεπτά.
1: Ναι, ναι, ναι. 8 με 10 λεπτά είναι η αναμονή και γίνονται διαμαρτυρίες γι' αυτό.
0: Υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά αναφορικά με το πώς αντιμετωπίζονται από την διοίκηση του μετρό, γιατί αυτή έχει την ευθύνη της λειτουργίας του μετρό, οι κάτοικοι της Μίκρας και οι κάτοικοι της Ελβετίας, της Νέας Ελβετίας,
1: υπόλοιπης...
0: που στην ουσία είναι ένα μεγάλο, είναι πολίτες οι οποίοι μένουν στην Πηλαία, στο Πανόραμα, στις περιοχές του Δήμου Θέρμης, όπως Πλαγιάρη, Μίκρα κτλ.
1: Δηλαδή, άμα γίνει αλλού επέκταση, θα έχουμε περισσότερη αναμονή.
0: Κοίταξε, το θέμα.
1: Οι επεκτάσεις δηλαδή επηρεάζουν τη χρονική λειτουργία.
0: Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, διότι πέρα από τους πανηγυρισμούς που είχαμε στην αρχή, που λέγαν όλοι η επέκταση Καλαμαριά κτλ. Αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν αυτό το σημερινό είναι τυχαίο, θα φανεί στην πορεία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η λειτουργία του σταθμού από Μίκρα προς κέντρο επηρέασε αρνητικά και έχει καθυστερήσει ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας, ναι, το δρομολόγιο Νέας Ελβετίας ή το αντίστοιχο νέος ιδρυμικός σταθμός, ναι, Νέα Ελβετία.
1: Από το πρωί προσπαθώ να έρθω σε επικοινωνία με τον κύριο Ζηγογιάννη.
0: Αυτό δεν επηρεάζει τους κατοίκους οι οποίοι μένουν ανάληψη όπως εσύ, ναι, Μαρτίου.
1: Ξέρω τι λες. Γιατί τη Μαρτίου πάει ο σειρμός της Μίκρας.
0: Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ, εσύ έχεις δύο επιλογές. Να πάρεις ή το σειρμό
1: της Μίκρας ή το σειρμό της
0: Νέας Ελβετίας. Εγώ δεν μπορώ να πάω, που αφήνω το αυτοκίνητό μου στην Νέα Ελβετία.
1: Οι Βούλγαροι και η Νέα Ελβετία δεν μπορούν. Αυτοί που είναι στη Βούλγαρη.
0: Ο κάτοικος της Πηλαίας, ο οποίος αφήνει το αυτοκίνητό του στην Νέα Ελβετία, πρέπει να πάρουν το σειρμό. Είτε να πάρουν το σειρμό από την Ελβετία αναγκαστικά για να έρθουν, είτε το σειρμό από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό ή στο κέντρο που θα βρεθούν,
1: ναι,
0: προς Νέα Ελβετία. Εκεί λοιπόν είναι δύο σειρμοί για Μίκρα, αντιστοιχούν, ναι, με ένα σειρμό στα δρομολόγια για Νέα Ελβετία.
1: Είμαστε σε επαφή από το πρωί, περιμένουμε να μας απαντήσει ο κύριος Γιώργος Ζηγογιάννης, ο διευθυντής της λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Προφανώς ο άνθρωπος, επειδή σήμερα συνέβη αυτό που συνέβη. Εγώ έφυγα 8.30 ώρα από το σπίτι, ανέβηκα να πάρω το μετρό στην ανάληψη, είναι περίπου 8 λεπτά το περπάτημα. Λέω θα πάρω το μετρό. Κατεβαίνω, λέει δεν μπορείτε, λέει δεν λειτουργεί σήμερα, θα κάνει έως και μία ώρα. Αν θέλετε, λέει, να περιμένετε μία ώρα, λέω τρελείστε. Φεύγω. Άρα τζάμπα ανέβηκα. Άντε πάλι δρόμο τον κατήφορο. Να κατέβω, πήρα τα 3.
0: Ταλαιπωρήθηκε πολύ κόσμο, ο οποίος μετεβιβάστηκε.
1: Πάρα πολύ. Χιλιόταν χαμό στη στάση.
0: Υπάρχουν εικόνες στο διαδίκτυο που βλέπω, ας το πούμε, από φίλους οι οποίοι ήταν παρόντες στην ταλαιπωρία, ο ένας δίπλα στον άλλον, ατελείωτες σουρές.
1: Άλλοι πήραν
0: και δύσκολο
1: ταξί,
0: το έργο των υπαλλήλων της εταιρείας για να γιατί αναγκαστικά ο κόσμος όταν καθυστερεί ξεσπάει κάπου. Πού θα ξεσπάσει, στην εύκολη λύση,
1: στον
0: υπάλληλο, ο οποίος δεν φταίει ο άνθρωπος, απλώς ενημερώνει. Δεν φταίει ο υπάλληλος.
1: Γι' αυτό
0: σας παρακαλώ πολύ, μην ξεσπάτε σε υπαλλήλους. Οι άνθρωποι είναι για ένα μεροκάματο, είναι και αυτοί, εργαζόμενοι, και δεν φταίνε αυτοί για τις όποιες αστοχίες ή τις όποιες δυσλειτουργίες ή τα όποια προβλήματα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι τυχαίο το σημερινό, να είναι ένα τυχαίο συμβάν. Αρχίζω όμως και υποψιάζομαι ότι η επέκταση της Καλαμαριάς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία του μετρό. Οπότε δεν ξέρω, αυτοί οι οποίοι σχεδίασαν έκαναν τον όλο σχεδιασμό, κάποια στιγμή θα πρέπει να το δουν αυτό. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, επαναλαμβάνω, να είναι συγκυριακό και τυχαίο.
1: Μακάρι, γιατί σήμερα η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη. Ναι, και αποτυπώθηκε και στο κυκλοφοριακό, φαντάζομαι.
0: Σήμερα, για να φτιάξω έτσι λίγο τη διάθεση του κόσμου, για να καταλάβετε πώς τα παχιά λόγια και οι υπερβολές από κάποιους ανθρώπους πληρώνονται από την ίδια την καθημερινότητα, όχι από τη ζωή, από την ίδια την καθημερινότητα. Θα σας βάλω ένα απόσπασμα της συνέντευξης που μας έδωσε την εβδομάδα πριν την έκθεση, την Τρίτη πριν την έκθεση. Παρασκευή είχαμε τα εγγένεια, το Σάββατο έχουμε τα εγγένεια, την Τρίτη συνομίλησα με τον Υπουργό Υγείας. Μια μεγάλη συνέντευξη, όσοι τη θυμάστε, διήρκησε περίπου 45 λεπτά. Και όταν αρχίσαμε την κουβέντα για τα έργα και για το μετρό και για τη Θεσσαλονίκη, ακούστε τι μας είπε τότε.
2: Που μας μάλωσε.
0: Πανηγυρίζοντας ο Υπουργός Υγείας. Ακούστε το, σας παρακαλώ πολύ.
3: Να ένα παράδειγμα της καθημερινότητας που η ζωή των ανθρώπων με Μητσοτάκη είναι καλύτερη. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, αγαπητέ, ήταν ανέκδοτο. Θυμάμαι τον εαυτό μου τη δεκαετία που ανέβαινε και λέγαμε πάνω απάνω το μετρό Θεσσαλονίκη και γελάγαμε. Σίγουρα το θυμάστε κι εσείς. Μετά από 40 χρόνια επί Κυριάκου Μητσοτάκη και ξεκίνησε το μετρό και επεκτάθηκε. Και θα επεκταθεί κι άλλο. Έπαθε να είναι ανέκδοτο το μετρό Θεσσαλονίκη και είναι ένα πολύ όμορφο μέσο. Το θεωρώ και το πιο όμορφο μετρό που δει, λένε, και πολύ ωραίο. Να θυμάστε ότι για να γίνει το flyover, κάποιοι άνθρωποι κάθαν και μας βρίζανε.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να λέμε και ευχαριστώ η μισή Θεσσαλονίκη για αυτό.
3: Γιατί να μην λέτε ευχαριστώ, δεν κατάλαβα.
0: Μισό λεπτό λίγο. Υποχρέωση.
3: Εμένα οι γονείς μου με μάθανε να λέω ευχαριστώ, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, λέω ευχαριστώ σε κάποιον ο οποίος με ευεργέτησε. Η υποχρέωση ήταν της πολιτείας να δώσει ένα μετρό επιτέλους σε αυτή την πόλη.
3: Εδώ, λοιπόν,
0: δηλαδή
3: εδώ,
0: στην
3: λοιπόν,
0: Αθήνα έγινε το Έλα να δεις όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή κάνατε ένα μετρό που ήταν το λογικό.
3: Όπως είπε ο Γιώργος Κατζημάρκος, ακούστε τι συνίσταται η φιλοσοφία της συμμορίας της μιζέριας. Όταν πάει να γίνει ένα έργο, όλοι φωνάζουν να μην γίνει γιατί ο άλλος θέλει το περιβάλλον, ο άλλος δεν του αρέσει ο μεσαθμός, ο οποίος δεν του αρέσει τα πότα. Όταν τελικά ξεκινήσει να γίνεται, αρχίζουν και φωνάζουν πάρα πολύ ακριβό και καθυστερεί. Και όταν τελικά γίνεται και όλες τις προβλέψεις έχουν πέσει έξω, λένε σιγά μην θα πούμε και ευχαριστώ που κάνετε το αυτονόητο. Αυτή είναι η Ελλάδα, αγαπητέ. Όχι, θα πείτε και ευχαριστώ, γιατί η κυβέρνηση για να κάνει το μετρό Θεσσαλονίκη κόπιασε πάρα πολύ, περάσαν πολύ μεγάλες αγωνίες. Μας έβριζε ένα σωρό κόσμο που δεν ήξερε τι γινότανε, αλλά ευτυχώς εμείς δεν υποχωρήσαμε. Η Θεσσαλονίκη επί Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πάρει αναλογικά τα περισσότερα έργα πάσης άλλης πόλης. Καθίστε και μετρήστε. Το μετρό που λέγαμε πριν. Το flyover που λέγαμε πριν. Τα νοσοκομεία που ανακαίνησα εγώ. Το νέο θαγένειο που χτίζουμε. Το νέο νοσοκομείο του Νιάρχος. Ιδιωτικές επενδύσεις όπως η Pfizer, όπως η Demos, όπως η Deloitte και ούτω καθεξής. Η Θεσσαλονίκη σε 8 χρόνια έχει γίνει μια άλλη πόλη. Εμένα αν με ρωτήσετε γιατί η Θεσσαλονίκη δεν παίρνει ο Μητσοτάκης 90%, δεν θα το καταλάβω.
0: Λοιπόν, 90% να πάρει η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Ακούσαμε έτσι πανηγυρικό κλίμα. Συμμορία της μιζέρια. Σήμερα λοιπόν όσοι κάνουν, ενημερώνουν τον κόσμο και κάνουν σχόλια για τα προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία του μετρό, ανήκουμε στη συμμορία της μιζέριας, σύμφωνα με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, και να πούμε και ένα ευχαριστώ. Αυτά, πώς σας ηχούν στα αυτιά εσάς σήμερα που ταλαιπωρηθήκατε στις στάσεις του μετρό και ζείτε αυτό το οποίο ζείτε? Θα μου πει, υπάρχει αντίλογος αυτό, δεν το συζητάμε. Εάν δεν υπήρχε μετρό, τι θα γινότανε? Υπάρχει μετρό. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει μετρό, η συμβολή του στην καθημερινότητα του κόσμου είναι καθοριστική. Ναι, αλλά τι μετρό υπάρχει εκτός από όμορφο, και εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι όμορφο το μετρό. Γιατί βγάζει τόσα προβλήματα?
2: Κουκλάκι είναι, δεν
0: λοιπόν,
2: είναι
0: γιατί
2: μόνο
0: βγάζει τόσα είναι προβλήματα.
2: Αλλά άμα είναι να μην λειτουργεί τρεις την ώρα, δεν το θέλω έτσι.
0: Λοιπόν, στην Αθήνα το αντίστοιχο μετρό βγάζει αντίστοιχα προβλήματα τόσα χρόνια λειτουργίας? Εγώ δεν έχω ακούσει.
2: Όχι, δεν θα μπω στη διαδικασία σύγκρισης τώρα. Εγώ
0: όχι,
2: θα πω.
0: Δεν θέλω. Δεν βγάζει προβλήματα η Αθήνα.
2: Για να μην...
0: Το μετρό στην Αθήνα ελάχιστες φορές είναι τέτοιες διακοπές. Δεν υπάρχει στην Αθήνα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και από τότε που έγινε η επέκταση για Καλαμαριά, αποτυπώθηκε αυτή η ιστορία. Και δεν ξέρω αν παρατήρησες ότι υπήρχε και πολύ χαμηλή ταχύτητα από τότε που έγινε η επέκταση του μετρό Καλαμαριάς. Πηγαίνουν πολύ χαμηλά. Τώρα αυτό βέβαια έχει αλλάξει. Στον πρώτο καιρό ήταν αυτή η χαμηλή ταχύτητα. Τώρα σήμερα έγινε αυτό. Γίνεται ένας δώρος στα social media,
0: Καλαμαριά,
2: είναι η αλήθεια. Κυκλοφορούν φωτογραφίες. Άμα δεις φωτογραφίες, πώς
0: ναι,
2: είναι.
0: Ναι, το είπα πριν από λίγο. Από Μίκρα προς νέο σιδηροδρομικό σταθμό, το συνολικό, η διάρκεια του δρομολογίου είναι γύρω στα 20 λεπτά.
2: Ναι. Κοίταξε, σήμερα, όπως σου είπα και στο τηλέφωνο, η Θεσσαλονίκη θύμιζε Θεσσαλονίκη προ-μετρό. Θεσσαλονίκη μόνο με λεωφορεία. Και εδώ είναι το επίσης που ήθελα να τονίσω, Βασίλη. Γι' αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και εσείς οι κύριοι του ΟΣΕΦ και του ΟΑΣΤ, χρειάζονται τα λεωφορεία και πάτε και κόβετε γραμμές. Όπως κάνανε με τη γραμμή 6 της Καλαμαριάς. Το λεωφορείο πρέπει να ενισχυθεί. Δεν κόβουμε τα λεωφορεία επειδή έχουμε μετρό. Επειδή έχουμε μετρό, λέει, τι θα κάνουμε, θα κόψουμε όλες τις γραμμές. Είναι δυνατόν? Ακούγαμε σαν τον Γεωργιάδη τώρα, επηρεάστηκα. Επηρεάστηκα από το στυλ του Γεωργιάδη. ναι, τώρα δηλαδή, πες μου λίγο, δεν πρέπει να ενισχύσουμε. Τα λεωφορεία βοηθούν την κατάσταση με το μετρό. Δεν είμαστε όλοι 5 λεπτά από το μετρό για να κυκλοφορούμε με το μετρό.
0: Ειδικά όσοι μένετε στη Βασιλίσσης Όλγας, νομίζω ότι οι γραμμές είναι απαραίτητες, όπως και επίσης όσοι μένουν στην Καλαμαριά.
2: Φυσικά.
0: Η γραμμή 5 και η γραμμή 6 είναι απαραίτητη, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν θέλει να μπει στο μετρό.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, θα καταργήσουμε τα λεωφορεία επειδή έχουμε μετρό? Είμαστε καλά? Όχι, παιδιά. Λοιπόν, είναι μια λοιπόν επίσης απόδειξη ότι χρειαζόμαστε τα λεωφορεία, δεν αλλάζουμε τις γραμμές, δεν κόβουμε τις γραμμές, ενισχύουμε τα λεωφορεία γιατί βοηθά μαζί με το μετρό το κυκλοφοριακό της πόλης.
0: Η αλήθεια είναι ότι έγινε δουλίτσα στον ΟΑΣΤ τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση είτε στον στόλο των λεωφορείων είτε
2: άλλο
0: στα δρομολόγια.
2: Άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Όχι, να τα λέμε όλα.
2: Ναι, να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, θέλω να είμαι δίκαιος.
2: Δίκαιο,
0: λοιπόν, η κατάσταση αυτή, παραδείγματος χάρη, με την κατάσταση που είχαμε στα δρομολόγια του ΟΑΣΤ πριν από 7-8 χρόνια, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Θυμάσαι τι γινόταν τότε, έτσι. Εσύ που χρησιμοποιούσες λεωφορεία, έμενε σε λεωφορείο.
2: Και ήσουν σαν την Κίνα.
0: Δηλαδή.
2: Έγινε δουλειά.
0: Η καθημερινότητά μας σε αυτό το επίπεδο δεν έχει καμία σχέση.
2: Εγώ δεν είπα, φυσικά, αλλά επειδή έχουμε μετρό δεν σημαίνει ότι θα κόψουμε τις γραμμές, κάποιες γραμμές. Αυτό εννοώ, ότι τις ενισχύουμε ή τις αφήνουμε ως έχουν. Δεν τις χαλάμε, αυτό λέω.
0: Λοιπόν, εγώ μένω σε αυτό που είπε ο Γεωργιάδης στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, ότι στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης έπρεπε να πάρει 90%. Λες γι' αυτό, επειδή έχει σκοπό να πάρει 90%, κατεβάζει το Φλωρίδη υποψήφιο βουλευτή στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Η είδηση λοιπόν έσκασε χθες το απόγευμα με μια φωτογραφία έτσι μεγαλοπρεπή, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, διακεκριμένο στέλεχος σε κυβερνήσεις Σιμίτη, πρώην υπουργό και βουλευτή Κιλκής του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο το Φλωρίδη, συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελευταία θητεία της κυβέρνησης, αυτή που διανύουμε τώρα, μπορεί να μην είναι και τελευταία, έτσι για να είμαι ακριβής, υπουργός δικαιοσύνης ο Γιώργος Φλωρίδης, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού για να κατεβεί στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η Αλφα Θεσσαλονίκης θα έχει στα ψηφοδέλτιά της και τον κύριο Φλωρίδη, όπως επίσης θα έχει τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον υφυπουργό παιδείας, του οποίου και αυτού είναι υποψηφιότητα ανακοινώθηκε, όπως θα έχει τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, τον διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, και όπως αναμένεται να έχει και άλλες προσθήκες, τις οποίες περιμένουμε να δούμε μέχρι τη διενέργεια των εκλογών. Προφανώς και η Θεσσαλονίκη προβληματίζει τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και τα ποσοστά αυτά που είπε και ο Γεωργιάδης δεν υπάρχουν. Λοιπόν, ας πάρει το 1 τρίτο από το 90% η Νέα Δημοκρατία και θα ανοίξουν σαμπάνιες στο Μαξίμου. Αν πάρει 30% στη Θεσσαλονίκη, στην Αλφα Θεσσαλονίκης, θα ανοίξουν σαμπάνιες στο Μαξίμου. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάρει 30%, θα είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί σε ψηφοδέλτια του κόμματος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027.
2: Μια που μιλάς για τον κύριο Φλωρίδη και επειδή είναι υπουργός δικαιοσύνης, συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Θα έχουμε το θέμα μέσα στην εβδομάδα, ίσως και αύριο. Σήμερα δεν κατέστη δυνατό να έχω κάποιον από τους γονείς και συγγενείς. Το θέμα της πυρόσφαιρας ήρθε στο θέμα της διαδικασίας της χθεσινής. Ζητούν απαντήσεις οι άνθρωποι αυτοί, πώς κάηκαν τα παιδιά, εκείνα τα παιδιά που εν πάση περιπτώσει φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι κάηκαν από την έκρηξη αυτή. Πώς έγινε αυτή η έκρηξη? Είναι μια υπόθεση, Βασίλη, που μένει αναπάντητη, καθώς στη δικογραφία φαίνεται να μην υπάρχει ως θέλουν να μην δοθεί εξήγηση για το πώς έγινε η πυρόσφαιρα. Δεν υπάρχει εξήγηση για αυτή την πυρόσφαιρα, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των ημερών. Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί, το
2: Άντρο. Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Η Ιωάννα Γάκα και η Ηλίας Θεοδρόπουλος, ο οποίος μάλιστα στον ανακριτή είπε ότι εγώ δεν από λόγους συμπαράστασης στη γυναίκα μου δεν ασχολήθηκα καθόλου με το θέμα αυτό.
2: Αλλά θα τη σταθώ γιατί
0: λοιπόν,
2: τη λατρεύω.
0: Ναι, και απείλησε ότι θα κάνει απεργία δίψας και πείνας. Δεν μάσησε όμως ο ανακριτής και τους προφυλάκησε. Εγώ το κατάλαβα αυτό ότι πάνε για προφυλάκηση από την ποινική δίωξη που ασχήθηκε για ενδεχόμενο δόλο. Το είπαμε και χθες, που είναι κακουργηματικού βαθμού. Εδώ είπα, λέω, πάνε για προφυλάκηση. Και προφανώς η προφυλάκηση, υπάρχει τέτοια η απόφαση για να κριθούν προσωρινά τουλάχιστον κρατούμενοι. Δεν ξέρω για πόσο καιρό. Γιατί προφανώς έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι όλες αυτές τις ημέρες βγήκαν στοιχεία που έδειξαν ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί κάνανε και άλλα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, ναι, και προφανώς κρίθηκαν επικίνδυνοι, όχι τόσο η απαγόρευση εξόδου για τη χώρα, γιατί η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, κάποιος για να κριθεί προφυλακή του κρατουμένος, ναι, δύο λόγοι πρέπει να συντρέχουν, ή να υπάρχει κίνδυνος να φύγει από την Ελλάδα, ή να υπάρχει κίνδυνος να επαναλάβει τα ίδια πράγματα
2: που έκανε στον...
0: ναι. Ναι. Οπότε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο και οι καταγγελίες οι οποίες γίνονται αυτές τις μέρες και από άλλους ασθενείς για το συγκεκριμένο δίδυμο των γιατρών έπαιξε βαρύνουσο
2: έπαιξε ρόλο και τους προφυλάκησε. Αυτή η
0: Ιωάννα
2: Γκάκα αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη δόλη ενέργεια από την πλευρά της. Επέμενε πως ο συναγερμός που χτυπάει στο μηχάνημα δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνο ανακοπής για τον ασθενή, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Είπε ότι τήρησε όλα τα πρωτόκολλα, ότι η ανακοπή έγινε στις 4 και 4 και στις 4 και 21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο, όπως είπε η κυρία Γκάκα, παρέλαβε τον καλλιτέχνη, αλλά δεν διέθετε ούτε φορείο. Καλά, τώρα τα ρίχνει στο ΕΚΑΒ. Το αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με τα όσα προέβαλε η κατηγορούμενη, ο Γιώργος Μαζωνάκης να τοποθετηθεί σε καρέκλα για να μεταφερθεί στο ασθενοφόρο και να διακοπεί η κάρπα, η οποία, αν είχε συνεχιστεί, θα μπορούσε, σύμφωνα με τη Γκάκα, να του έσωζε τη ζωή. Απέρριψε τις κατηγορίες περιδόλου και τόνισε ότι το ιατρείο της λειτουργούσε απολύτως νόμιμα. Εδώ υπάρχει αιχμή για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Απολύτως νόμιμα, και πως τα μηχανήματα είναι δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το έτος 2025-2026. Άρα, εδώ λέει ότι γνώριζε ο Ιατρικός Σύλλογος για τα μηχανήματα αυτά.
0: Κοίταξε, εδώ υπάρχει θέμα μεγάλο. Προφανώς και γνώριζε, γιατί αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και ξέρεις, να σου πω και ένα παρασκήνιο από τα γεγονότα στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Όλα αυτά τα οποία έγιναν το τελευταίο διάστημα με τις εκλογές στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα, γιατί έκανα καλό ρεπορτάζ όλες αυτές τις μέρες, είχαμε μια πρωτοφανής απόφαση του Υπουργείου Υγείας να διορίσει η διοίκηση η οποία διοικεί τους γιατρούς. Είναι διορισμένη. Αυτό είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Επί χούντας έγινε μία φορά. Διορισμένη προεδρίως στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, δηλαδή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Δηλαδή είναι σαν να κάνουμε εκλογές εμείς οι δημοσιογράφοι, να υπάρχουν κάποια προβλήματα, ο ένας να αφισβητεί τον άλλον, οι παρατάξεις, και να έρχεται το Υπουργείο Τύπου να διορίζει διοίκηση στην ΠΟΕΣΥ, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Αυτά δεν γίνονται.
2: Να.
0: Λοιπόν, ο Γεωργιάδης είπε ότι αναγκάστηκα να το κάνω. Το παρασκήνιο όμως λέει του ρεπορτάζ που κάναμε, και θα επανέλθουμε αν χρειαστεί, ότι όλα ξεκίνησαν από την κόντρα του Πατούλη, του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου και πρώην Περιφερειάρχη, ναι, Αττικής, με τον Θανάση τον Εξαδάκτωτο, τον πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονικιό και υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ενδοπαραταξιακός ο πόλεμος. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Γεωργιάδης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντοτε, ήταν κατά του κυρίου Εξαδάκτυλου. Και ο στόχος του ήταν να εκλεγεί ο Πατούλης πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δεν ξέρω αν αυτά τα γεγονότα τα οποία έγιναν τώρα με το θέμα, το οποίο ένα θέμα δεν έχει καμία σχέση με το άλλο, παρόλα αυτά συνδέονται, αν παραμένει η ίδια η σχέση του κυρίου Γεωργιάδη με τον κύριο Πατούλη μετά τα όσα αποκαλύπτονται. Διότι εδώ οι ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φαίνεται ότι υπάρχουν. Δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.
2: Να το ολοκληρώσω λίγο το θέμα, Βασίλη. Η Ιωάννα Γκάκα είπε ότι είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε αυτό. Είπε ότι έχω δεχτεί ότι μπορεί να πάω φυλακή, αλλά τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών της είναι πάγια τακτική της. Υποστήριξε πως ο παραλήπτης των φωτογραφιών δεν ήταν ο σύζυγός της. Μετά πάμε στον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είπε ότι έμπλεξε χωρίς λόγο. Ότι έμπλεξε χωρίς λόγο της γυναίκας του και συμπλήρωσε ότι δεν τον πειράζει γιατί τη λατρεύει. Ανακοινώθηκε η απόφαση για την προφυλάκησή του και, όπως είπες και εσύ, είπε ότι θα κάνει απεργία πείνας. Στο πλευρό του ζευγαριού τάχθηκαν δύο μάρτυρες υπεράσπισης, η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης, οι οποίοι είχαν δώσει κατάθεση στον ανακριτή και την περασμένη Δευτέρα. Να πούμε ότι η Άννα Γκάκα έδινε και συμβουλές σε ζευγάρια και για το σεξ. Είχε κάποιες ολιστικές εκπαιδεύσεις και είπε
0: ότι. Τα ολιστικά, τα κβαντικά.
2: Περίμενε λίγο.
0: Τρελά πράγματα. Και τι έλεγε σε ζευγάρια?
2: Για το σεξ, για να επανασυνδεθούν. Πώς θα κάνουν καλύτερη την. Πες το, ρε παιδί μου,
0: τη σεξουαλική τους ζωή.
2: Ναι. Να σου πω ότι έχουμε μια αποκάλυψη της ηθοποιού Χριστίνας Παπάς, η οποία επισκέφθηκε πριν από 15 χρόνια. Η Χριστίνα Παπά. Είχε ένα πρόβλημα με το μάτι της. Πήγε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο συγκεκριμένο που δυστυχώς έχασε τη ζωή του ο αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης. Έπαθε και η ίδια ανακοπή και τότε την επανέφεραν με πινιδωτή. Αλλά επειδή η υπόθεση έληξε. Τώρα, τότε δεν έκανε καταγγελία, αλλά τώρα μετά από το τραγικό συμβάν με τον Γιώργο Μαζωνάκη το καταθέτει. Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι εχθές ο κύριος Γεωργιάδης παραδέχτηκε.
0: Ανάλαβε εκ νέου την ευθύνη.
2: Υπάρχει κρατική ευθύνη, είπε.
0: Να τον ακούσουμε λίγο, τι είπε.
2: Και υπάρχει, επειδή δεν ξέρω αν είναι μέσα όλη του η δήλωση, γιατί δεν ήθελα να είναι σε μια συζήτηση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανιδρυθούν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο είχαν οι ίδιοι καταργήσει το 19.
4: Νιώσατε την ανάγκη ότι έπρεπε να πείτε συγγνώμη, γιατί είπατε δημόσια συγγνώμη στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
5: Η οικογένεια έχασε το παιδί της. Και στο συγκεκριμένο γεγονός να υπάρχει και κρατική ευθύνη. Εγώ δεν αφήσαμε ποτέ των ευθυνών του κράτους και των δικών μου ενδεχομένως. Υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή ενδεχομένως και άλλους.
6: Δεν θέλατε.
5: Φυσικά θέλαμε, δεν θέλουμε. Για ποιο λόγο να μην θέλουμε.
6: Γιατί
5: δεν θέλουμε. Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλαμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν αιχμή για τον Πατούλη. Γι' αυτό σου,
2: γι' αυτό
0: είπα,
2: σου
0: πριν,
2: είπα
0: στο ρεπορτάζ που έκανα ότι ενώ ήταν αυτή κολλητή Πατούλης Γεωργιάδης και έγιναν αυτά που έγιναν στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, μετά από αυτό το συμβάν ήταν σαφέστατη η αιχμή του κυρίου Γεωργιάδη απέναντι στον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου.
2: Το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον.
0: Πάντως, για αυτό που είπες για την αδυναμία εντοπισμού του κυκλώματος και για την λειτουργία των συστημάτων υγείας, των επιθεωρητών υγείας, θα έχουμε λίγο μετά τις 11 μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Γιάννη Τσιμάρη, βουλευτή Πασόκ Ιωαννίνων, ο οποίος
2: έκανε και ερώτηση. Και είναι γιατρός ο ίδιος, ουρολόγος.
0: Είναι γιατρός ο ίδιος και νομίζω έκανε και ερώτηση στη Βουλή.
2: Έκανε μια δημόσια τοποθέτηση.
0: Σε λίγο λοιπόν ο κύριος Τσιμάρης. Προς το παρόν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά πολιτικό σχόλιο, συζήτηση με τον πολιτικό αναλυτή, τον Λευτέρη τον Κουσούλη.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
8: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα». Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
10: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Καλημερίζω τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Κύριε Κουσούλη, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε?
12: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ξεκινήσαμε
12: χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Εγώ, να ξέρετε, αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Σας φιλοξένησα και σε μια περσινή εκπομπή στην TV 100 και το ξέρω. Βέβαια, η Θεσσαλονίκη έζησε το εξής πάλι γεγονός. Χαρήκαμε που έγινε η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Χαρήκαμε πέρσι που είδαμε το μετρό μετά από 30 χρόνια. Είναι ένα όμορφο μέσο το μετρό, αλλά βγάζει προβλήματα. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, αυτό με αυτό ασχοληθήκαμε από το πρωί. Πολλοί Θεσσαλονικείς, χιλιάδες Θεσσαλονικείς ταλαιπωρήθηκαν διότι παρουσίασε κάποια προβλήματα ο σειρμός του μετρό. Και με αυτό ασχολούμαστε από το πρωί. Και αφορμή γι' αυτό, γιατί σας το λέω αυτό, γιατί είχαμε φιλοξενήσει πριν την έκθεση τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος σε μια υπερβολική στιγμή του, που μας συνηθίζει να είναι κάποιες φορές υπερβολικός ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι η Θεσσαλονίκη οφείλει πολλά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι γίνεται ένας οργασμός από έργα και ότι κανονικά ο Μητσοτάκης πρέπει να πάρει στη Θεσσαλονίκη 90%. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Εμένα σχολήσεις με αυτού.
12: Ναι, να σας πω τώρα. Αυτά δεν είναι υπερβολές όμως. Απλώς υπερβολές. Είναι μια νοσηρή πολιτική φαντασία. Δηλαδή, το γεγονός ότι ένας υπουργός δεν λαμβάνει υπόψη του τα θεμελιώδη δεδομένα ότι τα έργα, για παράδειγμα, δεν τα κατέχει ένας πρωθυπουργός, δεν τα διευθύνει ένας πρωθυπουργός, ούτε είναι ιδιοκτήτης, ούτε τα κομίζει ως παροχή ένας πρωθυπουργός. Τα έργα είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών αναγκών και τροφοδοτούνται από τους κοινωνικούς πόρους. Άρα λοιπόν, αν κανείς λέει ότι ένα πρόσωπο είναι αυτό στο οποίο οφείλεται ένα έργο, περίπου λέει ότι οφείλεται την ίδια την ύπαρξή σας, εξάλλου στο βάθος η κυβερνητική αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, αυτό λένε. Καθώς λένε ότι αν δεν υπάρξουμε εμείς, δηλαδή αν δεν εκλεγούμε εμείς, ακόμη και επεισόδιο με την Τουρκία θα γίνει.
0: Το είπε ο κύριος Φλωρίδης την περασμένη εβδομάδα και ανταμείφθηκε, εντός εισαγωγικών το λέμε ειρωνικά, με την πρόσκληση που το απίφθινε ο Πρωθυπουργός, είναι η είδηση χθεσινή και αυτήν τη σχολιάσαμε πριν από τη συνέντευξή μας. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην βουλευτής Κιλκής του ΠΑΣΟΚ και ενήν υπουργός δικαιοσύνης ο Γιώργος Φλωρίδης στην Α Θεσσαλονίκης.
12: Αυτές οι υπερβολές όμως και του κ. Φλωρίδη και του κ. Γεωργιάδη είναι μια νοσηρή πολιτική τοποθέτηση. Γιατί δεν λειτουργεί έτσι το δημοκρατικό πλαίσιο. Και δεν οφείλει η κοινωνία κάτι στους αντιπροσώπους, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους, οι οποίοι είναι περαστικοί και οι οποίοι έχουν εκλεγεί για να κάνουν μια δουλειά.
0: Κύριε Κουσούλη, επειδή είστε πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική ανάλυση, και εγώ από το 1988 είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ.
12: Εγώ ξεκίνησα το 1986, να πούμε. Ναι, λίγο
0: μαζί είμαστε. Θα σας θυμίσω ότι κάτι αντίστοιχο, όχι στο βαθμό αυτό, αλλά κάτι αντίστοιχο ζήσαμε το 2004 από την κυβέρνηση Σιμίτη. Και γιατί το λέω αυτό, θα καταλάβετε γιατί το λέω. Ο Σιμίτης, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου, κυβέρνησε 2 τετραετίες. Μαζί με την τετραετία Παπανδρέου 93-96, στην ουσία 95, ήταν 3 τετραετίες του ΠΑΣΟΚ, αλλά εντάξει, ως πρωθυπουργός έκανε 2 τετραετίες ο Σιμίτης. Στο τελευταίο διάστημα της θητείας του, συνεχώς, επειδή έκανα πολιτικό ρεπορτάζ όταν ήμουν στην εφημερίδα απογευματινή, επαναλάμβανε ότι αν βγει ο Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία, η χώρα θα οδηγηθεί στο χάος. Αυτό καταλάβαινε κανείς από τις τοποθετήσεις του κυρίου Σιμίτη. Τελικά, ο ίδιος, όταν διαπίστωσε προφανώς ότι δεν μπορεί να επανεκλεγεί, έδωσε το δαχτυλίδι της διαδοχής στον Γιώργο Παπανδρέου και είχαμε αυτό που είχαμε το 2004. Επειδή ο βασικός κορμός του Μεγάρου Μαξίμου και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι όλοι, αλλά ο κορμός είναι με συνεργάτες. Οι οποίοι και ο κύριος Φλωρίδης, για τον στον οποίο αναφερθήκατε, και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, και η κυρία Μενδώνη, και ο κύριος Θεοδωρικάκος, και ο κύριος Σκέρτσος, και ο κύριος Πιερακάκης, και πολλοί άλλοι ήταν συνεργάτες των κυβερνήσεων Σιμίτη, παιδιά του Σιμίτη, που τώρα, ας το πούμε, πρωταγωνιστούν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι αυτό είναι τυχαίο?
12: Μετέφεραν το πνεύμα, λέτε?
0: Ναι.
12: Ναι, στην πραγματικότητα αυτό που γνωρίζαμε ως Νέα Δημοκρατία έχει πράγματι μεταπλαστεί μέσα από αυτές τις εντάξεις, προσώπων δηλαδή που δεν είχαν παραδοσιακή σχέση μαζί τους. Οι αποφάσεις των προσώπων με αυτά τα κριτήρια μπορεί να συζητηθούν, δηλαδή αν είναι ιδιωτελείς επιλογές ή πραγματικές επιλογές. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μεταστραφεί και να ανακαλύψει ξαφνικά ότι η Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα επί τον κύριο Μητσοτάκη, μπορεί να είναι ένα πλέον πρωτοπόρο και αναγεννητικό κόμμα. Οφείλουμε όμως να προσπερνάμε αυτές τις καταστάσεις, γιατί όλα αυτά είναι ανθρώπινα στο βάθος, με χρόνο σύντομο για το τέλος τους, και να δούμε ποια είναι η συνθήκη της χώρας σήμερα, μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, τι στην πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί στη χώρα, αν η χώρα λειτουργεί με μια σχετική κανονικότητα, είναι μια χώρα σε αποσυναρμολόγηση.
0: Τι είναι αυτό τελικά από τα δύο, είπατε, έχουμε κανονικότητα ή έχουμε αποσυναρμολόγηση?
12: Είναι μια χώρα σε αποσυναρμολόγηση.
0: Μάλιστα.
12: Μια χώρα σε αποσυναρμολόγηση.
0: Άρα δεν δικαιολογείται το δίλημα. Αν είμαστε χώρα σε αποσυναρμολόγηση, καταρρύπτεται πλήρως το επιχείρημα ότι αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης ξανά πρωθυπουργός και κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, θα οδηγηθούμε στο χάος.
12: Απολύτως. Δεν μπορεί να νοηθεί αυτό που λέει το κυβερνητικό σχήμα. Το λέει όμως γιατί δεν έχει κάτι άλλο να πει. Και αυτός ο λόγος βγαίνει από μια πολιτική συνείδηση. Δεν πέφτει από τον ουρανό. Στην πραγματικότητα, όποιος διατυπώνει παρόμοια επιχειρηματολογία, λέει ότι δεν μπορεί τίποτα να υπάρξει χωρίς εμένα. Άρα λοιπόν θεωρεί ότι ο εαυτός του είναι μια καθολική πραγματικότητα. Αγκαλιάζει τα πάντα. Και όποιος διαφωνεί μαζί του περίπου δεν μπορεί και να υπάρχει. Άρα είμαστε εδώ σε μια υπερβολή ενός σχήματος εξουσίας που στην πραγματικότητα είναι μειοψηφικό σχήμα εξουσίας σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα διαπιστωθεί και στην επόμενη κάλπη όταν έρθει η ώρα της. Και κατά κάποιο τρόπο απεγνωσμένο, δεν έχοντας πλέον κάτι να πει, διατυπώνει τα επιχείρηματά του με αυτόν τον τρόπο. Στην πραγματικότητα λέει ή εγώ ή το τίποτα. Ή εμείς ή το τίποτα. Δεν μπορείτε να υπάρξετε χωρίς εμάς. Αυτό δεν είναι δημοκρατικός λόγος.
0: Σε αυτό που λέτε, μειοψηφικό ήταν και με το 41%. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Είχαμε πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής.
12: Έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, όταν έχεις ένα περίπου τους μισούς ψηφοφόρους να μην πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν και εκλέγεται μια κυβέρνηση με 41%, στην ουσία είναι και μια κυβέρνηση του 21%, αν πήγαιναν να ψηφίσουν. Ναι. Αλλά το μεγάλο ερώτημα που τίθεται, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, είναι γιατί όλος αυτός ο κόσμος επιλέγει την αποχή, τον καναπέ, το μπάνιο στη θάλασσα, αν είναι καλοκαίρι οι εκλογές. Την αποχή τέλος πάντων από την πολιτική διαδικασία, όταν υπάρχουν τόσα πολιτικά κόμματα που παίρνουν μέρος, γιατί κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία παίρνουν μέρος, και έχουμε και πολλά νέα κόμματα και σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες είχαμε πολλά νέα κόμματα, δεν πείθουν τον κόσμο και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας η οποία να αποτελέσει το αντίπαλον δέος στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
12: Γιατί η απάντηση είναι κατά τη γνώμη μου μία, είναι συγκλονιστικά θλιβερή και απογοητευτική. Γιατί στη χώρα έχει ιτηθεί η πολιτική λειτουργία. Τι σημαίνει έχει ιτηθεί η πολιτική λειτουργία? Σημαίνει ότι η πολιτική λειτουργία, η πιο κεντρική λειτουργία για μια κοινωνία, γιατί η πολιτική οργανώνει την κοινωνική λειτουργία της συνύπαρξης των ανθρώπων στην πραγματικότητα, στο βαθμό που δεν υπάρχει πλέον στοιχειώδης εμπιστοσύνη σε αυτή τη λειτουργία, άρα βρισκόμαστε σε μια καθίζηση, σε μια καθήλωση, σε μια αποσυναρμολόγηση, γιατί χωρίς στοιχειώδη εμπιστοσύνη τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η κρίση εμπιστοσύνης απομακρύνει τους ανθρώπους από την πολιτική λειτουργία, γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στα πρόσωπα και δεν πιστεύουν πια στην ίδια τη λειτουργία.
0: Ναι.
12: Άρα η χώρα βρίσκεται όχι απλώς σε μια αποσυναρμολόγηση, αλλά σε μια βαθιά παρακμή και πρέπει να ξαναδεί τον εαυτό της από την αρχή. Η χώρα έχει απολύτως ανάγκη από μια πολιτική ανασύνταξη.
0: Εδώ
12: να
0: τώρα,
12: δούμε
0: ερώτημα.
12: Αν ο λαός πώς θα συμπεριφερθεί στην κάλπη.
0: Ας πούμε, ότι αν και πολλοί τα αμφισβητούν, αλλά εμείς να τα δεχτούμε, διότι υπάρχει και το επιστημονικό υπόβαθρο σε μια μέτρηση, αξιόπιστη μέτρηση. Οπότε ας δεχτούμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως δημοσιότητας σήμερα που μιλάμε. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα των περισσότερων εταιριών δημοσκοπήσεων, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι περίπου στο 30% πάνω κάτω, συμπλήν. Περίπου. Άλλοι λένε ότι είναι 28, άλλοι λένε ότι είναι 26, άλλοι λένε ότι είναι 31. Εγώ θα πω ότι είναι περίπου στο 30%. Απέχει πολύ από την αυτοδυναμία και πολύ δύσκολα.
12: Επιτρέπετε να σας διακόψω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται επαγγελματικά με τις εκλογές από το 1986.
0: Ναι.
12: Μέχρι τότε ήμουν καθηγητής, εγκατέλειψα τη διδασκαλία, δεν ξέρω αν το ξέρετε, στα 33 μου 34 χρόνια και ασχολήθηκα επαγγελματικά μέσα από τυχαία γεγονότα με την πολιτική. Έχω ασχοληθεί με όλες τις κεντρικές εθνικές αναμετρήσεις. Η εκτίμησή μου σήμερα λοιπόν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν αγγίζει ακόμη και με εκτίμηση και όχι πρόθεση το 28%. Κυμαίνεται μεταξύ 27% και 28% στην πιο αισιόδοξη.
0: Ωραία. Ακόμα είναι καλύτερα υπάρχει στο ερώτημά μου. Άρα δεν υπάρχει πρακτικά καμία πιθανότητα, ό,τι και να γίνει, ίσα ίσα περισσότερες πιθανότητες έχει να πέσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν διεθνώς και θα τα δούμε σε λίγο, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τον επόμενο μήνα να είναι στο 1,90. Την τιμή της αμόλευσης σήμερα στα 2,20, το διπλασιασμό στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, την ακρίβεια που είναι ένα φαινόμενο το οποίο κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και έχει κουράσει τον κόσμο και έχει αγανακτήσει τον κόσμο, το πιο πιθανό είναι το 27-28% να συμπιεστεί και άλλο προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω.
12: Είναι και πολύ πιθανό αν προσθεθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και πολλά άλλα. Σε ένα τέτοιο σκηνικό, ας πούμε ότι σήμερα είναι η επόμενη μέρα των εκλογών και η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό 27% και ο Τσίπρας έχει ένα ποσοστό 17% σαν δεύτερο κόμμα και το Πασόκ έχει ένα ποσοστό 15%, λέω έτσι, είμαι και λίγο γαλαντόμος. Τι θα, και τα υπόλοιπα κόμματα, μικρότερα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή και έχουμε 7-κομματική, 8-κομματική Βουλή. Τι κατά την άποψή σας πρέπει να γίνει σε αυτή την ετιμιγορία του λαού, διότι στις δημοκρατίες ο λαός στέλνει μηνύματα. Και όλοι αυτοί που λένε ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν, διότι αυτή η λογική επικρατεί αυτή τη στιγμή και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνεργαζόμαστε. Μήπως αναθεωρήσουν άποψη και πόσο κοντά, επειδή έχετε μια πολύχρονη εμπειρία, είμαστε σε μια τέτοια περίπτωση, σε ένα ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης εθνικής συνεργασίας, έστω και με βραχυπρόθεσμη διάρκεια.
12: Να σας πω σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα που θέτει, αυτό τελικά είναι το ερώτημα, έτσι, το μόνο κρίσιμο ερώτημα είναι αυτό, τι θα γίνει, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα στην επόμενη φάση με αποτελεσματικό τρόπο. Εάν πάμε λοιπόν σε αυτά τα αποτελέσματα που είναι πάρα πολύ πιθανό να πάμε, το πρώτο που θα προκύψει θα είναι μια κρίση μέσα στο κυβερνών κόμμα. Η κρίση αυτή θα αναφέρεται και θα αφορά την ηγετική ομάδα, τη σημερινή ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εάν πάρει ένα ποσοστό περί το 27%, δηλαδή να απέχει περίπου 10 με 11 μονάδες από την αυτοδυναμία, σημαίνει ότι δεν πέτυχε τον πολιτικό της στόχο, ότι απέχει από τον πολιτικό της στόχο και ότι αποδοκιμάστηκε από το εκλογικό σώμα. Άρα σημαίνει ότι εκεί θα προκύψει μια κατάσταση άλλη και νέα κατά τη γνώμη μου, που θα επιτρέψει να οδηγηθεί η Νέα Δημοκρατία, η οποία θα παραμένει πρώτο κόμμα, με καλύτερες προϋποθέσεις στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί πρέπει να θεωρούμε δεδομένο σήμερα ότι θα έχουμε οπωσδήποτε και μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Έχουμε δηλαδή και μια δεύτερη κάλπη.

0: τη Δημάρ. Το καλλιεργούν αυτό. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας λοιπόν, λέγοντας, προσθέτοντας αυτό το επιχείρημα το οποίο ακούω στις συνεντεύξεις που μου δίνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι δεύτερες εκλογές είναι βέβαιες.
1: Να σας πω τώρα πάνω σε αυτό, υπάρχει ένα κενό την επιχειρηματολογία την κυβερνητική. Εάν θα επιχειρήσει, όπως θα επιχειρήσει και επιχειρεί ήδη, να κερδίσει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, σημαίνει ότι από την πρώτη Κυριακή οι πολίτες οι οποίοι θα πιστούν από τα επιχειρηματά της και στην πραγματικότητα θέλουν μια διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία, θα δώσουν την εμπιστοσύνη τους στην πρώτη κάλπη. Δεν είναι λογικό αυτό, να στηρίξουν το κόμμα τους στην πρώτη κάλπη ώστε να αποφύγει τα χαμηλά ποσοστά και να αποφύγει
0: σωστά
1: την κρίση?
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης θα συνοδεύσει το κόμμα αυτό και στη δεύτερη Κυριακή. Η σύγκριση που κάνουμε συχνά όλοι μας με το 2012 δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή συνθήκη. Εξάλλου υπάρχει ένα αξίωμα στην πολιτική ανάλυση που λέει ότι τίποτα δεν μοιάζει με τίποτα. Κάθε συνθήκη είναι απολύτως άλλη, νέα και διαφορετική. Άρα λοιπόν αυτό μπροστά στο οποίο θα βρεθεί το κυβερνών κόμμα είναι ένα χαμηλό ποσοστό το οποίο πολύ ελάχιστα θα βελτιώσει στη δεύτερη Κυριακή.
0: Ας πάει και στο 30 στη δεύτερη Κυριακή. Δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Τι γίνεται, ναι, σε αυτή την περίπτωση?
1: Στην περίπτωση αυτή λοιπόν θα υπάρξει ανάγκη μιας κυβέρνησης συνεργασίας και η λαϊκή εντολή θα έχει απαιτήσει από τα πολιτικά κόμματα και τις πολιτικές δυνάμεις να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Άρα δεσμεύσεις συνεδρίων, δεσμεύσεις πολιτικών προσώπων που έχουν ανακοινωθεί πριν από τις εκλογές πάβουν να ισχύουν όταν ανοίξει κάτι.
0: Ναι. Δηλαδή...
1: Κάνουμε ένα λάθος πάντα, κάνουμε ένα λάθος όλοι μας, παρασύρει η επικαιρότητα γι' αυτό, ότι αυτό που συζητάμε σήμερα δεν έχει απολύτως καμία αξία όταν ανοίξει η κάλπη.
0: Όταν ανοίξει η κάλπη, ναι. Γιατί
1: όταν
0: θα
1: ανοίξει η κάλπη,
0: ο λαός θα μείνει
1: σε μια νέα πραγματικότητα την οποία κανείς πλέον δεν μπορεί να αγνοήσει.
0: Σε αυτήν την κυβέρνηση συνεργασίας εσείς ποιους βλέπετε να συμμετέχουν εκτός από τη Νέα Δημοκρατία? Προφανώς το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει περίπτωση να συμμετάσχει?
1: Θα μπορούσε να υπάρξει μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, εφόσον τα αποτελέσματα είναι περίπου όπως τα περιγράφουμε, γιατί θα μπορέσει τότε να υπάρξει μια συνεννόηση χωρίς βέβαια το πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, γιατί εάν ο λαός ήθελε τον κύριο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό θα τον είχε εκλέξει. Άρα λοιπόν ένα βασικό δεδομένο είναι ποια πρόσωπα θα ηγηθούν και πώς θα διαμορφωθεί η νέα κυβερνητική ομάδα και ποιο πρόσωπο θα είναι πρωθυπουργός μετά τη λαϊκή εντολή.
0: Μάλιστα. Άρα απαραίτητος όρος εντός εισαγωγικών για να είναι βιώσιμη μια τέτοια κυβέρνηση είναι να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
1: Δεν μπορεί να νοηθεί αυτό, να σας πω. Δεν μπορεί πολιτικά να νοηθεί αυτό. Γιατί ένα πρόσωπο το οποίο σε δύο αναμετρήσεις ζήτησε τη λαϊκή εμπιστοσύνη και δεν του δόθηκε, δεν μπορεί μέσα από τη συνεργασία να παραμείνει πρωθυπουργός, γιατί δεν μπορεί να νοηθεί συνεργασία.
0: Να σας πω και κάτι άλλο.
1: Είναι επικεφαλής του πρώτου κόμματος, συγγνώμη, αλλά ένα κόμμα για να προσέλθει, ας υποθέσουμε το ΠΑΣΟΚ, θα θέσει προϋποθέσεις μιας νέας αρχής, άρα και νέων προσώπων.
0: Να σας πω και κάτι άλλο. Ας πούμε ότι όλα τα πράγματα πάνε ιδανικά για το κυβερνών κόμμα. Ότι θα πέσουμε έξω κι εσείς και εγώ εκεί, κάπου εκεί το βλέπω το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πάνω από το 25%. Και θα πέσουμε έξω και η Νέα Δημοκρατία θα πάρει στις πρώτες εκλογές 30, θα περάσει το μήνυμα Μητσοτάκης ή χάος και θα πάει στις δεύτερες εκλογές και θα πάρει 36% και θα κάνει οριακή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Ή ακόμα να τα πράγματα πάνε πιο ιδανικά, από τις πρώτες εκλογές περνάει το δίλημα και η Νέα Δημοκρατία έχει αυτοδυναμία οριακή 151 βουλευτών για να πάει για τρίτη θητεία. Ποιος πιστεύει ότι με τα προβλήματα που έχει η χώρα και εσείς κάνατε και το χαρακτηρισμό πριν και με τις νέες βόμβες που θα σκάσουν στην οικονομία και στο ασφαλιστικό μπορεί μια κυβέρνηση να πάει για τρίτη θητεία με οριακή αυτοδυναμία?
1: Εάν έχει οριακή αυτοδυναμία, τυπικά μπορεί να κυβερνήσει για 4 χρόνια διαχειριζόμενη τα προβλήματα με τον τρόπο που τα διαχειρίζεται σήμερα. Παράδειγμα, δεν μπορεί να αλλάξει η στάση της απέναντι στην ακρίβεια. Άρα, εάν προκύψει αυτό το αποτέλεσμα, το κοινωνικό σώμα οφείλει να αποδεχτεί τη νέα πραγματικότητα και να παρακολουθήσει τις κυβερνητικές αποφάσεις. Γι' αυτό και η ευθύνη του εκλογικού και πολιτικού σώματος και του καθενός και της καθεμιάς είναι πάρα πολύ βαριά ευθύνη. Και θα δούμε πώς θα

0: Κυριακή στην Κάλπη.
1: Ναι. Εκτιμάτε ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα έχει μία φθορά όσο απομακρυνόμαστε από τις εκλογές, γιατί ο Τσίπρας, κάποιοι λένε ότι βιάστηκε να κάνει τον πολιτικό φορέα επειδή τσίμπησε από τις διαρροές που υπήρξαν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει πρόορες εκλογές. Πρόορες εκλογές από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνουν, τουλάχιστον εντός του 26 και πάμε για το 27. Αυτό ίσως οδηγήσει σε μια φθορά το κόμμα του νέου, το κόμμα του Τσίπρα, με την έννοια ότι θα έχει απολέσει την όποια δυναμική του καινούριου και ενδεχομένως να λειτουργήσει αυτό υπέρ του Πασόκ, γιατί και εκεί θα υπάρχει, αν μειωθεί η διαφορά, θα υπάρχει μια μάχη για το ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Ναι, θα υπάρχει πράγματι μια μάχη για το ποιος θα είναι δεύτερος. Οι εκλογές στην πραγματικότητα έχουν δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, πόσο θα απέχει δηλαδή από την αυτοδυναμία. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποιο κόμμα θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Αυτά είναι τα ερωτήματα που περιμένουμε να απαντηθούν το βράδυ της Κυριακής. Δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι ο χρόνος για ένα νέο κόμμα προσθέτει φθορά. Προσθέτει φθορά μόνο εάν το νέο κόμμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί το νέο κόμμα χρειάζεται χρόνο να μιλήσει, να επεξηγήσει, να πείσει, να οργανωθεί, να συνδεθεί με την κοινωνία, να γίνει δηλαδή πραγματικό κόμμα. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη ένα κόμμα. Τώρα το αν το ΠΑΣΟΚ μπορέσει να κερδίσει από σήμερα ως τη διαδρομή των εκλογών, και αυτό θα κριθεί. Το ΠΑΣΟΚ ενώ έχει μια πάρα πολύ καλή δημόσια παρουσία, έχει επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα, έχει νέα πρόσωπα. Ακόμη και θα έλεγα η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ήταν μια επαρκής παρουσία. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ακριβώς το πρόγραμμά του ή τα πρόσωπα που το εκφράζουν. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι η ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Είναι η διαδρομή του ΠΑΣΟΚ. Είναι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό ακριβώς και ενώ βρέθηκε σε πολύ ευνοϊκές εκλογικές αναμετρήσεις, στις περασμένες ευρωεκλογές για παράδειγμα, δεν μπόρεσε να βελτιώσει τη θέση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουσούλη για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευγενικός όπως πάντα ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης και πολύ έτσι ενδιαφέρουσες οι απόψεις που κατέθεσε στην εκπομπή με το θάρρος της γνώμης που πάντοτε έχει και την πολύχρονη εμπειρία του στην πολιτική ανάλυση. Να κλείσω έτσι με ένα πιπεράτο σχόλιο την πρώτη ώρα της εκπομπής και στη δεύτερη ώρα θα πούμε ακόμα περισσότερα. Θα σας έχω και τιμές συγκριτικές της βενζίνης. Πόσο πληρώναμε τη βενζίνη το 2001 όταν μπήκαμε στο ευρώ και πόσο την πληρώνουμε σήμερα και τι πληρώνουμε από αυτά που πληρώνουμε. Ποιοι είναι φόροι και ποιοι είναι πραγματικό καύσιμο, διότι πολλοί αγνοούν ενδεχομένως το γεγονός ότι από τα 2,20 που είναι σήμερα η βενζίνη, αν δεν υπήρχαν οι φόροι, πέστε ότι δεν υπήρχε ούτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ούτε ο ΦΠΑ, ένα ιδανικό σενάριο, τίποτα, θα ήταν κάτω από ένα ευρώ η βενζίνη, έτσι όπως τα ακούτε, κάτω από ένα ευρώ. Και γιατί στη Μάλτα που ό,τι και να γίνει η βενζίνη δεν ξεπερνά το 1,30, τι έχει κάνει η Μάλτα γι' αυτό? 1,30 βενζίνη, είτε έχουμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, είτε έχουμε ειρήνη, είτε γίνεται χαμός στην παγκόσμια οικονομία, είτε δεν γίνεται. 1,30 σταθερά. Θα τα ακούσετε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αυτά. Να πω και κάτι, να κλείσω αιχμηρά με την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως πάντοτε, γιατί μου αρέσει να είμαι αιχμηρός. Το πρόβλημα στο μετρό σήμερα προέκυψε από προβλήματα ηλεκτροδότησης και συχνές διακοπές. Αυτό ακούσαμε από την Αλεξάνδρα Μαρτίου πριν από λίγο ως αιτία του προβλήματος, το οποίο νομίζω και ότι αποκαταστάθηκε. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε αποκατάσταση του προβλήματος στην ηλεκτροδότηση. Και αναρωτιέμαι, παραδείγματος χάρη, προχθές στο πλαγιάρι όπου μένω, πάλι από τον αέρα και από τη βροχή που πήγε να βγάλει το Σάββατο το βράδυ, παραλίγο να είχαμε διακοπή ηλεκτροδότησης. Πολλοί κάτοικοι στις περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ζουν με αυτό το φόβο. Μην γίνει κανένας αέρας, μην έχουμε καμιά βροχή, μην έχουμε κανένα έκτακτο συμβάν και μείνουμε με διακοπές ρεύματος. Τι συμβαίνει με τη ΔΕΗ και το ΔΕΗΔΕ, λοιπόν, ΔΕΔΙΕ. Τι γίνεται? Απ' την άλλη, δεν μπορώ να μην το πω, θα το πω. Βλέπουμε τη ΔΕΗ με τα τόσα προβλήματα ηλεκτροδότησης που παρουσιάζονται στο δίκτυο να είναι μέγας χορηγός σε πολλές εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Όπως παραδείγματος χάρη στην εκδήλωση που έγινε το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικός χορηγός, για όσους δεν ξέρουν, στην εκδήλωση του κυρίου Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης που προκάλεσε πολύ μεγάλη κουβέντα, ήταν η ΔΕΗ. Δεν ανακοινώθηκε όμως πόσα χρήματα έδωσε η ΔΕΗ ως χορηγός, ως βασικός χορηγός επικοινωνίας. Θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το μάθουμε. Ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας, η ΔΕΗ, πόσα χρήματα έδωσε στη συναυλία του κυρίου Ρέμου. Διαβάζω εδώ επίσης ότι θα είναι μεγάλος χορηγός επικοινωνίας η ΔΕΗ και σε συναυλία της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τι γίνεται με τη ΔΕΗ? Μεγάλος χορηγός σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις επώνυμων καλλιτεχνών και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στην καθημερινότητα. Ποιος δουλεύει ποιον τελικά? Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εμείς πάντως δεν δουλεύουμε κανέναν. Εμείς λέμε την αλήθεια και την αλήθεια αυτή θα την ακούσετε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Οι ειδήσεις και μετά και πάλι και μαζί με τη δεύτερη ώρα με τις αίσθηση απόψεις.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη κανονικότητα επανέρχεται η κίνηση των σειρμών στο μετρό Θεσσαλονίκης εδώ και λίγη ώρα, καθώς ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις των τεχνικών συνεργείων για την αποκατάσταση του προβλήματος που είχε προκύψει από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, το τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε το πρωί πλησίων του σταθμού Ευκλείδης και αφορούσε την ηλεκτροδότηση του δικτύου αντιμετωπίστηκε πλήρως. Στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο, η οποία λαμβάνει πλέον διαστάσεις που δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση στα πρατήρια. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Ξεκινά από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τους ενδιαφερόμενους προθεσμία μέχρι τις 27 Νοεμβρίου για να διεκδικήσουν εξατομικευμένη καθημερινή υποστήριξη. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα λόγω εργασιών για τον flyover. Η κίνηση των οχημάτων σύμφωνα με την κοινοπραξία του έργου θα γίνεται μέσω του K9 Τούμπα, διαμέσου των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο αλλά και τον απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους 12 μήνες αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στις θέσεις και απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης. Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσιγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
8: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Αποκαταστάθηκε λοιπόν το πρόβλημα το οποίο ταλαιπώρησε πάρα πολύ κόσμο σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο μετρό. Και όταν το ζεις το πρόβλημα, είναι διαφορετικά από το όταν το παρακολουθείς. Αυτό είναι και νόμος της ζωής. Όταν έχει κάποιος πρόβλημα στην καθημερινότητά του, ό,τι και να του πει ο πολιτικός, αυτός που κυβερνά, αυτός που αντιπολιτεύεται, οτιδήποτε άλλο, δεν θα τον αγγίξει. Δηλαδή, του λέει η κυβέρνηση ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και ο άλλος, ο μισθός του τελειώνει σε 10-15 μέρες από τότε η σύνταξή του, από τότε που μπαίνουν τα χρήματα. Ό,τι και να πει ο κύριος Κυρανάκης ή ο κάθε κύριος Κυρανάκης, ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χρεωστικές κάρτες το τρίτο δεκαήμερο του μήνα έχουν τον ίδιο όγκο συναλλαγών με το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, δεν πείθουν, διότι ο κόσμος το νιώθει το πρόβλημα. Τελειώνουν τα χρήματα και δεν έχει για τα βασικά και τρώει από τα έτοιμα, αν έχει έτοιμα. Έτσι και με το μετρό. Αν δεν το ζήσεις το πρόβλημα, όπως το έζησε ο κόσμος σήμερα που ταλαιπωρήθηκε για περισσότερο από μία ώρα στους σταθμούς του μετρό, δεν μπορείς από το διαδίκτυο να κάνεις ανάλυση, Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Έτσι, σε σταθμούς στην ανάληψη γινόταν χαμός σήμερα και στην 25η Μαρτίου και λοιπά, και στο σταθμό της 25ης Μαρτίου. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Ελπίζω να μην επαναληφθεί το σημερινό πρόβλημα. Πάμε στην επικαιρότητα και η επικαιρότητα έχει να κάνει με την δημόσια παραδοχή του Υπουργείου Υγείας στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη, ότι υπάρχει κρατική ευθύνη. Για να συζητήσουμε λοιπόν το ζήτημα με τον Γιάννη Τσιμάρη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στα Γιάννενα και γιατρός στο επάγγελμα. Κύριε Τσιμάρη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Κοντογουλίδη. Τσιμάρης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όχι, είναι κάτι το κάνουν πολύ αμανικά.
0: Είναι και η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε στο FM100, οπότε συγχωρέστε μας για το λάθος στον τόνο.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι μεγάλο. Δηλαδή, η παραδοχή και μόνο του Υπουργού δείχνει ότι το ζήτημα έχει βάθος, έχει ευθύνες και έχει και χρονική διάρκεια. Το ζήτημα έχει προκύψει γιατί, ξέρετε, οι έλεγχοι έχουν ατονίσει, κυρίως μετά το 19, όπου με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποτίθεται στα πλαίσια του επιτελικού κράτους, ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που έκανε ήταν η κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υγείας και πρόνοιας, στους οποίους τους πήρε από το Υπουργείο και τους ενέταξε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άρα είναι μια αρχή την οποία δεν έχουμε εικόνα, γιατί δεν υποκοιτάμε σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν μπορεί να την ελέγξεις, πρέπει να στοιχεία, δεν μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση. Και πληροφορίες που βγήκανε και επιβεβαιώθηκαν, γιατί εμείς κοινοβουλευτικά το θέταμε το θέμα σε αρκετά νομοσχέδια το τελευταίο διάστημα, δηλαδή το 23 και μετά, που ενέπλεκαν μέσα ελέγχους η ποιότητα υγείας, ότι κοιτάξτε να δείτε, το εξειδικευμένο λεκτικό δυναμικό έχει φύγει από τις θέσεις που υπηρετούσε, έχει ζητήσει μετατάξεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτή ήταν η καταγγελία μας, γιατί δεν είχε αντικείμενο. Δηλαδή δεν ήταν τόσο μεγάλο το αντικείμενο σε σχέση με πριν.
0: Τι ακριβώς έκαναν οι επιθεωρητές?
1: Το 19 τι κάνανε? Διαλογούσαν συστηματικούς.
0: Ναι. Πού γινόταν αυτή η έλεγχη? Πού γινόταν αυτή η
1: έλεγχη? Στα ιατρία. Μόνο σε ιατρία και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και σε.
0: Εδώ είναι το κρίσιμο, κύριε Τσιμάρη. Εδώ είναι το πολύ κρίσιμο. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στην ουσία νύπτει τα σχήρα τη και λέει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας πήγε εκεί και δεν βρήκε τίποτα και πετάει τον μπαλάκι στις ευθύνες του Ιατρικού Σύλλογου της Αθήνας. Που και αυτό μπορεί να είναι και σωστό αυτό, αλλά το κράτος όλα αυτά τα χρόνια πού ήτανε σε όλους αυτούς τους κομπογιανίτες που θησάβριζαν παίζοντας με τον πόνο και τα ζητήματα των ανθρώπων?
1: Κοιτάξτε να δείτε πώς φαίνεται η ομολογία του Υπουργού αλλά και του κράτους γενικότερα. Δεν είπε κανένας, μην ανησυχείτε, έχουμε επιθεωρητές υγείας οι οποίοι είναι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και κάνουν ελέγχους, μάλλον δεν το βρήκανε. Θεώρησαν δεδομένο ότι δεν γίνονται έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν ακούστηκε ποτέ στη δημόσια συζήτηση ότι υπάρχουν αυτοί οι ελεγκτές που σας λέω, που μεταφέρθηκαν, που θεωρητικά έπρεπε να συνεχίζουν τη δράση τους, αλλά από άλλο πόστο. όλοι παραδέχτηκαν ότι είναι τη δουλειά των ιατρικών συλλόγων και μέχρι εκεί. Γιατί ξέρουν ότι το έχουν απαξιώσει αυτό. Και γι' αυτό καταθέσαμε την ερώτηση και θέσαμε διάφορα ερωτήματα αμέσως, δηλαδή τη Δευτέρα την είχαμε έτοιμη, την καταθέσαμε για να ξεκινήσει αυτή η δημόσια συζήτηση. Έπρεπε κανονικά, αν λειτουργούσαν, να πει ο Υπουργός ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε το σώμα αυτό, λειτουργεί, δεν το είχα εγώ στο Υπουργείο μου, είναι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, λειτουργεί, προφανώς πρέπει να δούμε τι έγινε. Όταν λένε ότι δυσπραγεί, ξέρουν οι ίδιοι ότι δεν λειτουργεί. Η Ράμπο Υγείας, πριν το 19, μιλάμε όργωναν, γιατί είχαν και δύναμη. Είχαν αυτεπάγγελτα να έρθουν, ενημέρωναν και το Ιατρικό Σύλλογο να προβεί στις δέουσες ενέργειες όσον αφορά τις επιστημονικές και διοικητικές ευθύνες του γιατρού, αλλά και στην εισαγγελία.
0: Πόσα άτομα στελέχωναν το όργανο αυτό?
1: Αυτό όταν το είχαμε ιδρύσει εμείς από το 2002 ήταν περίπου στα 190. Τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω ζητήσει στοιχεία, δεν μπορώ να σας πω υπεύθυνα. Κυρίως από το 19 και μετά τις καταγγελίες που έχουμε είναι ότι επειδή δεν είχαν αντικείμενο εργασίας ή πιο πολύ, ήταν και σοβαροί άνθρωποι, ζήτησαν μετατάξεις να κάνουν κάτι άλλο και να πάνε αλλού στο δημόσιο.
0: Για να μην κάνουν αργομιστία. Δηλαδή τους ναι. Οδήγησαν στην αργομιστία. Αυτό είναι
1: δεν
0: το
1: υπάρχει
0: το
1: αυτό εδώ. Αυτή ήταν οι καταγγελίες. Έχουμε ζητήσει στοιχεία. Μακάρι να μας διαψεύσουν ότι αυτά, ξέρω εγώ, είναι μεμονωμένα περιστατικά. Αλλά εμείς είχαμε, τέλος πάντων, υπήρχε αυτό εδώ και φυσικά βγήκε και δημοσιογραφικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το ζήτημα είναι ότι το κράτος πρέπει να δρά προληπτικά. Εδώ η κυβέρνηση σε όλα τα ζητήματα έρχεται πυροσβεστικά. Με ένα μότο δεν ήξερα, δεν ενημερώθηκα. Πού θέλετε. Όσο ότι τέμπιο και πέω, που θέλετε. Δεν ήξερα, δεν ρώτησα. Τώρα θα το φτιάξουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα σωστό κράτος έχει τους μηχανισμούς. Έχει τους μηχανισμούς. Εφόσον είχαν σχεδιάσει να τους τραβήξουν και να τους πάνε αλλού, έπρεπε να διασφαλίσουν ότι η αγορά συνεχίζεται. Και να ξέρετε ότι είναι μεγάλο το αντικείμενο, πολλά τα χρήματα σε αυτές του είδους τις θεραπείες σε εισαγωγικά, παντιοτρόπος.
0: Εδώ τώρα το δικό μου το μυαλό πάει αλλού.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα να εφαρμοστεί.
0: Πάει αλλού το δικό μου το μυαλό. Μπορεί να είμαι κακοπροαίρετος λοιπόν εγώ και να ρωτήσω, μήπως η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας έχει να κάνει και με τη μια πλήρη αναρχία που επιζητούσαν κάποιοι στη λειτουργία όλων αυτών των κομπογιανητών και των υπολείπων, οι οποίοι βγάζουν, θησαυρίζουν, όπως το είπα και πριν, στις πλάτες του κόσμου?
1: Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν υπάρχει πουθενά έλεγχος, γιατί υπάρχει έλεγχος για την ακρίβεια, υπάρχει έλεγχος για οτιδήποτε άλλο αφορά ανταγωνισμό, καθεδικοποιήσεις, ολιγοπόλια και ελέγχους της αγοράς. Έρχομαστε μετά, βάζουμε κάποιο πρόστιμο, δεν ξέρουμε αν έχει εισπραχθεί και αν το πρόστιμο αναλογεί με βάση αυτά που κέρδισε ο άλλος. Δηλαδή είναι όλη η φιλοσοφία και σας λέω, φαίνεται πως το είχαν απαξιώσει και στο μυαλό του. Κανένας δεν είπε, ρε παιδιά, έχουμε και αυτούς που είναι εκεί από την πρώτη στιγμή να δούμε γιατί δεν έγιναν οι έλεγχοι ή τι κάνανε αυτοί από την καταγγελία. Προφανώς οι καταγγελίες δεν διαβιβάστηκαν σε αυτούς. Δεν διαβιβάστηκαν. Γιατί κανονικά, άμα διαβάζουν, θα έπρεπε να πάει ο αντίστοιχος Ράμπος, έστω και από το άλλο πόστο, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, να πάει να ελέγξει. Και βγήκε τώρα και η κυρία Παγώνη και προσέξτε, παραδέχτηκε ότι όταν δεν γίνεται γραπτή αλλά μόνο προφορική καταγγελία, δίνεται τριήμερη η προειδοποίηση στον ελεγχόμενο ότι τάδε μέρα θα έρθει το κλιμάκιο να σας ελέγξει. Πείτε μου εσείς τώρα τι έλεγχος είναι αυτός.
0: Ναι. Και επίσης εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας σύλλογος όπως ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας στην ουσία υποκαθιστά το κράτος. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας λειτουργεί για να δει αν, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια νόμιμη λειτουργία ενός ιατρίου και αν αυτός ο οποίος το λειτουργεί ως γιατρός, έχει άδεια ή έχει τις υποδομές. Το κράτος είναι άλλος ο ρόλος ο ελεκτικός του κράτους, έτσι δεν είναι?
1: Το κεντρικό σύλλογος ως επιστημονικό όργανο ελέγχει αν αυτά που διεξάγει ο γιατρός στο ιατρείο του συνάδουν με την επιστημονική του επάρκεια και επιστοποίηση.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που το κάνει, που είναι και το σημαντικότερο. Ξέρετε τώρα, για να τώρα που ανοίξαμε τη συζήτηση, ένας λόγος που γίνεται ο χαμός, αν θυμάστε, με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που έχουμε διορισμένες διοικήσεις που τσακωνόντουσαν να βγάλουμε τις διοικήσεις και αυτά με τις εκλογές, το θυμάστε αυτό που, άμα έχετε το ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Υπήρχε. Βεβαίως. Ξέρετε ποια είναι η βασική διαφωνία και η σύγκρουση που υπήρχε εντός των ιατρικών οργάνων? Είναι ότι η βασική προϋπόθεση κάποιος για να συμμετέχει και να είναι στον ΠΙΣ και να, εκτός από το να δίνει τις εισφορές των μελών του, είναι ότι θα πρέπει να καταθέτει και τα μητρώα αυτών που έχουν ποινή εθαρχική μετά από ελέγχους. Ξέρετε ποιος σύλλογος αρνιόταν να γίνει αυτό, προφασιζόμενος προσωπικά δεδομένα, τα οποία στην ιατρική δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα.
0: Ποιος ήταν?
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η μεγαλύτερη σύγκρουση που υπήρχε με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ότι εγώ δεν σας δίνω τα μητρώα από τις πειθαρχικές παραβάσεις.
0: Επειδή αναφέρθηκα, γιατί έκανα και ρεπορτάζ για αυτή τη διαμάχη, είπα ότι ο κύριος Γεωργιάδης στήριξε τον κύριο Πατούλη σε αυτή τη διαμάχη και κάποιοι λέγανε ότι τον προωθήκε για πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
1: Τώρα, δείτε, τώρα υπάρχουν ήδη δημοσιεύματα. Ναι. Τι έβαλε, την κυρία Παγώνη. Ξέρετε ότι την κυρία Παγώνη, για να μπορεί να είναι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και να μπορεί να συμμετέχει σε διάφορα όργανα, έγινε ειδική νομοθετική ρύθμιση φωτογραφικά για αυτή, γιατί έπαιρνε σύνταξη.
0: Για
1: πέστε
0: μας λίγο για τη ρύθμιση αυτή, δεν το ήξερα. Για πέστε
1: μας. Έγινε μια ρύθμιση εκεί πέρα που έδινε το δικαίωμα σε κάποιους οι οποίοι, παρόλο που βγαίνουν στη σύνταξη, να συνεχίζουν να μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα επιστημονικά ή κάθε είδους διοικητικά όργανα.
0: Φωτογραφική διάταξη.
1: Και κυρία Παγώνη, για να γίνει όλο αυτό εδώ πέρα. Και τώρα και τον κ. Πατούλη στη δίκη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μεθοδευμένα.
0: Και διόρισε την κυρία Παγώνη πρόεδρο, διορισμένη πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αυτή τη στιγμή, κυρία Παγώνη.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία κανονικά, αν δεν υπήρχε αυτή η νομοθετική ρύθμιση, όπως λέτε, δεν θα μπορούσε να είναι ούτε εν ενεργεία γιατρός, ούτε
1: και φυσικά. Όχι, εντάξει, δεν μπορεί, έχει περάσει κάποιο όριο και μετά, ξέρετε, σε κάποιο όριο και μετά, τα 67, ναι, μπορεί να ασκήσει ιατρικό επάγγελμα, αν θες ιδιωτικά, αλλά λόγω συντάξης δεν μπορείς να συμμετέχεις σε άλλα όργανα, είσαι συνταξιούχος. Δεν έχουμε εμείς αυτό που λέμε το ομότιμος.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέτε και αποκαλύπτετε στην εκπομπή, κύριε Τσίμαρη. Οπότε, αυτό που διαβάζω εδώ, ότι στην ουσία ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει εχμές για την ενσωμάτωση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, επειδή δεν έγινε επιμερών του, δεν καλύπτει την κυβέρνηση.
1: Είναι μέρος μιας κυβέρνησης.
0: Είναι μέρος μιας κυβέρνησης.
1: Και ξεκινάει με τη θητεία του Υπουργού.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα τώρα. Δηλαδή έπρεπε να γίνει.
1: Λέω, το πώς έχουν ξεχάσει, δεν υπολογίσει, ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Κανένας δεν βγήκε να πει, πρέπει να δούμε για ποιο λόγο δεν έχουν φτάσει καταγγελίες σε αυτό το σώμα. Το οποίο λειτουργεί όπως λειτουργεί.
0: Και είναι θλιβερό 8 χρόνια να κυβερνά τον τόπο, να έχεις καταργήσει στην ουσία αυτό το σώμα των επιθεωρητών υγείας των ελεκτών και να αφήνεις ανοιχτό το θέμα της επανίδρυσης το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, και μάλιστα με αφορμή το θάνατο ενός επώνυμου καλλιτέχνη. Αν δεν υπήρχε δηλαδή ο θάνατος του κυρίου του Μαζονάκη, του Γιώργου, δεν θα κανονικά.
1: Να είστε σίγουροι, θα είχε συμβεί ό,τι είχε συμβεί και με την συγχωρημένη τη Γρίβα και για όλους τους υπόλοιπους που έχουν από τις αυλητηρίες του κράτους έχουν χάσει τη ζωή τους. Εκεί
0: μάλιστα
1: δεν υπήρχε συγγνώμη. Αυτό είναι μεγάλα ζητήματα. Είναι μεγάλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει και θα φροντίσουμε να τα διατηρούμε στην επικαιρότητα, γιατί η δημόσια υγεία μας αφορά όλους. Η ασφάλεια αφορά όλους και ξέρετε, μαζί με τα ξερά κλείνοντα και τα χλωρά και χάνει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του στο σύστημα γενικότερα, που είναι το μεγαλύτερο πλήγμα. Πρέπει το σύστημα να, αυτή τη στιγμή της ιατρικής, της περίληψης, να διασφαλίσει το κύρος του, ώστε να μην χάσει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του απέναντί του, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, να ξανακερδιθεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίμαρη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Αυτά από τον βουλευτή Ιωαννίνο του Πασόκ, γιατρός στο επάγγελμα, ο οποίος τα ξέρει καλά και τα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, αποκάλυψε πριν από λίγο στην εκπομπή σε ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το ζήτημα, με το θέμα Μαζονάκη, αλλά είναι ενδεικτικό του πώς λειτουργεί το Υπουργείο Υγείας επιμερών Άδωνη Γεωργιάδη, ότι με φωτογραφική διάταξη του Υπουργείου Υγείας παρατάθηκε η θητεία της κυρίας Παγώνη, η οποία κανονικά έπρεπε να έχει συνταξιοδοτηθεί, προφανώς με βάση και τη συνδικαλιστική της ιδιότητα, τη οποία κυρία Παγώνη διορίστηκε προσωρινή πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προαλυφόταν ο Γιώργος Πατούλης, κολλητάρι του Άδωνη Γεωργιάδη, με τον οποίο από ό,τι φαίνεται αρχίζει σιγά σιγά και κρατάει ένας από τον άλλον αποστάσεις με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Είναι, τι να πω δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε φίλες και φίλοι, τι άλλο θα ακούσουμε. Θα πάμε σε ένα τραγούδι, σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα ασχοληθώ με το μείζον θέμα, τη βενζίνη και τις τιμές στη βενζίνη και το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμασης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη το προσεχές διάστημα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσετε τη συνέχεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
6: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Έχουμε δύο θλιβερές πρωτιές. Είμαστε στο top 3. Η πρώτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη πρωτιά είναι στις πρώτες χώρες, τις πιο ακριβές χώρες στα καύσιμα. Και μια δεύτερη πρωτιά, είμαστε δεύτερη συγκεκριμένα, στις χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat πάντοτε για το 2025, όπου οι νέοι αποχωρούν από το πατρικό του σπίτι μετά την ηλικία των 30 ετών. Η πρώτη είναι η Κροατία, στα 31,5 φεύγουν από το πατρικό σπίτι οι νέοι, και δεύτερη είμαστε εμείς μαζί με τη Σλοβακία με μέσο όρο ηλικίας 30,9. Το ένα συνδέεται με το άλλο. Η ακρίβεια βασικά που υπάρχει και το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, συν το μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα, συν το μεγάλο διατροφικό πρόβλημα, οδηγεί τους νέους ανθρώπους να μένουν με τους γονείς τους. Αλλά για αυτές τις θλιβερές πρωτιές θα τα πούμε σε λίγο. Για να, εδώ από αυτό το μικρόφωνο της εκπομπής ακούτε, επαναλαμβάνω, μόνο αλήθειες. Εμείς είμαστε πάντοτε και με τα στοιχεία τεκμηριωμένες αλήθειες, έτσι δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Για να πάμε λοιπόν στα καύσιμα. Πάμε στα καύσιμα και πάμε στον ακριτικό Εύρο να καλημερίσω την πρόεδρο των Βενζινοπολών Βόρειου Εύρου, την κυρία Βασιλική Καλαϊτζή. Κυρία Καλαϊτζή, καλή σας ημέρα από το FM 100 από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
7: Καλημέρα σε όλους σας. Προς το παρόν αναμένουμε. Αναμένουμε εκπλήξεις. Ελπίζω ευχάριστες.
6: Εσείς που έχετε το βενζινάδικό σας?
7: Ορεστιάδα. Στον Εύρο.
6: Λοιπόν, Βόρειος Εύρος λοιπόν, Ορεστιάδα, Καστανιές. Έχω πάει πολλές φορές εκεί, ξέρω την περιοχή. Βίσα και όλα τα σχετικά. Ποια είναι η τιμή της αμόλυβδης σήμερα, της απλής αμόλυβδης?
7: Της απλής αμόλυβδης είναι στο 2,20 περίπου.
6: 2,20.
7: Υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε και 2,10 έως και 2,21.
6: 2,21 μάλιστα. Σε λίγο θα οι αυξήσεις, προβλέπονται και νέες αυξήσεις, γιατί η τιμή του πετρελαίου Brent είναι στα $107 το βαρέλι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. 2,20 λοιπόν.
7: Εάν αγοράζαμε σήμερα και πουλούσαμε σήμερα, θα πήγαινε στο 2,21 και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.
6: Και το πετρέλαιο κίνησης στην ίδια τιμή, 2,21.
7: Σήμερα πήρε τόσο μεγάλη αύξηση που είναι σχεδόν η ίδια τιμή με την αμόλυβδη.
6: Μάλιστα.
7: Πλέον.
6: Η πετρέλαιο κίνησης λοιπόν και αμόλυβδη στα 2,20 στον Εύρο, κοντά, λίγο πιο κάτω είναι στη Θεσσαλονίκη. Πολύ λίγη, μικρή διαφορά, γύρω στο 2,16-2,17 είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αν είχαμε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, οι υπολογισμοί σας περίπου τι λένε, ποια θα ήταν η τιμή
7: του πετρέλαιου? Η αγορά του πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν στο 1,93.
6: Δηλαδή
7: η αγορά.
6: Η πώληση πάνω από 2 ευρώ δηλαδή, μου λέτε στην ουσία.
7: Εκεί περίπου, στα 2 ευρώ.
6: Πόσα χρόνια ασχολείστε με το επάγγελμα το οποίο κάνετε?
7: 97. Από το 1997.
6: 30 χρόνια έχετε ξαναδεί την τιμή του πετρελαίου θέρμανση σε αυτά τα επίπεδα?
7: Όχι, ποτέ. Ποτέ.
6: Είναι πρώτη φορά.
7: Σκεφτείτε ότι εγώ θυμόμουν και το πετρέλαιο θέρμανση στην τιμή των 45 δραχμών. Δηλαδή ο καταναλωτής αγόραζε 1000 λίτρα και πλήρωνε 45.
6: Έχω κρατημένη δραχμές στο σπίτι μου μία απόδειξη. Στο σπίτι που μένω, που όταν είχαμε πρωτοπάει εκεί το 2001, την πρώτη χρονιά του ευρώ, που είχα βάλει για πρώτη φορά πετρέλαιο. Ξέρετε πόσα λεπτά
7: το αγόρασα?
6: 28 λεπτά το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης. 28 λεπτά. Έβαζες ένα τόνο το 2001, πρώτη χρονιά στην Οικονομική Νομισματική Ένωση, και έδινες 280 ευρώ. Και τώρα με τα σημερινά δεδομένα, ένα τόνο θέλεις 2.000. 10 φορές σχεδόν πάνω. Τι να,
7: ακριβώς,
6: τι να πούμε μετά.
7: Έτσι ακριβώς. Να θυμηθούμε ότι το 2010 είχε πάρει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μέσα σε ένα μήνα 2 φορές αύξηση, και στο τρίτο μήνα ήταν η τρίτη φορά. Δηλαδή μέσα στον Ιανουάριο είχε πάρει 2 φορές αύξηση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
6: Τα έχω τα στοιχεία εδώ, σε λίγο θα τα πω. Πολύ καλά τα υπενθυμίζετε. Έχω τα στοιχεία από το 2001 όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πώς εκτοξεύτηκε η αύξηση το 2000, και ανέβηκε το 2000, μετά το 2004, ξανανέβηκε το 2009 και εκτοξεύτηκε το 2010, όπως πολύ σωστά λέτε εσείς, όπου άρχισε να έχουμε και μετά ανέβηκε και ο ΦΠΑ από το 23% στο 24% και οδηγούμαστε εδώ που οδηγούμαστε. Κάτι άλλο τώρα. Σήμερα λοιπόν ο κάτοικος του Εύρου, του Βόρειου Εύρου, για να αγοράσει βενζίνη την πληρώνει 2,20. Η Τουρκία είναι δίπλα και η Βουλγαρία είναι δίπλα. Εκεί ποια είναι η τιμή η σημερινή που, από την ενημέρωση που έχει?
7: Για την Τουρκία δεν ξέρω. Ξέρω για την Βουλγαρία ότι είναι γύρω στα 50 με 60 λεπτά κάτω η τιμή της βενζίνης.
6: Γύρω στο 1,60 δηλαδή είναι εκεί.
7: Περίπου εκεί, ναι.
6: Στην Τουρκία
7: ναι,
6: είναι ακόμα πιο φθηνά τα πράγματα.
7: Έχω την εντύπωση ότι είναι πιο φθηνά, τουλάχιστον μέχρι και πριν από 2-3 εβδομάδες ήταν πολύ πιο φθηνότερα στην Τουρκία.
6: Εγώ με πληροφορούμε ότι οι κάτοικοι της Ορεστιάδος κάνουν 20 χιλιόμετρα μέχρι τις Καστανιές, περνούν το Τερωνείο, πάνε φουλάρουν και ξαναεπιστρέφουν πίσω. Είναι έτσι?
7: Έτσι είναι. Επίσης, κάτοικοι της περιοχής μας, εκτός από την Τουρκία, που εκεί ταλαιπωρούνται αρκετά γιατί έχουν Τελωνείο πήγαινε-έλα, έχουμε και άλλες 2 εξόδους προς τη Βουλγαρία, που εκεί δεν υπάρχει έλεγχος και πάνε και γεμίζουν και δοχεία.
6: Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Διότι υπάρχει τώρα το αφήγημα, το οποίο βγάζει την ευθύνη της κυβέρνησης και αυτής και των προηγουμένων, αλλά αυτή κυβερνάει 8 χρόνια, οπότε με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Το αφήγημα αυτό λέει, τι να κάνουμε, ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου, οπότε δεν ευθυνόμαστε εμείς. Τι κάνετε όμως, διότι στη Βουλγαρία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να έχει η τιμή της αμόλυβδης 1,60 σήμερα και εδώ να έχει 2,20? Διότι πολύ απλά εκεί δεν έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης τόσο υψηλό όσο εδώ.
7: Έτσι,
6: άρα υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες. Το λέει η απλή λογική. Η αλήθεια είναι αυτή.
7: Σαφώς και υπάρχουν. Μην ξεχνάμε ότι και η Βουλγαρία παίρνει και από την Ελλάδα καύσιμα. Δεν γίνεται δηλαδή να είναι εδώ πολύ ακριβότερα και στη Βουλγαρία τόσο φθηνότερα. Σαφώς και υπάρχουν ευθύνες. Εάν δεν επέμβει η κυβέρνηση ώστε να μειωθούν τα καύσιμα, δεν ξέρω πού θα... αν θα συνεχίσουμε να υπάρχουν τουλάχιστον τα πρατήρια που είναι στις ακριτικές περιοχές, τα πρατήρια που είμαστε σε βόρειες περιοχές, όπως είναι η δικιά μας περιοχή, όπως είναι στην Δράμα, όπως είναι πάνω προς την Φλόρινα, Καστοριά κτλ. Με 1,90 και με 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης δεν αγοράζεται με τίποτα. Δεν μπορεί
6: ποιος
7: να το
6: αγοράσει 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, ποιος τα αγοράσει? Δηλαδή, βάλεις 200 λίτρα στον Εύρο που έχει και παγωνιά το χειμώνα και από νωρίς έχετε πτώση της θερμοκρασίας. Αν βάλεις 200 λίτρα, δώσεις 400 ευρώ και θα σε φτάσουν μια εβδομάδα.
7: Σήμερα το πρωί η θερμοκρασία ήταν στους 15 βαθμούς. 15 βαθμούς.
6: Λίγο ακόμα να πέσει. Λίγο ακόμα να πέσει από τον Οκτώβριο, θέλετε. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Σήμερα μόλις πληροφορούμε, θα το συζητήσει το κυβερνητικό επιτελείο και τις όποιες αποφάσεις τις παραπέμπει τώρα για τέλη του μήνα, αρχές του επομένου. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί λέει 15 του μηνός είναι η επίσημη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι, αλλά εδώ ξεχνάνε κάτι άλλο. Ότι πέρσι οι περισσότεροι καταναλωτές πετρελαίου δεν βάλανε πετρέλαιο στη λήξη της σεζόν όπως κάνουν παραδοσιακά κάποιοι, διότι η τιμή λήξης ήταν 1,70. Οπότε ήταν πολύ ακριβό και έλεγε κάποιος 1,70. Τώρα τι να αγοράσω, δεν αγοράζω. Και έχουν στεγνώσει. Οπότε στις 15 Οκτωβρίου θα πάρει πολλής κόσμος. Εάν πάμε σε επιδότηση πάλι του γνωστού μέτρου, επιδοτώ με εισοδηματικά κριτήρια, δεν θα μπορεί κανένας να βάλει από την αρχή πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί η επιδότηση έχει μια διαδικασία. Η μόνη λύση είναι αυτή την οποία λέει η απλή λογική, που λέει στην αντλία ή μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όμως ούτε καν το συζητάνε, διότι τα υπερπλανάσματα τα οποία εμφανίζονται και υπάρχει και ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, σε ένα μεγάλο μέρος οφείλονται εκεί, στους φόρους, στα καύσιμα. Οπότε σου λέει, για να έχουμε γεμάτα τα ταμεία, άσε τα κορόιδα να συνεχίζουν να πληρώνουν τη βενζίνη 2,20, εμείς γεμίζουμε τα ταμεία του κρατικού κορβανά.
7: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά αυτή, ο καταναλωτής πρέπει να στηριχθεί. Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν γίνεται να είναι είδος πρώτης ανάγκης, δεν γίνεται να είναι σε αυτή την υψηλή τιμή. Δεν θα το αγοράσει, όχι μόνο ο καταναλωτής, δεν θα το αγοράσουμε και εμείς οι κρατηριούχοι. Δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε τόσο ακριβό πετρέλαιο και σε τόσο μεγάλο όγκο. Θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε εάν θα παραγγείλουμε καύσιμο. Και η επόμενη επιλογή είναι να παίρνουμε παραγγελίες, ποιος θέλει πετρέλαιο, να πληρώνει το πετρέλαιο προκαταβολικά για να μπορέσουμε,
6: ναι,
7: να παραγγείλουμε.
6: Σωστά το λέτε αυτό, διότι εσείς για να το αγοράσετε πληρώνετε τις μετρητής. Για να πάρετε όσα λίτρα θέλετε να πάρετε, πληρώνετε τις μετρητής και στη συνέχεια παίρνετε τα λεφτά από τους πελάτες. Οπότε άλλο είναι να πληρώνεις τις μετρητής το πετρέλαιο 1 ευρώ ή 1,10 όπως ξεκίνησε πέρσι, και άλλο είναι 2 ευρώ, διπλάσια τιμή. Πρέπει να έχεις περισσότερα μετρητά, απόθεμα, κεφάλαιο στα χέρια σου για να μπορείς να κάνεις αγορές.
7: Πέρυσι τέτοια περίοδο μπορεί κάποιος πρατηριούχος να είχε 50.000 ευρώ να κεφάλαιο κίνησης για να βάλει κάποια λίτρα. Φέτο χρειάζεται στα άλλα 40.000, δηλαδή πάμε στα 90. Είναι μεγάλα τα ποσά, είναι δυσβάσταχτα πλέον τα ποσά να μπορεί να τα σηκώσει. Εκτός από αυτό οι πρατηριούχοι σηκώνουν και το χρέος του ΒΕΡΕΣΕ. Στους καταναλωτές που παλιότερα πληρώνανε στη μία εβδομάδα, στις δύο εβδομάδες. Αυτό πλέον δεν θα μπορεί να συμβεί. Και ένα τρίτο πρόβλημα που προστίθεται σε όλα αυτά, έχουμε και, και το πετρέλαιο, το αγροτικό πετρέλαιο. Ανακοινώθηκε ότι από 1 Νοεμβρίου θα δοθεί φθηνό πετρέλαιο στους αγρότες από την Αγγλία. Δεν γνωρίζουμε ούτε πώς θα γίνει, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρχει πλέον, ο πρατηριούχος δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει ακόμη μια φορά πάλι τα καύσιμα.
6: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καλατζή. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην είναι τόσο οδυνηρό το επόμενο διάστημα για όλους μας και για εσάς και για εμάς, τους καταναλωτές, για όλο τον κόσμο και ειδικά για τους κατοίκους ακριτικών περιοχών όπου κάνει παγωνιά πολύ πιο συχνή από ό,τι στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα ή στα νησιά, όπως είναι ο Βόρειος Εύρος. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά. Την καλημέρα μου.
7: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Η κυρία Καλατζή είπε κάτι πολύ απλό. Δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε να παραγγείλουμε πετρέλαιο στο Βόρειο Εύρο, με 2 ευρώ τιμή πετρελαίου θέρμανσης. Και είπε επίσης κάτι πολύ αληθινό, ότι οι κάτοικοι πλέον της Ορεστιάδας δεν βάζουν βενζίνη στα πρατήρια της Ορεστιάδας, αλλά πηγαίνουν στις Καστανιές. Πάνε στην Τουρκία που νομίζω ότι είναι γύρω στο 1,30 η τιμή, όσο είναι και στη Μάλτα, ή στην Βουλγαρία με 1,60. Και έχει το θλιβερό, τους κατοίκους μιας περιοχής ύστερα λένε, ύστερα μιλάει κορώνες, κυβερνητικές κορώνες, και στην πραγματικότητα, σε αυτό που συμβαίνει κλείνουν τα μάτια. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους, έτσι, δεν μιλάμε για 5-10 ανθρώπους, για εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι σου λέει, ρεζερβουάρ, αν έχεις και ένα μεγάλο αυτοκίνητο και γεμίζει με 100 ευρώ, αντί να δώσω 100 ευρώ, δίνω 60, 40% φθηνότερο, λοιπόν, και γλιτώνω 40 ευρώ. Πολύ απλά. Και πηγαίνουν κάθε εβδομάδα και γεμίζουν στην Τουρκία και στη Βουλγαρία. Άκουσον. Γιατί εκεί δεν έχουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Το υψηλό καύσιμο οφείλεται σε δύο παράγοντες. Στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς που τώρα είναι στα 107 δολάρια το βαρέλι, και στον υπερβολικό φόρο τον οποίο πληρώνουμε στα καύσιμα, τον οποίο, για τον οποίο θα κάνω μια ιστορική αναδρομή σήμερα για να καταλάβετε τι συνέβη. Έτσι. Δεν τον έφτιαξε αυτό το φόρο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, απλώς δεν έκανε τίποτα για να το μειώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι πολύ απλά σου λέει δεν τον αγγίζουμε αυτό το χώρο γιατί μας δίνει λεφτά. Λοιπόν, φορολογία λοιπόν. Το 2001 επί κυβέρνηση Σιμίτη ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη ήταν στα 29,6 λεπτά ανά λίτρο. Σημειώσατε αυτό το νούμερο, 29,6 λεπτά ανά λίτρο. Είναι η περίοδος όπως σας είπα ότι έχω και το πετρέλαιο θέρμανσης, είχε 28 λεπτά. 28 λεπτά. Την έχω την απόδειξη κρατημένη σας στο σπίτι μου. 28 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ντουμανιάζαμε τότε με τα κοντομάνικα ήμασταν στα σπίτια μας, γιατί πολύ απλά ήταν πανφθηνό. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί μας λέγαν κάποιοι ότι αν θα μην μπούμε στο ευρώ θα ευεργετηθούμε. Και το λέγαμε και εγώ, το έλεγα, θα ευεργετηθούμε. Όταν ξεκίνησε η κουβέντα να φύγουμε από το ευρώ, έλεγαν πω, θα ξεπαγιάζετε. Δεν θα μπορείτε να βάζετε πετρέλαιο. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης να κινδυνεύει να είναι 2 ευρώ. Ποιος θα το πίστευε, όντας το ευρώ εμείς οι Έλληνες. Κάντε, βγάλτε τα συμπεράσματά σας, γιατί δεν τρώμε και κουτόχορτο. Επαναλαμβάνω, από εδώ μόνο αλήθειες. 29,6 λεπτά το 2001 λοιπόν το ειδικό φόρος κατανάλωσης. Το 2006 με επικυβέρνηση Κώστα Καραμαλή πήγε στα 350 ευρώ το 331 ευρώ το 2017, 350 ευρώ το 2018 και τα 359 ευρώ το 2009 ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 35,9 από τα 29,6 στα 35,9. Μια λογική αύξηση. Αύξηση, αλλά λογική αύξηση. Πάμε τώρα, τον Ιούνιο μάλλον του 2009, πάλι στην κυβέρνηση Καραμαλή, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυξήθηκε από τα 359 στα 410. Άρα στα 41 λεπτά. Από τα 29,6 λεπτά του 2001 που μπήκαμε στην ΟΝΕ, το 2009, τον Ιούνιο του 2009, ο φόρος ανέβηκε στα 41 λεπτά. Λογική αύξηση. Από το 29,6 στα 41. Αύξηση, αλλά λογική αύξηση. Η πραγματική φορολογική έκρηξη στην οποία αναφέρθηκε και η κυρία Καλαϊτζή έγινε επί κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Στις 9 Φεβρουαρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του 2010 ανέβηκε από τα 410 στα 530 ευρώ. 53 λεπτά λοιπόν, από τα 41. Το Μάρτιο πήγε στα 610 ευρώ και στις αρχές Μαΐου, μέσα σε λίγους μήνες δηλαδή, έτσι, πήγε στα 670 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Τρεις τρομερές αυξήσεις σε διάστημα μικρότερο των 3 ετών. Και όχι μόνο αυτό, πήγε στα 670 λίτρα, δηλαδή στα 67 λεπτά από τα 41 του Καραμαλή και από τα 29,6 του Σιμίτη στα 67, σχεδόν τριπλασιάστηκε δηλαδή από το 2001, και παράλληλα αυξήθηκε και ο ΦΠΑ από το 19% στο 21% και στη συνέχεια την 1η Ιουλίου του 2010 από το 21% στο 23%. Από 19% που είχαμε ΦΠΑ πήγαμε στο 23%. Είδατε τι έκανε η κυβέρνηση Παπανδρέου τότε. Λοιπόν, από το 19% στο 23% ο ΦΠΑ. Και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τα 29,6% το 2001 και από τα 41 λεπτά, 29,6 λεπτά το 2001 και από τα 41 λεπτά το 2009 πήγε στα 67 λεπτά. Και καταλαβαίνετε ότι στη συνέχεια δεν, αυτό το ντόμινο των αυξήσεων δεν έμεινε εκεί πέρα. Λοιπόν, συνεχίστηκε επί Αλέξη Τσίπρα και επί άλλων μνημονίων, όπου ο κανονικός ΦΠΑ τσίπησε κι άλλο. Και από το 23, 19 ήταν, πήγε 21, πήγε 23, πήγε στο 24%. Ενώ από 1η Ιανουαρίου του 2017, τα επιτεύγματα των κυβερνήσεων Τσίπρα ήταν αυτά, αυξήθηκε εκ νέου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αμόλυβδης και από τα 670 λεπτά, από τα 670 ευρώ ανά 1000 λίτρα, πήγε στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, όπως τον πληρώνουμε και σήμερα, δηλαδή στα 70 λεπτά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρακτικά από το 2017 μέχρι και σήμερα, διότι ο Μητσοτάκης δεν ήταν κορόιδο να το μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, σου λέει, α, εγώ τα παρέλαβα έτσι, κάνω τον Κινέζο. Το 60% της βενζίνης που βάζουμε είναι φόροι, φίλες και φίλοι. Και αυτό και μόνο δείχνει το γιατί το 2020 σήμερα, αν δεν είχαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, θα ήταν 0,90. Τι γίνεται στη Μάλτα? Στη Μάλτα επικρατεί ένας παράδεισος στα καύσιμα. Είτε έχει κάποιος πόλεμο, είτε δεν έχει πόλεμο, είτε έχει πόλεμο, είτε τελειώσει ο πόλεμος μέσα στην Ανατολή, είτε κλιμακωθεί η κρίση, είτε αποκλιμακωθεί η κρίση, είτε ξεκινήσει ο ρωσοκρανικός πόλεμος, είτε κλιμακώνεται, είτε αποκλιμακώνεται, είτε έχουμε αυτή το τι έχουμε. Στη Μάλτα η τιμή της αμόλυβδης είναι 1,30. Ούτε πάνω, ούτε κάτω. Γιατί η Μάλτα δεν είναι Ελλάδα, όπου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αμόλυβδης είναι 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα και ο ΦΠΑ είναι 24%. Στη Μάλτα η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ειδικό φόρο κατανάλωσης 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα στην αμόλυβδη, 359 όχι 700, και ο ΦΠΑ είναι στο 18% και όχι στο 24%. Και έχουν κάνει και μια συμφωνία με τα δηληστήρια, με τα συγκρίσιμα στοιχεία της Ελλάδος. Λοιπόν, αν η Ελλάδα είχε τη φορολογία των καυσίμων της Μάλτας, θα βρίσκονταν στην κορυφή των φθηνότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα στη Μάλτα είναι πολύ καθαρά. Η κυβέρνηση εκεί της χώρας δεν βασίζεται αποκλειστικά στη χαμηλότερη φορολογία και έχει διατηρήσει τις τιμές των καυσίμων ουσιαστικά παγωμένες μέσω των κρατικών επιδοτήσεων, ώστε να περιορίζεται η έκθεση στις απότομες μεταβολές των διεθνών τιμών. Αυτό κάνει μια σοβαρή κυβέρνηση. Και μια σοβαρή κυβέρνηση δεν τρίβει τα χέρια της στο παρασκήνιο του οικονομικού επιτελείου και πανηγυρίζει για τα υπερπλεονάσματα τα οποία προκύπτουν από την υπερφορολόγηση στα καύσιμα κυρίως και από τον αυξημένο ΦΠΑ στα υπάλληπα προϊόντα. Έτσι, υπουργός οικονομικών μπορεί να γίνει οποιοδήποτε, κύριε Πιερακάκη. Δεν χρειάζεται να είσαι απόφυτος του Χάρβαρντ, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Πιερακάκη, για να γίνεις υπουργός των οικονομικών και πρωθυπουργός. Οποιοδήποτε γίνεται με αυξήσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή με μη αποφάσεις μειώσεων στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για να γίνει πιο ελκυστικό το καύσιμο και να μην την πληρώνει ο Κοσμάκης. Αυτά τα στοιχεία έχουμε στα χέρια μας. Αν κάποιος τα αμφισβητεί, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αυτή είναι η αντικειμενική, απόλυτη αλήθεια. Δεν υπάρχει θέμα ερμηνείας. Είναι η αλήθεια. Με αριθμούς και με νούμερα. Πάμε λοιπόν στο Σάκη Γκίνα τώρα για να κλείσουμε την εκπομπή με τις αθλητικές ειδήσεις και με το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων, στο οποίο θα αναφερθεί ο Σάκης Γκίνας, ο καλός

0: και στη συνέχεια στις 6 παρατέταρτο παίζουν και Φυσιά Παναθηναϊκός, στις 8 το πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, και ολοκληρώνεται τρίτη αγωνιστική με δύο παιχνίδια αύριο στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από πλευρά της Θεσσαλονίκης και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, που χρειάζεται σήμερα τις νίκες, Βασίλη, οπωσδήποτε, για να έχουν προβάδισμα για μια θέση την τετράδα που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα έχει κάνει ντεμπούτο και ο Ολυμπιακός στο Europa League. Στις 10 αντιμετωπίζει την Διαγκελόνια στην πρώτη αγωνιστική της League Phase με τον Αλγουαθίλ στον πάγκο, σε μια δύσκολη έτσι εξίσωση, γιατί δεν ξεκίνησε καλά, έχασε από τον Όφη, φώναζε όλο το γήπεδο το όνομα του Μεντιλίμπαρο. Ο ίδιος καυτηρίασε τη στάση των φίλων του Ολυμπιακού με το καλημέρα, λέγοντας ότι δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Γενικά εκεί δεν είναι καλό το κλίμα. Και επίσης αύριο έχει πρεμιέρα Όφη στο Europa League, παίζει με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο στις 8 παρατέταρτο.
1: Μάλιστα, άρα έχουμε και Ολυμπιακό και Όφη να δούμε στο Europa, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μένει να δούμε οι σημερινοί αγώνες τι θα βγάλουν. Νομίζω ότι και ο Άρης θέλει τη νίκη επί του Μαρκό, που είναι το λογικό αποτέλεσμα για να πάρει τους 3 βαθμούς, και ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη με τον Ατρόμητο, διότι ο θεσμός του κυπέλλου ενδιαφέρει και Άρη και ΠΑΟΚ. Εξίσου ενδιαφέρει, ναι, διότι μπορεί να έχουν,
0: Όπως είπες και χθες, είναι ο ρεαλιστικός σου στόχος για φέτος, ο βασικός ρεαλιστικός στόχος, αν και ας πούμε ιδίως για τον ΠΑΟΚ, το έχουμε συνηθίσει και τα τελευταία χρόνια, πάντα και το πρωτάθλημα είναι ο στόχος. Φέτος είναι, βέβαια υπάρχουν πολλές ανακατατάξεις, η ομάδα χτίστηκε από την αρχή, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση να προσθέσω, Βασίλη, για τον ΠΑΟΚ, να μην διαφύγει ότι είναι εκτός αποστολής ο Παβλέγκα, ταλαιπωρείται από ενοχλή στον τετρακέφαλο, και είναι μέσα και επίσης εκτός αποστολής είναι και ο αποκτηθής ο Σιμών Μπαντζά, ο οποίος έχει 2-3 προπονήσεις.
1: Λογικό είναι, με 2 προπονήσεις, ναι, τι να τον πάρει. Πρέπει να πούμε ότι στο θεσμό του κυπέλου από φέτος πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες 2 πιτσιρικάδες κάτω των 21 ετών, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και 6 οι οποίοι θα είναι στην αποστολή και πληρούν τις προϋποθέσεις. Από πλευράς ΠΑΟΚ είναι Μοναστηλής, Νικολακούλης, Κωσίδης, Μπαταούλας, Μίθου και Χατσίδης. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον Άρη. Αυτό είναι θετικό, υπό την έννοια ότι βλέπουμε αναγκαστικά 2 Έλληνες νεαρούς στην δεκάδα, γιατί πολλές φορές από την ίδια ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι, εκτός από τον Όφη δηλαδή. Για όλους τους υπόλοιπους ισχύει το ίδιο, ότι ψάχνουμε να βρούμε Έλληνες παίκτες. Θα είναι 1, 2, κανένας, 3, 4, κάπου εκεί είναι η αναλογία. Αυτά είναι, Βασίλη, τα θέματα της επικαιρότητας. Να πούμε ότι οι μεταγραφές έκλεισαν χθες στην Ελλάδα πολύ αργά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανοιχτό το παράθυρο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Μπορεί δηλαδή να αποκτηθεί και κάποιος από την ελεύθερη αγορά. Και να κλείσουμε την χθεσινή εκδήλωση ΣΕΠΟ. Τα είπαμε χθε στο μαγκαζίνο το μεσημεριανό αναλυτικά και το απόγευμα στην Κερκίδα, το FM100. Να πούμε απλά ότι έκλεισε η εκδήλωση χθε με το επίσημο γεύμα που παρέχει η ΕΠΟ στην UEFA και ολοκληρώθηκε ένα διήμερο όπου η Θεσσαλονίκη είχε μια σημαντική διαφήμιση στο εξωτερικό, υπό την έννοια ότι ήταν πολλά μέσα ενημέρωση χθε, επειδή ήμουν στην Αριστοτέλους, υπήρχε πρόσωπο τη γερμανική τηλεόραση με κάμερα μαζί του. Ήταν εκεί το Associated Press, το Reuters. Γιατί δεν ήρθαν, βέβαια, γιατί ξέρω εγώ, ξαφνικά συνέβη κάτι συνταρακτικό. Ήταν μια εθιμοτυπική εκδήλωση αυτό το διήμερο για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Απλά όλοι ενδιαφέρονταν για τις εκλογές, τις επικείμενες και την κόντρα Τσέφεριν Ιφαντίνο, και ήρθαν εκεί να κάνουν ερωτήσεις. Μάλιστα, έγιναν και αντίστοιχες ερωτήσεις και στον Μπίρχοφ.
1: Πάντως είναι σημαντικό το να είναι η Θεσσαλονίκη το επίκεντρο όλων αυτών των μέσων. Πολύ σημαντικό.
0: Έγινε, Βασίλη, κατά κάποιο τρόπο και μέσω της εκδήλωσης, βέβαια, της πρόσκλησης της ΕΠΟ στην ΟΕΦΑ, αλλά και λόγω της επικαιρότητας.
1: Για να λέμε και τα θετικά, έτσι. Είναι πρώτη φορά που η ΕΠΟ κάνει αποκεντρωμένα μια εκδήλωση εκτός Αθηνών στην δεύτερη πόλη της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη. Και αυτό που λέμε ποδοσφαιρικός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, είναι πάρα πολύ σημαντικό να...

0: να λειτουργεί στη χώρα μας θεσμικά πάντοτε και με κανόνες.
1: Πάρα πολύ σωστό αυτό που λες, και χθες λόγω και της επικαιρότητας, επαναλαμβάνω, των παρασκηνιακών ζυμώσεων που γίνονται για τις εκλογές, το ποιος θα επικρατήσει, η πλευρά της UEFA και του Τσέφεριν, τις εκλογές της FIFA, τις επικείμενες, ή η πλευρά του Ιφαντίνο και της, για την νέα Προεδρία, υπήρχε πάρα πολύ κόσμο. Είναι αυτά τα σούρτα φέρτα, οι ισορροπίες που τηρούνται, τα κουκιά στις εκλογές, πάρα πολλοί πρόεδροι ομοσπονδιών από το εξωτερικό, όχι μόνο μεγαλιά στους παρελθόντες που ήρθαν όπως ο Αλιώσα Σάνοβιτς ή ο Όλιβερ Μπίρχοφ, αλλά και πολλοί πρόεδροι ομοσπονδιών από το, αρκετοί θα έλεγα, πρόεδροι ομοσπονδιών ευρωπαϊκών κρατών κυρίως. Να σου πω σε αυτό το παιχνίδι, για να κλείσουμε, Βασίλη, γιατί δεν έχει χρόνο, το ξέρω, ότι η UEFA, ο Τσέφεριν, έχει πάρει την Ευρώπη βέβαια, όπως και την ΕΠΟ, και την Ασιατική Ομοσπονδία, όλες οι Ασιατικές Ομοσπονδίες. Ο Ιφαντίνο έχει πάρει τις Λατινοαμερικάνικες Ομοσπονδίες. Η Βόρεια Αμερική, φτάει καλά ο Ιφαντίνο με τον Τραμπ και τον Κούσνερ, τον γαμπρό του, και πάνε να κάνουν εκεί μια εμπορική συμφωνία για το ποδόσφαιρο και κάτι τέτοια. Και αυτός είναι πόλος αντιπαράθεσης και μάλιστα δικαστικής αντιπαράθεσης με την UEFA και τον Τσέφεριν. Η Βόρεια Αμερική είναι, μοιράζεται, και όλο το παιχνίδι θα κριθεί στο τι θα ψηφίσουν οι Αφρικανικές Ομοσπονδίες.
0: Μας έδωσες και ρεπορτάζ παρασκηνιακό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Περισσότερα στην αθλητική εκπομπή, την Κερκίδα, το FM 100 στις 6 το απόγευμα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα, θα τα πούμε αύριο. Και να κλείσω με τους ποδοσφαιρόφιλους που σήμερα όντως έχουν πολλή δουλίτσα να κάνουν βλέποντας τηλεόραση. Λοιπόν, αν έχετε χρόνο και σας αρέσει το ποδόσφαιρο, ξεκινάτε ένα μαραθώνιο τηλεοπτικών μεταδόσεων στις 3 το απόγευμα, Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ από το Sky. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, επίσης από το Sky. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός, επίσης από το Sky. Και μετά πάτε στις 8 η ώρα το βράδυ Ατρόμητος ΠΑΟΚ από το Open. Και κλείνει το μενού στις 10 ώρα το βράδυ με Ολυμπιακό Γιαγκελόνια. Ή αν δεν θέλετε να δείτε Ολυμπιακό, βλέπετε το πολύ ωραίο παιχνίδι Μίλαν Μπενφίκα στις 10 από την Κοσμοτέ, τη Ματζέντα Sport 3, όπως έχει μετονομαστεί. Και αν δεν θέλετε ακόμα περισσότερο, να δείτε, να απολαύσετε Μπαρτσελόνα, βλέπετε για τη Λα Λίγκα τον Μπαρτσελόνα Ρασίκ Σαντανέρ στις 10.30 το βράδυ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε στο FM 100. Ακολουθούν ειδήσεις με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και στη συνέχεια το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα και να προσέχετε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη κανονικότητα επανέρχεται η κίνηση των σειρμών στο Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις των τεχνικών συνεργείων για την αποκατάσταση του προβλήματος που είχε προκύψει από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία Θέμα, το τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε το πρωί πλησίων του σταθμού Ευκλείδης αφορούσε την ηλεκτροδότηση του δικτύου, αντιμετωπίστηκε πλήρως. Στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως. Ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο, η οποία λαμβάνει πλέον διαστάσεις που δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ξεκινά από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους προθεσμία ως τις 27 Νοεμβρίου για να διεκδικήσουν εξατομικευμένη καθημερινή υποστήριξη. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της οδού Βούλγαρη. Η ασφαλτόστρωση γίνεται στο κομμάτι από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την οδό Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών γραμμές αστικών λεωφορείων εκτρέπονται. Μεριτή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση σε βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα διήμερο γαστρονομίας και βιωσιμότητας που παντρεύει τον ινικό πολιτισμό και τη διασυνοριακή γαστρονομική συνεργασία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο αστικός αμπελώνας του Δήμου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε σκηνή μιας ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης. Νέα παρέμβαση για τη στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μετά το πέρας της επίσκεψής του στο Αζερβαϊτζάν, επαναφέροντας τις τουρκικές αιτιάσεις περί παραβίασης του καθεστώτος αποστρατικοποίησης. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα με το Δελτίο Ειδήσεων ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Πάμε, βρε Γιώργο, πάμε. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Σωμάγκος που ρυθμίζει τον ήχο. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Σας λέμε πολύ, πολύ καλησπέρα και ήρθε η ώρα να βάλουμε το blender στην πρίζα του FM100. Όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι μια συνήθεια που κρατάει καιρό. Θα πάμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Βάζουμε το blender με πολλή μουσική που τη διαλέγουμε εμείς και πολλά που προλαβαίνουμε να πούμε. Τα υπόλοιπα, καλή καρδιά. Σας ακούμε και εμείς όμως στο 231-0261-100 και στο 231-0285-106. Μήνυματα, σχόλια, ό,τι νομίζετε εσείς, ό,τι κρίνετε, μπορείτε να στέλνετε στο email μου trialaz67@gmail.com και επίσης στο Messenger και στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες, πολύ καθαρά, αλλά στα αγγλικά, Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Εντάξει, βάλε μας και ένα τραγούδι. Γιώργο, ωραίο το χαλί μας, έτσι. Εντάξει, ωραίο, πολύ ωραίο. Το αγαπάμε, το αγαπάμε. Αλλά ας βάλουμε και μουσική, γιατί διαλέγουμε.

Χρόνια πολλά και στην Ευθυμία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και στι Λουτμίλε. Εγώ δεν ξέρω. Ξέρω μάλλον έναν φίλο που τον φώναζε Λουτμίλα. Φυσικά ηρωνευόμενο, δεν έχει καμιά σχέση με τη Λουτμίλα.

0: Διαλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το καταπληκτικό τραγούδι του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου, με τίτλο που έχει Εθνική μας Μοναξιά. Αλλά εδώ το πήγαμε τελείως ηρωνικά. Μπορούμε να κάνουμε χίλιες δύο προεκτάσεις για το τραγούδι, αλλά το πήγαμε τελείως ηρωνικά όταν το συζητούσαμε για να φτιάξουμε τη λίστα. Γιατί αυτό που συμβαίνει με τα καύσιμα δεν έχει καμιά μοναξιά. Είναι παντού, παντού. Σήμερα, στο απόγευμα, από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, θα συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή για να δουν τι μέτρα στήριξη θα δοθούν, αν μπορούν να δοθούν. Προσέξτε, γιατί από όσο ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη, υπάρχουν περίπου στα 250 με 300 εκατομμύρια στη διάθεση για να δοθούν ως ενίσχυση για τα καύσιμα. Αλλά δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Είναι πανευρωπαϊκό και θα πρέπει να το δουν πανευρωπαϊκά. Το λέω έτσι πολύ καθαρά. Αλλά αυτό που πρέπει να βάλουμε υπόψη, να έχουμε υπόψη κατά νου όλοι μας, είναι ότι η Ευρώπη, ξέρετε, πηγαίνει με έναν αριθμό, δεν ξέρω, χελώ να την κάνει προσπέραση, μάλλον την κάνει προσπέραση, με χίλια φεύγει, κινείται πολύ αργά και μέχρι να γίνει όλα αυτά. Όλα αυτά εν ώψη του χειμώνα, αλλά οι μέρες που κυλούν είναι πολύ δύσκολες. Όταν φτάνει 107-109 δολάρια το βαρέλι, δεν χρειάζεται να μου περισσότερο. Τι συμπαρασύρει στις τιμές, τα πάντα.
1: Γιατί εδώ είναι ο έρωτας που ξέρει.
0: Πάντως η εθνική μας μοναξιά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, αν την εστιάσουμε, είναι αυτή η μοναξιά της ταλαιπωρίας, που δεν ήταν μοναξιά όμως φυσικά, όλων αυτών που δοκίμασαν να χρησιμοποιήσουν το μετρό τις πρωινές ώρες, εκεί γύρω στις 7.30 μέχρι τις 11 παρά πήγε όλο το ζήτημα. Υπήρχε ένα μπλόκο στην τροχιά 1, μεταξύ των σταθμών ανάληψης και πανεπιστημίου, καταλαβαίνετε, διπλή μετεπιβίβαση για τους επιβάτες. Πολλοί πέρασαν τα πάντα το πρωί, το ξέρουμε όλο αυτό. Βλέπω αναρτήσεις, βλέπω τα ρεπορτάζ. Ακούσατε και νωρίτερα σε εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων. Υπήρχε ένα ζήτημα με την ηλεκτροδότηση. Λύθηκε τέλος πάντων, προχωράμε. Σας θυμίζω ότι το μετρό έχει 1,5 χρόνο, έτσι. Δεν είναι κανένα μετρό που έχει 100 χρόνια. Δεν είμαστε στο μετρό της Μόσχας. Αυτές οι παιδικές ασθένειες δεν ξέρω πόσο κρατάνε. Πάντως συμβαίνουν, τεχνικά προβλήματα συμβαίνουν. Αλλά όχι τόσο συχνά. Και δεν θα μπω σε αυτήν την συζήτηση, γιατί δεν έχω και δεδομένα για να το στηρίξω, αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση που λένε ότι όσο μόλις μπήκε και η καλαμαριά φορτώθηκε παραπάνω το σύστημα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και δημιουργήθηκαν προβλήματα. Με συγχωρείτε, τα προσπερνώ όλα αυτά, αλλά δεν το αφήνουμε το θέμα καθόλου έτσι. Γιατί ξέρετε, η δυσλειτουργία, να το πω έτσι, στις πρώτες πρωινές ώρες του μετρό δημιούργησε παλιρροϊκά κύματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, στα λεωφορεία, στα αυτοκίνητα. Δεν μιλάμε για τα έργα εκεί στη Βούλγαρη που γίνονται, που έχουμε εκτροπές και γραμμές και κίνηση. Ακόμη και αυτά στη Βασίλη Σόλγα, στον Κόμβο, εκεί με Συνδίκα, όπου τα έργα της ΕΙΑΘ που από το καλοκαίρι κρατούν, γιατί περνούν ένα πολύ μεγάλο αγωγό αποχέτευσης, έχουν κλείσει τη μισή Όλγας. Καταλαβαίνετε, εκεί όπως λέμε το φαινόμενο του μπουκαλιού στενεύει και μετά ξανανοίγει. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.

Με μια βουτιά στο ημερολόγιο της ιστορίας μέσα από την ιστοσελίδα σαν σήμερα θα ήθελα να σας θυμίσω μια συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί από εκεί δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο γεγονός, επιστημονικό, το οποίο επηρέασε τα επόμενα χρόνια, που είναι μια συζήτηση που ακόμη κρατάει, ακόμη και σήμερα. Λοιπόν, μια μέρα σαν σήμερα το 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης, ο Τσάρλς Ντάρουιν, όπως είναι το κανονικό του, γνωστός σε εμάς ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος, έτσι μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει την περίφημη θεωρία της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. Ξέρετε, η θεωρία της εξέλιξης κλπ. Και συζητήσεις και από πού προερχόμαστε και από πού. Συζητήσεις ολόκληρες που κρατούν δύο αιώνες.

Γρήγορα να σας πω ποιους θα φιλοξενήσουμε. Σε λίγο ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τη Δράμα. Μετά θα πεταχτούμε να συναντήσουμε στην Αθήνα τον Γιώργο τον Πεχλιβάνολο, ο οποίος είναι ο CEO της Unis Energy Group. Και ο Γιώργος ο Πεχλιβάνολο θα προσεγγίσει μαζί μας το θέμα της αποθήκης της ολικής ενέργειας κλπ. Και μετά θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον Μάριο τον Παπαδόπουλο.

0: Θα αφήσουμε αυτό το υπέροχο κομμάτι του Νίνο Ρότα από ταινία του Φελίνη, έτσι, το 8.30. Και θα πάμε να πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι ο κύριος Στόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τη Δράμα. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ εγώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε και να πούμε και καλή κοινοβουλευτική περίοδο, γιατί ουσιαστικά τώρα ξεκινήσαμε.
0: Έτσι, έτσι. Και όσο μιλούσαμε νωρίτερα, είπαμε ότι θα είστε στο βήμα με τη Βουλή, γιατί μιλάτε για την αναθεώρηση. Νομίζω, αν έχω σημειώσει σωστά, στη μία αναμένεται να μιλήσει ο Πρωθυπουργός για την αναθεώρηση και πώς θα πάει το επόμενο διάστημα. Έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα είναι η δεύτερη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με τις σταγματικές προβλέψεις απαιτούνται δύο διαφορετικές ψηφοφορίες σε απόσταση το λιγότερο ενός μήνα της μιας από την άλλη. Ψηφίσαμε στο τέλος Ιουλίου.
0: Μετά έκλεισε για τις ολοηγοημέρες διακοπές κλπ. Και φτάσαμε στο διατάφτα.
1: Σήμερα είναι η δεύτερη και οριστική ψηφοφορία για το ποιες διατάξεις θα ορθούν αναθεωρητές. Αυτές θα πάνε στην επόμενη Βουλή, γιατί αυτή η Βουλή που διανύουμε τώρα είναι η προτείνουσα. Η επόμενη λοιπόν θα είναι η αναθεωρητική, η οποία και θα αναθεωρήσει.
0: Η οποία όμως δεν έχει τη συνένεση των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, έτσι δεν είναι? Έτσι έχουμε κρατήσει.
1: Εδώ συνέβη το εξής. Να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο νομιμοποιούμε και σαν ειδικός αγορητής του στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ναι. Η πολιτική μας εδώ, ο συνταγματικός νομοθέτης έχει προβλέψει, επειδή είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία αναθεώρηση του συντάγματος, να μην είναι υποχείριο της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό όρισε λοιπόν να ολοκληρώνεται σε δύο διαφορετικές βουλές, άρα να έχει προκύψει η δεύτερη Βουλή από εκλογές.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, προβλέπει οι διατάξεις που στην προτείνουσα Βουλή έχουν συγκεντρώσει την απλή πλειοψηφία των 151 ψήφων, να θέλουν στην επόμενη την
0: αναθεωρητική
1: Βουλή,
0: να το πούμε,
1: να θέλουν τις 180, αυξημένη πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Αυτές που στην προτείνουσα Βουλή έχουν πετύχει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων, να θέλουν στην αναθεωρητική Βουλή την απλή πλειοψηφία των 151 ψήφων. Επομένως, εμείς είπαμε ότι δεν παρέχουμε λευκή επιταγή σε αυτή την κυβέρνηση για να ψηφίσουμε διατάξεις για τις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε μια καταρχά συνένεση, γιατί δεν θέλουμε η επόμενη Βουλή να έχει λυμμένα τα χέρια της ή οποιαδήποτε κυβερνητική πλειοψηφία για να το ρυθμίσει κατά το δοκούν. Γιατί προσέξτε, κύριε Θεοδωρακή.
0: Αυτά τα είχαμε συζητήσει και το καλοκαίρι, αν θυμάστε.
1: Εδώ υπάρχει το λεπτό σημείο. Η προτείνουσα Βουλή προτείνει τις διατάξεις προς αναθεώρηση. Δεν μπορεί να προτείνει ούτε το εύρος της αναθεώρησης της διάταξης, ούτε την κατεύθυνση. Άρα, προτείνοντας λοιπόν, αναθεωρώντας μια διάταξη του άρθρου τάδε, η επόμενη Βουλή μπορεί να και να έρθει και να δώσει εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο στην αναθεωρητία διάταξη.
0: Είναι πολύ χρήσιμο, πολύ χρήσιμο αυτό που λέτε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που περιγράφεται.
1: Έτσι. Ακριβώς. Και έχοντας απέναντι αυτή την κυβέρνηση που βαρύνεται με το κορυφαίο σκάνδαλο των υποκλοπών, της παραβίας της αυτονομίας των ανεξάρτητων αρχών, του ΟΠΕΠ και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι δεν θα δώσουμε κανενός είδους συνένεση σε αυτήν την κυβέρνηση. Το ένα. Το δεύτερο, η συνταγματική αναθεώρηση, ξέρετε, επειδή είναι ακριβώς πολύ σοβαρή διαδικασία, κανονικά πρέπει να γίνεται σε συνθήκες πολιτικής ηρεμίας. Είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο, δηλαδή σε 3-4-5 μήνες θα έχουμε εκλογές. Άρα οποιαδήποτε συνένεση σε αυτήν τη φάση στην κυβέρνηση μπορεί να ερμηνευθεί και ως στήριξη έμεση στις πολιτικές της επιλογές. Και σε αυτό βεβαίως ως κόμμα της Ανατολικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς είμαστε διαμετρικά αντίθετοι. Άρα σας είπα έτσι σταχυολογώντας δύο κομβικά κατά την άποψή μας επιχειρήματα, για τα οποία εμείς τουλάχιστον δεν παρήχαμε συνένεση στην πρόταση αναθεώρησης της κυβέρνησης.
0: Ναι, καθαρό αυτό, ξεκάθαρο, δεν το συζητάω. Οπότε θα δούμε τα νεότερα, να το πω έτσι, στην επόμενη Βουλή. Κύριε Ξανθόπουλε, επειδή μιλάμε χρόνια, γνωριζόμαστε χρόνια, πέρα από την κοινή μας αγάπη που έχουμε για τις μοτοσυκλέτες, έτσι τα προσπερνάω όλα αυτά.
1: Όχι, είναι σημαντικό. Έτσι.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, αγχώνεστε μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, δεν είναι? Γιατί τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, να το πω έτσι πολύ απλά. Άκουσα τη Ρένα τη Δούρου, όπως ακούω και στελέχη δικά σας. Αλλά και φυσικά να το πούμε και όλο αυτό, οι δημοσκοπήσεις που θα τρέξουν, οι κανονικές, να το πω έτσι, θα είναι αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Οπότε και περιμένουμε να το πω πολύ απλά. Αλλά και, υπάρχει μια αγωνία ή εγώ την αντιλαμβάνομαι έτσι?
1: Κοιτάξτε, να σας μιλήσω και προσωπικά και πολιτικά.
0: Μιλάτε ανοιχτά πάντα, γι' αυτό σας το ρώτησα.
1: Ναι, θα ήταν αφελές να εφησυχάζουμε. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, έχουμε επίγνωστο τι γίνεται, η εκκίνηση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι προφανές ότι αναδιάταξε το σκηνικό στην προοδευτική παράταξη συνολικά. Ο κόσμος μας είναι, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μας είναι προβληματισμένο, που σημαίνει ότι εμείς οφείλουμε να είμαστε σοβαροί, να αναδείξουμε τα στοιχεία του που μας καθιστούν κόμμα της ενανετικής ριζοσπαστικής αριστεράς, το ζήτημα, ας πούμε, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της καταστρατήγησης του άρθρου 16 και της δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, για μας είναι ένα κεφαλαιώδες ταυτοτικό ζήτημα. Και το αναδεικνύουμε συνεχώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι είμαστε η ανάγκη να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα στη Νέα Βουλή, το οποίο είναι η συνέχεια της ενανετικής αριστεράς στον τόπο μας, και ως ένα κόμμα που θα είναι καταλύτης για την αναγκαία συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο μετεκλογικό σκηνικό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, αφενός μεν ψηφίσαμε την απλή αναλογική με την οποία έγιναν οι πρώτες εκλογές του 2023, αλλά δεν είχε την αποδοχή από τα όμορα πολιτικά κόμματα και ουσιαστικά κάηκε ως εκλογικό σύστημα. Ναι. Και δεύτερον, στο όλο το διάστημα το τελευταίο, ήμασταν αυτοί που διακαώς προτείναμε τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ακόμη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, για να αντιταχθούμε στην πρωτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι το οποίο δεν αποδέχθηκαν πάλι.
0: Και αυτό δεν εισακούστηκε, κύριε Ξανθόπουλο. Και αυτό δεν εισακούστηκε.
1: Και αυτό δεν εισακούστηκε. Άρα, δηλαδή, νόμιμο που είμαστε να λέμε ότι εμείς θα είμαστε ο καταλήτης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, γιατί η συνεργασία είναι ταυτοτικό στοιχείο στην πολιτική μας.
0: Ναι. Κύριε Ξανθόπουλο, ένα αστερίσκο σε αυτά που είπατε, αν θέλετε, επειδή αναφερθήκατε και στο άρθρο 16 και στην 13η σύνταξη και στα υπόλοιπα, να το πω έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως δεν αναφέρθηκε σε κάτι τέτοιο στην ομιλία του.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια διαφοροποίηση εδώ, έτσι.
1: Είναι προφανές και αυτά τα αναδεικνύουμε και είναι στοιχεία ταυτοτικά για μας, από τα οποία έχει αποστεί, έχει μετακινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Κοιτάξτε, η δημοκρατία είναι ένα, πώς να πούμε, ένα εγγενώς ανταγωνιστικό πολίτευμα. Κατεβαίνουμε στον πολιτικό στίβο τα κόμματα, διεκδικώντας το κάθε ένα για λογαριασμό του το μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση. Άρα είναι προφανές ότι υπάρχει και αντιπαράθεση, και μάλιστα είναι απαραίτητη αντιπαράθεση, αρκεί να γίνεται επί των αρχών και ουσιαστική. Για μας αυτά είναι ουσιαστικά ζητήματα. Αυτά όμως δεν σημαίνει ότι κλείνουν τις πόρτες της συνεργασίας, γιατί πάντα υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και συνεννόησης και πεδίο συγκλήσεων για τα μείζωνα ζητήματα της κοινωνίας όταν βρεθούμε στη Βουλή και πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Αυτό λοιπόν που λέμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι στη Βουλή, γιατί αποτελεί καταλήτη για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, και ελπίζω οι πολίτες να το αξιολογήσουν ανάμεσα στα άλλα.
0: Αυτό θα έχουμε ευκαιρία και βέβαια να το ξαναθέσουμε σε επόμενες συζητήσεις στο επόμενο διάστημα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα, ξέρετε, είναι ότι, εντάξει, έχει καλό καιρό, αλλά ο κόσμος ανησυχεί για το επόμενο διάστημα, πώς θα περάσει το χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι η διαδικασία αυτή που λέγεται άνοδος των τιμών, όχι μόνο δεν έχει φρένο, πηγαίνει πετώντας. Και επειδή σήμερα υποτίθεται περιμένουμε να ανακοινωθούν κάποια δέσμη μέτρων στήριξης, να το πω έτσι πολύ απλά, των οικοκυριών από την κυβέρνηση, η δική σας προσέγγιση στο θέμα ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς μιλάτε με ένα βουλευτή από τη Δράμα, όπου είναι γνωστή, ας πούμε, η περιοχή του Νευροκοπήγου.
0: Γιατί εσείς ανάβετε το καλοκαίρι εκεί?
1: Έτσι, δηλαδή, να μην εκπλαγείτε αν μάθετε ότι τις προσεχείς μέρες στο Βόλακα ή στο Νευροκόπη έχουν αρχίσει, ας πούμε, να ανάβουν.
0: Δεν θα εκπλαγώ, κύριε Ξανθόπουλο, το ξέρω.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για μας είναι και ένα ζήτημα, θα το έλεγα, επιβίωσης. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη, η κυβέρνηση ουσιαστικά παλεύει με την ακρίβεια 5 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Στην αρχή ήταν αποτέλεσμα των πληθωριστικών πιέσεων μετά την πανδημία, μετά ήταν αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πάντα υπήρχε κάποιος εξωγενής λόγος. Εδώ θέλω να είμαι πολύ κατηγορηματικός. Είναι προφανές ότι αυτά τα δύο επιχειρήματα της κυβέρνησης έχουν βάση. Αλλά
0: αν διαφωνούσαμε και σε αυτό, δεν θα υπήρχε βάση συζήτησης.
1: Αλλά η ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχουν επιταχυνθεί την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιατί η χώρα μας δεν είναι στο μέσο όρο του πληθωρισμού, για παράδειγμα. Ναι.
0: Άρα στο διατάφτα, κύριε Ξανθόπουλε, τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Στο διατάφτα, λοιπόν, χρειάζονται στοχευμένες κινήσεις και ρήξεις με το συγκεκριμένο τρόπο, με το συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο. Δηλαδή, όταν δεν συγκρούεσαι με τα καρτέλ των τραπεζών, με τα καρτέλ της ενέργειας, με τα καρτέλ του ηλεκτρικού ρεύματος, με τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ, να συγκρουστείς όμως, που σημαίνει ότι θα βάλεις ελεγκτικούς μηχανισμούς, που σημαίνει ότι τα πρόστιμα θα είναι ανάλογα με τα υπερκέρδη που σόρευσαν, που σημαίνει ότι πρέπει να μπει ένα πλαφόν στις εταιρείες δίληψης αναβαρέλι, ναι, που σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε στην τελευταία θέση από πλευράς αγοραστικής, ναι, δύναμης. Άρα τακτικά μπαίνει και το καθήκον, ναι, και για την 13η σύνταξη και για το 13ο μισθό. Αυτά που βάζουμε εμείς έτσι
0: στους πολίτες.
1: Αφενός μεν να έχει μια ρευστότητα, αφετέρου τα είδη πρώτης ανάγκης, σε πάση περιπτώσει, να μην είναι απλησίαστα. Και δέστε, και κλείνω με αυτό, ναι, ότι ανακοινώθηκε η μείωση των 1.500 ειδών από τα είδη ευρείας κατανάλωσης στο σούπερ μάρκετ, και ήδη ο πληθωρισμός από το τελευταίο διάστημα φαίνεται να έχει ενσωματώσει και αυτή τη
0: στιγμή. Να το έχει απορροφήσει, να το πούμε, έχει χαθεί.
1: Ναι, ο κόσμος φαίνεται να μην το βλέπει στην τσέπη του.
0: Ναι. Επειδή είστε και δικηγόρος, όμως, επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στα πρόστιμα, μπήκαν, να το πω έτσι, στο τέλος θα πρέπει να εισπραχθούν κιόλα. Γιατί εδώ βλέπουμε μια. Αλλά ήδη υπάρχουν διαδικασίες, έτσι το ξέρετε πολύ καλά, ως νομικός.
1: Αυτό είναι.
0: Που είναι ένα θέμα, ξέρετε αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι μείζον θέμα. Ναι. Αλλά να σας πω το εξής. Όταν εγώ έχω κερδοσκοπήσει και έχω αποθησαυρίσει, ας πούμε, 50 εκατομμύρια και μου βάζετε εσείς ως πρόστιμο, γιατί αυτό προβλέπεται από τον νόμο, 1.200.000, λέτε 1.000.000 πρόστιμο στην αλυσίδα, ναι, τάδε. Έτσι, εγώ έβγαλα 49 εκατομμύρια. Λέμε, λοιπόν,
0: δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα.
1: Αναλογικό. Έτσι. Αναλογικό. Και βεβαίως να εισπραχθούν, αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο στάδιο.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Ξανθόπουλο, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή η συζήτηση συνεχίζεται, να το πω έτσι πολύ απλά, με την τοποθέτηση, προσωπική άποψη που κατέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, σύμφωνα όπως είπε, αλλά υπάρχουν και υποστηρικτές εδώ στη Νέα Δημοκρατία και επικριτές, να το πω έτσι, αυτή τη σκέψη. Αναφέρομαι στο δίμηνο του Ταμείου Ανεργίας. Εσείς πιστεύετε αυτό οδηγεί σε μια κρυφή ατζέντα? Γιατί ουσιαστικά αυτό ακούστηκε τις επόμενες μέρες.
1: Κοιτάξτε, να πω καταρχάς θεσμικά ότι έχω πολύ σοβαρές αντιρρήσεις αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δικαιούται να εκφράζει προσωπικές απόψεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχω πολύ σοβαρές αντιρρήσεις.
0: Το ξεκινάμε
1: δεν
0: από
1: νομίζω,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι. Δεν νομίζω, λοιπόν, ότι είναι κρυφή ατζέντα. Ουσιαστικά ένα crash test της κοινωνίας, έτσι ώστε σιγά σιγά να συνηθίζεται στο ψαλίδισμα κοινωνικών κατακτήσεων. Θυμίζω ότι το Ταμείο Ανεργίας τροφοδοτείται από τις κρατήσεις που υφίστανται οι εργαζόμενοι. Δεν είναι, δηλαδή,
0: και στις φορές των επιχειρήσεων. Είναι...
1: Ναι, δεν είναι. Και,
0: έτσι,
1: ναι,
0: ακριβώς. Δεν είναι, δηλαδή, από τα δημόσια ταμεία, να το πούμε ξεκάθαρα, ακριβώς, για τον κόσμο.
1: Δεν είναι η γαλαντομία της κυβέρνησης και του οποιοδήποτε υπουργού. Είναι ένα σπόρο στον οποίο έχουμε συμφωνήσει ως χώρα, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας για τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά.
0: Άρα,
1: είναι προφανές, κατά την άποψή μου, ότι δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας και τις αντιδράσεις, και εδώ πρέπει να υπάρχει ομόθυμη καταδίκη, ευθεία αντιπαράθεση και επίθεση, θα έλεγα, γιατί ακριβώς αυτή η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο σκέπτεται να αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα. Θα δεις και το αν δεν έχω εγώ τα μηνοργές, αυτό θα με οθήσει στο να βρω οποιαδήποτε εργασία και να μην καλύπτουμε πίσω από το Ταμείο Ανεργίας.
0: Μάλιστα. Υποσχέθηκα να σας αποδεσμεύσω, γιατί πρέπει να ξαναπάτε στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε γερός.
1: Τα είπαμε.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε γερός. Ακούσατε τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία από τη Δράμα. Τα θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση τα είδατε, για την ακρίβεια μιλήσαμε, για τα εσωκομματικά, για τα εξωσωματικά. Εξωκομματικά, να το πω έτσι πολύ απλά. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Η υπόθεση με τους δύο γιατρούς που έχουν να κάνουν με τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται. 18 ώρες κράτησαν οι απολογίες των δύο γιατρών. Αποφασίστηκε η προφυλάκησή τους. Το που τα ρίχνουν στο ΕΚΑΒ και το τι είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σύμφωνα με τις απολογίες τους, θα τα δούμε. Αυτό το θέμα φυσικά δεν θα περάσει καθόλου έτσι τις επόμενες μέρες.

Πώς σου λένε, τσαρλατάνους αυτούς που τραγουδάνε. Του Bridges. Ναι, λοιπόν, με αυτό θα πάμε στο break. Δεν θα αναφερθώ σε άλλους τσαρλατάνους, αν είναι από το χώρο της υγείας, από κάποιον άλλο χώρο, δεν θα αναφερθώ σε αυτούς. Τα έχουμε ξαναπεί. Θα πάμε σε ένα break, τα λέμε σε λίγα λεπτά. Θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Πεχλιβάνογλου από την Γιούνις, θα μιλήσουμε για την αιωλική ενέργεια και αν αποθηκεύεται, πώς αποθηκεύεται, πώς δικτυώνεται κλπ. Και αν υπάρχουν ζητήματα.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
0: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Η ώρα είναι 12.35 πρώτα λεπτά. Έχουμε άλλα 25, ό,τι προλάβουμε. Τα υπόλοιπα καλή καρδιά. Ο Γιώργος ο Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω πως δεν μας ακούτε μόνο εσείς, σας ακούμε και εμείς στο 2310-261-100 και 285-106. Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις, ευχαριστώ για τα σχόλια, για τις προτάσεις, για θέματα που πρέπει να αναδείξουμε. Ό,τι προλαβαίνουμε. Ό,τι προλαβαίνουμε. Θυμίζω και το email μου, 3alaz67@gmail.com. Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με μια πολύ μεγάλη κυρία, μια πολύ μεγάλη φωνή, τη Lady, έτσι, Lady Gaga, δεν το συζητάμε. Πάμε τώρα όμως να συναντήσουμε έναν φίλο, πρωτίστως έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι, γνωριζόμαστε χρόνια, έχουμε συνεργαστεί. Είναι ο κύριος Γιώργος Πιεχλιβάνουλου, ο οποίος είναι δόκτωρ, έτσι, είναι... Deputy CEO της Unis Energy Group. Καλά τα λέω, Γιώργο Πιεχλιβάνουλου?
1: Καλά τα λες, λέτε.
0: Το παλεύω, το παλεύω. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκες στο κάλεσμά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, λέτε, πάντα.
0: Λοιπόν, διάβαζα ένα κείμενό σου στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θυμήθηκα ότι με αυτό το θέμα έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές. Να πω στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν, την πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε ήταν όταν η Unis, εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε την πρώτη ανεμογεννήτρια εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη στην Ελλάδα. Έτσι, με τη δική σου οπτία, με τη δική σου μονάδα, με τους ειδικούς συνεργάτες. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πίσω στο 2018.
0: Τώρα, λοιπόν, έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από τότε. Τώρα μιλάμε για ολική ενέργεια, πώς αποθηκεύεται, τι κάνει, αλλά υπάρχουν ζητήματα. Εγώ κράτησα ένα πολύ σημαντικό σημείο από αυτά που γράφεις και λες πως είναι μετέωρη όλη αυτή η διαδικασία της αποθήκευσης. Ταυτόχρονα, βλέπω πως υπάρχει σε δημόσια διαβούλευση η ρυθμιστική αρχή το νέο πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Γιατί ακούμε πολλά για την ενέργεια και ξέρουμε όλοι πολύ καλά πως η ενέργεια μας καίει όλους, ειδικά σε αυτές τις μέρες.
1: Σωστά. Εντάξει, εδώ αλλάζει, η ενέργεια αλλάζει μέρα με τη μέρα και ο σκοπός του μικρού άρθρου που γράψαμε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ναι, είναι να δείξουμε λίγο το πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το ζήτημα πια και θα πρέπει να μας απασχολεί όλους. Πλέον η ενέργεια είναι συνυφασμένη με τη ζωή μας όλο και περισσότερο. Κλιματισμός, θέρμανση, data centers, AI, η καθημερινότητά μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε πλέον μας επηρεάζει όλους και δεν είναι, είναι πολύ παραγωγική εξίσωση. Δεν είναι τόσο εύκολο να καταλάβεις τελικά ποιο είναι το βέλτιστο. Αυτό πάντως που είναι το σίγουρο είναι ότι ό,τι μορφή ενέργεια έχει κανείς διαθέσιμη,
0: ναι,
1: είτε μιλάμε για έθνη, για εταιρείες, για άτομα, αυτή την ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιεί πρωτίστως και τη συνέχεια να βρίσκει άλλες λύσεις για να καλύψει τις ανάγκες. Άρα τι λέμε? Λέμε ότι εμείς που έχουμε πάρα πολύ φωτοβολταϊκή παραγωγή, για παράδειγμα, ναι, και ολικό δυναμικό, πρέπει να το αξιοποιούμε, και τις ώρες που δεν το έχουμε θα πρέπει να το έχουμε αποθηκεύσει σε χαμηλή τιμή για να μπορέσουμε με τη χρήση μπαταριών να έχουμε συνολικά φτηνή ενέργεια.
0: Αυτό γιατί δεν προχωράει έτσι όπως θα θέλαμε, να το πω έτσι πολύ απλά, όταν έχουν πέσει όλοι και λένε ότι πρέπει να δώσουμε βάρος σε αυτή την κατεύθυνση? Γιατί γραφειοκρατικά, ναι, δηλαδή κολλάει? Πού κολλάει όλο αυτό? Το λέω έτσι πολύ αφελέστατα, γιατί όταν μιλούσα λίγο νωρίτερα με τους συναδέλφους στην αίθουσα σύνταξης, λέω πως θα έχουμε τον Γιώργο Πιεχλιβάνουλου που το ξέρει το θέμα αυτό πάρα πολύ καλά και το υπηρετεί. Να θυμίσω, εδώ μιλάμε για brain gain. Γύρισε στην Ελλάδα, δουλεύει για αυτό το πράγμα το οποίο υπηρετούσε για χρόνια έξω. Εδώ πού κολλάμε?
1: Σίγουρα δεν κολλάμε στα τεχνικά. Τα τεχνικά είναι όλα λυμμένα. Σίγουρα το θέμα είναι γραφειοκρατικό και προφανώς η ενέργεια είναι και ένας κλάδος ο οποίος έχει και πάρα πολύ δυνατά λόμπι. Αλλά θα μείνω εγώ καθαρά στο γραφειοκρατικό. Όπου εκεί πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία έχουν επιταχύνει πάρα πολύ τη διαδικασία της αποθήκευσης, αδειοδότησης αποθήκευσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα μπορέσει να ρίξει και τις τιμές για τον τελικό καταναλωτή, που είναι και το ζητούμενο στο τέλος, έτσι, γιατί όλα αυτά γίνονται για αυτό. Η τεχνολογία υπηρετεί και αυτό κατά βάση.
0: Και τον καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να είναι και βιομηχανία, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Οποιοδήποτε καταναλωτή, και να πούμε ότι σήμερα το ότι έχει η Ελλάδα μια πολύ ψηλή τιμή ενέργειας και ταυτόχρονα πολύ μεγάλο αριθμό περικοπών στα φωτοβολταϊκά, είναι σίγουρα κάτι το οποίο είναι οξύμορο, έτσι, και δεν είναι τεχνικά, σίγουρα δεν είναι το βέλτιστο.
0: Η διέξοδο σε αυτό ποιο είναι? Να σκύψουμε και πραγματικά και να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία θέλουν, να το πω έτσι, ένα νέο μεταρρυθμιστικό νομικό πλαίσιο. Τι ακριβώς ζητάμε?
1: Εγώ θα πω ότι ουσιαστικά, Ουσιαστικά εδώ πρέπει γρήγορα να γίνουν κινήσεις για να μπουν μεγάλες ποσότητες αποθήκευσης γρήγορα στο δίκτυο. Άρα να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλη αυτή τη φωτοβολταϊκή παραγωγή που πάει χαμένη. Κλείνουμε τα φωτοβολταϊκά σήμερα, έτσι. Οπότε έχουμε το φτηνότερο ρεύμα που θα μπορούσαμε να παράξουμε μέσω των φωτοβολταϊκών και τα κλείνουμε γιατί δεν υπάρχει ζήτηση την ώρα που παράγουν. Άρα τι πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρα και απλά, να διοδοτήσουμε γρήγορα πάρα πολύ μεγάλες μπαταρίες να απορροφήσουν αυτή την ενέργεια και να τη ρίξουν μετά το απόγευμα και το βράδυ στο δίκτυο. Αυτό είναι το απλό και γίνεται γρήγορο γιατί αυτά τα συστήματα και αυτά τα project μπορούν να υλοποιηθούν πάρα πολύ γρήγορα και μιλάμε για λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Ξέρεις τώρα μου έρχεται στο μυαλό η εξής φράση, δηλαδή μισές δουλειές. Είπαμε στον κόσμο βάλτε φωτοβολταϊκά, δώστε εκτάσεις, το είπαμε, δεν το λέω εγώ φυσικά, στα νησιά ειδικά και η Γιούνις νομίζω έχει προχωρήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Τι κάνει δηλαδή, βγάζει ρεύμα και μετά το χάνουμε, το πετάμε.
1: Εδώ επανερχόμαστε ουσιαστικά σε αυτό που είπα το πολυπαραγωγικό. Μία κίνηση μπορεί να έχει ένα snowball effect που λένε, ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας που ναι. Να μην μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς τι θα δημιουργήσει. Το να μπούμε όλοι και να βάλουμε φωτοβολταϊκά, ναι. Προφανώς έχει τα θετικά, έτσι. Ναι. Απλά εκεί πρέπει να δούμε τι θα δημιουργήσει αυτό. Αυτό πρέπει να το προβλέψουμε και ένας πολύ σωστός σχεδιασμός και εταιρικός και ατομικός και εθνικός προβλέπει αυτά και γρήγορα κινείται στην κατεύθυνση αυτή. Ας πούμε, εμείς στη Γιούνις είχαμε προβλέψει αυτή την ανάγκη το 2019 και διοδοτήσαμε τα δύο πρώτα έργα μπαταριών πριν δημιουργηθούν πλαίσια νομικά κλπ. Απλά επειδή το αντιμετωπίσαμε τεχνικά. Λέγαμε τεχνικά πώς θα γίνει να ρίχνουμε όλη την ενέργεια το μεσημέρι στα φωτοβολταϊκά. Κάτι πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Άρα πρέπει να εγκαταστήσουν μπαταρίες. Τώρα είπαμε, η γραφειοκρατία δημιουργεί καθυστερήσεις που στο τέλος τις πληρώνει ο καταναλωτής, ο βιομήχανος, ο επιχειρηματίας, όλοι μας.
0: Γιώργο Πεχλιβάνου, κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω με αυτό που κράτησα στις σημειώσεις μου. Είπαμε πως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση αυτή που έθεσε η ρυθμιστική αρχή. Προφανώς εσείς συμμετέχετε σε μια τέτοια συζήτηση. Η δική σου πρόταση ποια είναι σε όλο αυτό?
1: Εγώ θεωρώ πως σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κλίμακες, η βέλτιστη διαχείριση ενέργειας είναι απολύτως απαραίτητη. Άρα το να βάλω μπαταρία στο σπίτι μου, στην επιχείρησή μου, να βρω ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να μειώσω τα ενεργειακά μου κόστη, είναι το νούμερο ένα. Για να το κάνω αυτό πρέπει ο μηχανισμός τεχνικά και ρυθμιστικά να μου επιτρέψει να κάνω όλες αυτές τις κινήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες. Άρα εμείς υποστηρίζουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ σκλήρη γραφειοκρατία στο εξωτερικό, ειδικά σε χώρες.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Γιώργο.
1: Ναι, μιλάμε για επανάσταση. Έτσι, παίρνουν εκατομμύρια μπαταρίες σε κάθε σπίτι, σε κάθε μπαλκόνι. Δεν το κάνουν γιατί λατρεύουν την μπαταρία, το κάνουν γιατί έχει νόημα οικονομικό και έχει και νόημα τεχνικό για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν και την πράσινη μετάβαση και στο πορτοφόλι τους και στο περιβάλλον.
0: Εκεί δεν έχουν λόμπι, δεν έχουν γραφειοκρατία, τα λύσαν αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ενδεχομένως η τεχνική και η οικονομική λύση να επισπεύει τη γραφειοκρατία που υπάρχει σε κάθε χώρα. Σε εμάς μάλλον παίρνει λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία όταν θα είσαι ξανά στη Θεσσαλονίκη, θέλω να τα πούμε από κοντά. Το Blender είναι φιλόξενο και το στούντιο του FM 100, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και είναι ένα θέμα το οποίο δεν τελειώνει εδώ. Τα χαιρετίσματά μου εκεί που πρέπει. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Γιώργο
1: Πεχλιβάνου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Μεγάλωσε τα μαλλιά μου, πέσανε, αλλά συνεχίζουν να πέφτουν, ξέρετε. Συνεχίζουν με κάποια πράγματα που ακούω. Φαντάζομαι και τα δικά σας. Δηλαδή, με αυτά που είπε ο Γιώργος Πεχλιβάνου, ο οποίος είναι deputy CEO της Unis Energy Group, ξέρετε, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε τη βούληση, τα ξέρουμε όλα αυτά, αιωλική ενέργεια, φωτοβολταϊκά κτλ. Και ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο τώρα με τις μπαταρίες και πώς θα το. Ενώ τα έχουν λύσει αλλού. Είπαμε για βροχόπτωση, για τριχόπτωση, δηλαδή δεν μας φεύγουν. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.

κρατήστε κάτι χρηστικό στην ατζέντα σας για σήμερα, έτσι. Για σήμερα θα είναι κλειστό το τμήμα του περιφερειακού το μεσημέρι λόγω του flyover. Θα υπάρχει αποκλεισμό κυκλοφορίας και την Πέμπτη σε άλλο τμήμα του περιφερειακού. Να σας τα δώσω λίγο γρήγορα. Σήμερα θα είναι το μεσημέρι στον κλάδο εισόδου του κόμβου K12, δηλαδή τα γνωστά μας Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα λόγω εργασιών για το flyover. Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται σύμφωνα με την ανακοίνωση μέσω του K9 της Τούμπας, δηλαδή μέσω των οθών Λαμπράκη και Διαγόρα. Τώρα, αύριο Πέμπτη θα υπάρχει αποκλεισμός του περιφερειακού το βράδυ, όπως έχει ξαναγίνει και άλλες φορές, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Παρασκευής, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας, Μετεώρων, στον κλάδο προς τα ανατολικά, δηλαδή προς τη Χαλκιδική και το αεροδρόμιο.

0: Το τραγούδι που ερμηνεύει τώρα η Αλέκα Κανελίδου με τα φανταστικά αγγλικά λέει Call Me. Οπότε πήραμε και εμείς τηλέφωνο τον αγαπητό τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη, τον Μάριο τον Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα από τον Blender των FM 100.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ζήτησα να μιλήσω μαζί σας για όλα αυτά που ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα από τους αρχηγούς των κομμάτων, φυσικά από τον Πρωθυπουργό, γιατί η κυρίαρχη ατζέντα από εκεί δημιουργείται από την κυβέρνηση, για τα μέτρα που αφορούν τον κλάδο σας. Διάβασα και την ανακοίνωσή σας. Υπάρχουν, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά δυσαρέσκεια, γιατί περιμένατε περισσότερα, δεν πήρατε κάτι, δεν πήρατε περισσότερα. Δώστε μας πρώτα μια τέτοια ερμηνεία και μετά θα προχωρήσει η συζήτηση.
1: Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε μια ρίση του ελληνικού λαού,
0: για πείτε την.
1: Μικρού και τρελού. Μην του τάξεις. Και όταν με ρωτάνε τι εννοώ, μικρός γιατί εμείς εκπροσωπούμε μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
0: Πρόεδρε, συγγνώμη, δώσε μας και μια εικόνα. Πόσες επιχειρήσεις έχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, για να δώσουμε μια εικόνα, για να καταλάβει κανείς και πόσο κόσμο εκπροσωπείται.
1: Έχει 32.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που αφορούν όλη τον κλάδο της μεταποίησης και των τεχνικών επαγγελμάτων. Υδραυλική, ηλεκτρολόγη, ψυκτική, συνεργεία αυτοκινήτων, δρομικά μηχανολόγη,
0: τι θα ρωτήσω
1: κάποιους και είναι ντροπή. Και βεβαίως όλες τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που κάνουν εξαιρετική δουλειά και είναι στο σύνολο της χώρας το 99,9% των επιχειρήσεων.
0: Οπότε μην χρησιμοποιήσουμε τους όρους ράχο-κοκαλιά κτλ. Είναι αυτοί που είναι.
1: Είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Έτσι. Άρα.
1: Αυτές λοιπόν που είναι μικρές και που καμιά φορά θεωρούν τους εαυτούς τους τρελούς ή τρελές να επιχειρούν σε μια χώρα η οποία φαίνεται να μην βλέπει τα θέματα που θίγουμε κάθε φορά για αυτές τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και για να μην αδικούμε βέβαια τον Πρωθυπουργό και όλα αυτά που είπε, θα πω δύο-τρία πράγματα που έχουν σημασία. Αν το συγκρίνω με πέρσι, η αλήθεια είναι ότι φέτος τουλάχιστον ακούστηκε το όνομα των μικρών επιχειρήσεων, γιατί πέρσι ήμασταν εντελώς στην αφάνεια. Ωστόσο, πραγματικά προσδοκούσαμε να μπούμε πιο μπροστά στην ατζέντα.
0: Αυθαίρετα προσδοκούσατε, κύριε Πρόεδρε.
1: Όχι, προς Θεού. Νομίζω ότι μέχρι τις ομιλίες, συζητήσεις, παύλα συναντήσεις με ανθρώπους της κυβέρνησης, ήταν πάντα σε ένα καθησυχαστικό πνεύμα ότι μη στεναχωριέστε, θα δείτε ότι αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα καλύψουν τα περισσότερα από αυτά που ζητάτε.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται όμως ότι αυτό τελικά δεν ήταν μια πραγματικότητα. Και μάλιστα δεν ήταν μια πραγματικότητα με ιδιαιτερότητες. Δηλαδή αγγίζω το θέμα, αλλά το αγγίζω τόσο όσο. Και ακούστηκε μάλιστα και από πρόεδρο άλλου εταίρου επιμελητηρίου των Αθηνών ότι το ζήσε μάι μου να δεις τριφύλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η επιχειρηματικότητα που άντεξε σε όλα τα χρόνια της κρίσης, που πέρασε τον κορονοϊό, που σήμερα έχουμε βγει από όλα αυτά και μιλάμε για επιχειρήσεις που θέλουν, είναι πολύ σημαντικό, και προσπαθούν να σταθούν όρθιες, χρειαζόμασταν πιο άμεσα μέτρα. Μέτρα τα οποία να γινόντουσαν χτες, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο.
0: Στην αιχμή, ποια είναι τα ζητήματα, κύριε Παπαδόπουλε, στα οποία δεν δόθηκαν απαντήσει, δεν δόθηκαν αυτά που περιμένουν.
1: Θα σας πω από αυτά που δόθηκαν.
0: Επιγραμματικά, ναι. Επιγραμματικά τουλάχιστον. Γιατί έχουμε...
1: Κατάργηση του επιτηρεύματος. Γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα ή δεν γίνεται στην Αθήνα. Αυτά είναι λίγο οξύμορα πράγματα. Ή γίνονται ή δεν γίνονται. Μείωση του φόρου, της προκαταβολής φόρου 5% για το 2027 και το 2028 και το 2029. Ακούστε με λιγάκι, η προκαταβολή φόρου είναι ένα άδικο μέτρο. Ένα μέτρο που υιοθετήθηκε κάποια στιγμή για να βοηθήσουμε την
0: ελληνική. Το έχετε ξαναπεί αυτό και παλιότερα, θυμάμαι. Μην το
1: συζητάμε. Ναι. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα κάνει η επιχείρηση του χρόνου για να τη ζητάμε προκαταβολή. Είναι μια παγκόσμια πατέντα, όπως και άλλα πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν ακούσαμε τίποτα για την μείωση του εξομισθολογικού κόστους. Κάποια χρήματα τα οποία ήδη από την Υπουργό έχουμε ακούσει ότι με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τα χρήματα που συσσωρεύονται πια από αυτό είναι πολύ περισσότερα. Αυτά έπρεπε με κάποιο τρόπο να δοθούν με μείωση στις μισθολογικές εισφορές. Και ξέρετε, το εξομισθολογικό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με το πραγματικό μισθό. Εμείς θέλουμε να παίρνει ο κόσμος περισσότερα χρήματα. Αλίμονο στον επιχειρηματία που δεν θέλει να δίνει περισσότερα χρήματα στον εργαζόμενο του στο χέρι.
0: Ναι, αφού θα είναι, όλος ο κύκλος, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα εν ώψη και της κατάθεσης του προϋπολογισμού, να το πω έτσι, γιατί όλα αυτά θα περάσουν και μέσα από νομοσχέδιο. Κάνετε κάποιες ενέργειες ώστε να υπάρξουν κάποιες διαφοροποίησεις.
1: Δεν το έχουμε αφήσει.
0: Ναι.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε. Δεν τελειώσαμε τις αναγγελίες του Πρωθυπουργού και καθόμαστε στην καρέκα και λέμε οκ. Κάθε άλλο. Εμείς θα ξαναζητήσουμε συναντήσεις και θα ξαναεπιμείνουμε. Έστω και τελευταία στιγμή να αλλάξουμε κάτι.
0: Μάλιστα. Εδώ και μέσα στα αιτήματα, να το πω έτσι, να φανταστείτε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε.
1: Έχουμε και γεγονότα. Όχι, πρέπει να το πω. Που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα.
1: Αν συνεχίσει. Αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, ξέρετε, θα οδηγήσουμε περισσότερες επιχειρήσεις σε κλείσιμο. Και είπε και κάτι ο Πρωθυπουργός που θέλω να μείνει σε εσάς. Μίλησε για ελεύθερο επαγγελματία που έχει έσοδα το χρόνο 15.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 15.000 ευρώ. Παίρνει το χρόνο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καν εξειδικευμένη εργασία, έχουν γενική εργασία. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. 14 μισθοί, να το κάνουμε μια αναλογικότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να έχει έσοδα 15.000 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μάλλον δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εάν δεν την καταλαβαίνουμε, πολύ φοβάμαι ότι οδηγούμαστε σε μια διαδικασία. Γιατί αν αύριο. Γεννητικά το λέω, δεν είπα τα συμβεία, δεν είμαι κατά κύριο καταστροφολόγο.
0: Όχι.
1: Αν αύριο κλείνανε αυτά τα 99,9% των επιχειρήσεων, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί για ανθρώπους μιλάμε, δεν μιλάμε για μηχανήματα, πέστε μου ειλικρινά, τι θα κάνανε.
0: Και θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, το εξής, το οποίο από ό,τι διαπίστωσα και από τις ανακοινώσεις σας ή από τις δηλώσεις σας γενικώς, δίνετε μια έμφαση εσείς στην επόμενη στόχευση, να το πω, της παιδείας προς την τεχνική εκπαίδευση. Θέλω αυτό να το μου το αποσαφηνίσετε όσο μπορείτε πιο σύντομα στο λίγο χρόνο που έχουμε. Γιατί μιλάτε για τεχνικά επαγγέλματα και είναι ένα κομμάτι, να το πω έτσι, όλου αυτού του κλάδου που εκπροσωπείτε.
1: Είμαι χαρούμενος γιατί αποτελέσαμε το έναυσμα για επικοινωνία.

0: ικανούς να είναι ικανοί οι ίδιοι και οι οικογένειές τους να είναι χαρούμενες. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι τα τεχνικά επαγγέλματα κοστίζουν λιγότερο σε εκπαιδευτικό χρόνο και σε χρήματα στην οικογένειά τους και έχουν καλύτερη ανταπόδοση, μια και έχουν άμεση αποκατάσταση με πολύ καλούς μισθούς.
1: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα θα αυθαιρετήσω, αν εγώ αυτό το φαντάζομαι ότι θα είναι σαν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο με τεχνική κατάρτιση και τεχνική κατεύθυνση. Ή...
0: Βλέπουμε ναι. Το ίδιο όνειρο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν αυθαιρετείτε. Μάλλον είναι ευκαιρία να έρθετε μαζί, να το κάνουμε παρέα.
1: Μάλιστα.
0: Και ελπίζω ότι οι άνθρωποι των ΜΜΕ, των δημοσιογραφικών μέσων, θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια τόσο ώστε να περάσουν στην κάθε Ελληνίδα μάνα και στην οικογένεια, γιατί οι μάνες, να ξέρεις, είναι που βοηθάνε τα παιδιά τους στην τελική απόφαση, να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί να περνάει σε μια τέτοια σχολή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αυτό είναι το όνειρο, ναι, αυτό είναι αυτό που θα κάνουμε, ναι, αυτό είναι αυτό που θέλουμε εμείς οι βιοτέχνες, για να κάνουμε κάτι όχι για σήμερα και για την εφημερή μνήμα μας, αλλά για το μέλλον των παιδιών μας και της χώρας.
1: Κλείνω λέγοντας το εξής: ναι στη μάνα, αλλά ναι και στον πατέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που είστε μαζί μας. Καλή συνέχεια. Να είστε γερός. Ευχαριστώ πολύ.

Ακούσατε τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη, τον Μάριο Παπαδόπουλο. Το τι μπήκε στη συζήτηση, τα ακούσατε. Τα συμπεράσματα δικά σας, τι πήραν, τι δεν πήραν, τα σχέδια. Ό,τι εσείς κρίνετε.

Σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι έζησε σαν σήμερα το 1977 η Μαρία Κάλλας. Και δεν θα μπορούσαμε να μην την τιμήσουμε έστω και με αυτό το φευγιό μας από το Blender, ακούγοντας κάτι καταπληκτικό που δεν είμαι καθόλου ειδικός, ξέρετε. Εγώ μόνο αυτιά έχω. Αλλά δεν γίνεται να συμφωνούν όλοι ότι δεν πρόκειται να ξαναπεράσει τέτοια φωνή. Αυτά. Λοιπόν, ο Γιώργος Μάγκος ρύθμισε τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν στο μικρόφωνο. Μην αγχώνεστε, σε 23 ώρες πάλι μαζί σας θα είμαστε εδώ στο Blender. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Ξέρετε πως ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και μετά ακολουθεί ο Πόλης ο Μαυρόπουλος με πολύ πολύ μουσική για όλους σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το αδιαχώρητο στην Εγνατία οδό, στο ρεύμα και προς Θεσσαλονίκη αλλά και προς την έξοδο, εκεί στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων, λόγω των έργων που γίνονται όλο αυτό το διάστημα, με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Κατά διαστήματα είναι σχεδόν σταματημένα. Έχει σημειωθεί και ένα τροχαίο ατύχημα με κατεύθυνση προς τη δέξοδο της πόλης, με αποτέλεσμα και στο αντίθετο ρεύμα επίσης να επικρατεί μεγάλη ουρά αυτοκινήτων. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο σημείο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και προς Θεσσαλονίκη και στην έξοδο από τη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες στο κέντρο της πόλης αλλά και η περιφερειακή κινούνται κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σε πλήρη κανονικότητα επανέρχεται και η κίνηση των σειρμών στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις των τεχνικών συνεργείων για την αποκατάσταση του προβλήματος που είχε προκύψει από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, το τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε το πρωί πλησίον του σταθμού Ευκλείδης και αφορούσε την ηλεκτροδότηση του δικτύου αντιμετωπίστηκε πλήρως. Στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδη Κορέα, προκάλεσαν τα όσα αποκαλύπτονται σχετικά με τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι και στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί. Απάντηση στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του Κολωνακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού του Γιώργου Μαζονάκη, έδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Εάν λειτουργούσε ο απεινιδωτής του ιατρείου, μπορεί να ζούσε ο Γιώργος Μαζονάκης, είπε ο κύριος Μαθιόπουλος. Η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο, η οποία λαμβάνει πλέον διαστάσεις που δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, θα βρεθεί στο επίκεντρο τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας. Ξεκινά από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τους ενδιαφερόμενους προθεσμία στις 27 Νοεμβρίου για να διεκδικήσουν εξατομικευμένη καθημερινή υποστήριξη. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το μεσημέρι τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα της Περιφερειακής Οδού. Η κίνηση των οχημάτων αποκαθίσταται μέσω του K9 Τούμπας, διαμέσου των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα διήμερο γαστρονομίας και βιωσιμότητας που παντρεύει τον ηνικό πολιτισμό και τη διασυνοριακή γαστρονομική συνεργασία. Στις 7 απόψε, ο αστικός αμπελώνας του Δήμου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε σκηνή μιας ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης. Νέα παρέμβαση για τη στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μετά το πέρας της επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν. Επόμενη ενημέρωση με το ενημερωτικό μαγκαζίνο και τη Σοφία Ξανθοπούλου στις 2, ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 831. και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τικ τακ, τικ τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Μπλα μπλα μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο πο πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Certo. Τι λέμε εμείς οι Θεσσαλονικείς με 5 λάμδα μαζί. Καιρό είχαμε αφού. Καιρό είχαμε αφού. Για να ακούσουμε Τσελεντάνο. Γιώργο.
1: Είχαμε
0: καιρό. Τσελεντάνο και μήνα για το ξεκύρμα. Καλησπέρα στην πόλη, καλησπέρα σε όλους εσάς. Πού είστε στην μεσημεριανή μας παρέα. 9 λεπτά μετά τη μία, στο μεσημέρι της Τετάρτης. Περίεργη σημαίνει την ημέρα, Γιώργο. Είναι και η Σοφούλα εδώ. Ο Γιώργος Μάγκος απέναντί μου στο θρόνο νούμερο 2 στο μικρόφωνο.
1: Καλησπέρα σε
0: όλους. Η Σοφία Σαρίδη στον θρόνο νούμερο 3.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Και ένα περίεργη μέρα είναι και αυτό το καιρικό που είναι κάπως έτσι περίεργο, μας φαίνεται. Είχαμε και όλο αυτό το μπάχαλο που έγινε σήμερα με το μετρό, με τα δρομολόγια του μετρό. Που έγινε αυτό που έγινε και δεν ξέρω αν είδατε και πώς είδατε τα βιντεάκια εκεί από τον σταθμό ανάληψης τι γινότανε, γιατί είχαμε την πρώτη μετεπιβίβαση, μετά ακολούθησε άλλη μετεπιβίβαση και πάει λέγοντας. Γιώργο, εσύ το έζησες αυτό, το έζησες το πρωί.
1: Εγώ να σου πω κάτι, δεν το έζησα, ήμουν από τους τυχερούς όπου το παίρνα το συντριβάνι.
0: Από το συντριβάνι, ναι, γι' αυτό.
1: Άδειο ήταν.
0: Όλοι οι άλλοι που ερχόντουσαν από Νέα Ελβετία ή από Καλαμαριά ή από Βούλγαρη κλπ. Τραβήξανε τα πάνδυνα σήμερα το πρωί, γιατί είχαμε όλο αυτό που είχαμε το. Τελικά τι ήτανε. Είχαμε διακοπή ρεύματος από ό,τι πληροφορήθηκε σε ένα σταθμό, στο σταθμό Ευκλήδη. Και γι' αυτό έγινε όλο αυτό το μπάχαλο που επικράτησε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι μόλις μου είπαν τις διαδικασίες, γιατί έπρεπε να πάω και μέχρι να κατέβω στην Παπάφη, γιατί είχα μια δουλειά εκεί, λέω ας φύγει αγόρι μου, πάω, παίρνω πίσω ξανά το αμάξι
1: και βγαίνω
0: και με το αυτοκίνητο. Καλά κατέβηκα, ναι. Δεν είχε πολλή κίνηση με το αυτοκίνητο, είχε τόσο όσο.
1: Γιατί μετά έγινε το διαχώρητο.
0: Μετά έγινε το διαχώρητο. Και μιας και μιλάμε για κίνηση, να πούμε πως αυτή την ώρα έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Εθνική, μετά τον κόβο της Ίνδου προς την έξοδο, γιατί εκεί έχουμε έργα, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα από Χαλάστρα προς τα Μάλγαρα, προς Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί έχει γίνει ατύχημα, το ακούσατε προηγουμένως και από την Αλεξάνδρα Μαρτίου στο Δελτίο Ειδήσεων, και έχουμε καθυστερήσεις. Τώρα πολύ γκρίνια έχουμε για τα δρομολόγια του μετρό.
1: Ναι.
0: Γιατί από τη στιγμή που ξεκίνησε η Μίκρα είναι 2-1 τα δρομολόγια και έχει πάρα πολλές καθυστερήσεις για όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται από την Ελβετία. Και χθες η αλήθεια είναι ότι το είπα και χθες, δεν το είπα, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ότι έκανε.
0: Μπαίνω και βλέπω 5 λεπτά. Λέω ότι 5 λεπτά.
2: Ναι. Και σήμερα μάλιστα έλεγε 8 λεπτά.
0: Ναι, σήμερα έλεγε 8 λεπτά.
1: 8.
0: Και εκεί αποφάσισα να φύγω να πάρω το αυτοκίνητο και να κατέβω, γιατί λέω 8 λεπτά. Με όλο αυτό το μπάχαλο που επικρατεί και με αυτές τις συνθήκες που πάνε εκεί, κατέβα, ξαναπήγαινε από εκεί, ξαναπάρει από εκεί, από τα πανεπιστήμια το άλλο, λέω πάνε με το αυτοκίνητό σου.

0: Χαρακτηριστικός ο τίτλος του υπέροχου αυτού τραγουδιού από τα παλιά, από το δεκαετία του 70. You make me believe in magic. Τώρα σε τι μαγικό να πρωτοπιστέψει κανείς. Στο ότι κάποτε θα λυθούν όλα τα προβλήματα στο μετρό, ας πούμε. Στο ότι θα λυθούν τα υπόλοιπα όλα προβλήματα που αρχίζουν πλέον και μας απασχολούν και τρομάζουμε μπροστά σε αυτά που έρχονται και σε αυτά που θα δούμε για το χειμώνα όσον αφορά πετρέλαια, θερμάσεις, φυσικά αέρια και πάει λέγοντας. Σε ακρίβεια, σε τι, σε
1: η
0: τι.
1: Η Σοφία μου έλεγε τις προάλλες σκέφτεται να πάρει άλογο, λέει.
0: Άλογο, άλογο. Καβαλάρισα, ναι, σοφούλα.
2: Μα έχω απελπιστεί πραγματικά το μετρό. Το βλέπω σε αυτή την κατάσταση. Δίπλωμα δεν έχω. Ναι. Τα λεωφορεία δεν με βολεύουν και δεν θα πάρω ένα άλογο.
0: Ξέρεις συμπασία, έχεις πάει.
2: Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Δεν είναι εύκολο.
2: Αλλά στο λεωφορείο έχεις μια ευθεία. Είναι. Πού μπορεί να πάει, δηλαδή.
0: Πού μπορεί να πάει.

0: γι' αυτό μάλλον παρατηρείτε ναι, τόσο αυξημένη κίνηση εκεί ναι, στην ναι. είσοδο της πόλης από, από στην Εθνική προς Θεσσαλονίκη.
1: Στην Εθνική Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά έγινε μια σύγκρουση με Νταλίκα μεταξύ των κόβων Σύνδου και Χαλάστρας και έχουμε ένα νεκρό οδηγό.
0: Αυτό ακριβώς που λέγαμε, ότι είχαμε ατύχημα, νεκρός είναι ο οδηγός και γι' αυτό έχουμε σε αυτό το κομμάτι, μετά την Χαλάστρα, όπως περνάμε τη Χαλάστρα ερχόμενη προς Θεσσαλονίκη, είχαμε αυτό το σφοδρό τροχιό και όπως ακούσατε λίγο πριν από τον Γιώργο, νεκρός είναι ο οδηγός και έχουμε αυτή την ώρα πολύ πολύ αυξημένη την κίνηση. Καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη. Με όλα αυτά που συνέβησαν δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τα αθλητικά και με το ντέρμπι. Είχαμε και ντέρμπι την περασμένη Κυριακή ΠΑΟΚ Άρης με τον ΠΑΟΚ μεγάλο νικητή.
1: 2-0. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: 2-0.
0: 2-0. Και διάβαζα ότι έχουμε στοιχεία για γεγονότα που διαδραματίστηκαν γιατί πέρασαν μάλλον στα πολύ ψηλά. Και χθες το διάβασα εγώ και ενημερώθηκα στα αποδυτήρια της Τούμπας. Και αυτά που έγραψε ο διαιτητής του αγώνα, ο Ανδρέα Κολόμπο, στο φύλλο αγώνα.
1: Έχεις ένα μοναδικό τρόπο να λες τα επίθετα. Γι' αυτό γελάω.
0: Και σύμφωνα με όσα κατέγραψε ο διαιτητής μετά τη λήξη, ο Θεόδωρος Καρυπίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Άρης, κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια και κινήθηκε προς το χώρο που βρίσκονταν οι διαιτητές. Προσπάθησε να τον συγκρατήσει, κάτι είπε ο Λέο Μάτος σαν εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ και μετά γύρισε και του έσουρε πολλά, πολλά τέλος πάντων που δεν λέγονται και από το μικρόφωνο η αλήθεια είναι.

0: Χθες είχαμε και τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Είχαμε εκδηλώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και το αναπτυξιακό φεστιβάλ Grassroots Football for Schools με παρουσία πάνω από 60 παιδιών. Έδωσε το παρόν ο Μάκης Γκαγκάτης, ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν, αλλά και πολλοί διάσημοι παλαιότεροι ποδοσφαιριστές. Μετά έγινε και η δεξίωση και ήταν ένα αναμφίβολα ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός για την πόλη. Η πόλη που αυτές τις μέρες ζει μια εξωστρέφεια και αφήστε τους άλλους, τους εσωστρεφείς, να είναι πάντα μέσα στη μιζέρια τους, μέσα στην κρίνια τους, μέσα σε όλα αυτά που τους βιώνουν και θα τους βιώνουν και θα τους τυχιώνουν για μια ζωή. Είχαμε ρέμο,
1: χαμός.
0: Και έλεγα πριν εδώ με τη Σοφούλα που βγήκε και φωτογραφία με τον Αντώνιο, Χωσέ Αντώνιο Ρέμος στο μετά. Χθες είχα μια επικοινωνία, μιλούσαμε 5 λεπτά με τον Αντώνη που είναι εκτός Ελλάδας για συναυλία. Και αυτά λέγαμε πραγματικά για το πόσο πολύ ανταποκρίθηκε ο κόσμος και τελικά έδειξε την εξωστρέφειά της αυτή η πόλη, αφήνοντας στην πάντα όλους αυτούς τους περιθωριακούς, τους μίζερους. Αυτό το πόλεμο που αντιμετώπισε όλες αυτές τις μέρες. Και να είστε σίγουροι και σίγουρες πως όλο αυτό που βιώσαμε εμείς που ήμασταν εκεί και το ζήσαμε και το χαρήκαμε, μόνο ο Αντώνης Ρέμος μπορούσε να το κάνει.

0: βολεύεσαι, τούλιδε είμαστε. Τρομάζουμε εύκολα.
1: Έχω να πω κάτι εγώ. Έχω μάθει εδώ τώρα σε αυτή την εκπομπή να γελάω αθόρυβα. Δεν το είχα πριν, τώρα το απέκτησα αυτό το σκύλο.
0: Τα μηνύματά σα. Στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram για όλους τους απανταχούς social media ράδες μου.

0: ξυπνά ο Γιώργος που μου δείχνει την είδηση τώρα που διαβάζει αυτή τη στιγμή και...
1: Λίγο πριν τις 10 το πρωί έγινε, σήμερα, από ό,τι διαβάζω τώρα
0: από κάτω. Εκεί ήμουν το μεταξύ.
1: Εκεί ήσουν.
0: Ναι, τι ώρα
1: ήμουν. Σε υγειονομικό κατάστημα διαβάζω ότι είχαμε φωτιά.
0: Σε υγειονομικό.
1: Ναι, ναι.
0: 9.30 ήμουν εκεί, μετά έγινε αυτό φαίνεται και αναστατώθηκε. Υπού...
1: Α, στη σκέπη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πλατεία.
0: Παραμάνα.
1: Παραμάνα.
0: Είναι η πλατεία της Θέρμης. Πολύ γνωστή.
1: Στη Θέρμη, Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θέρμη.
1: Ναι, ναι.
0: Η πλατεία της Θέρμης. Εκεί που επικρατεί ένας αναβρασμός γιατί σε λίγο έρχεται ο Μίμης. Ο Μίμης.
1: Θέρμη.
0: Θέρμη, πλατεία εκεί. Είναι αυτή η πλατεία η Παραμάνα που λες εκεί.
1: Φάτσα φόρα που λέμε. Κέντρο, καρά κέντρο.
0: Πιο κέντρο δεν γίνεται.

0: Βουτυράκης με ενημερώνει. Σήμερα έχουμε αγώνες για το κύπελλο Ελλάδας, για Άρη και ΠΑΟΚ, και Europa League για Ολυμπιακό.
1: Να έχουμε πράγμα που λένε.
0: 5 παρατέταρτο ο Άρης με το Μαρκό. Έχουμε Κηφισιά Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Και ο Ολυμπιακός με την... με την... Πώς, τι είναι αυτή, για Γελώνια. 10 το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Πού την βρήκαν αυτή. 10 το βράδυ.
1: Γλωσσοδέτης ένα πράγμα είναι αυτό. Γλωσσοδέτης λέω είναι, δεν είναι. Ομάδα.
0: Έτσι. Να πούμε πως έρχεται και το Καπάνι Project που γιορτάζει φέτος και δίνει ραντεβού με το κοινό του 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην Άθωνος, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με ελεύθερη είσοδο, δύο μέρες με μουσική, performances, εικαστικές παρεμβάσεις και εκθέσεις στο δημόσιο χώρο. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων. 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

0: Είναι και η ώρα τέτοια. Έχουμε, ξέρετε. Τα πρώτα τη πρώτη ανησυχία γουργουρίζει. Γουργουρίζει
1: πάντα,
0: το στομάχι.
1: Πάντα, εγώ πάντα.
0: Γουργουρίζει. Εντάξει, είναι η ώρα. Είμαστε κενιστικοί από το πρωί. Εσύ δεν είσαι. Εγώ δεν είμαι πολύ του πρωινού. Εσύ είσαι και του πρωινού και του καρτιανού. Και πάει λέγοντα και.
1: Όλα.
0: Μου έδειχνε την είδηση για αυτά τα εστιατόρια.
1: Για το 2026 έχουμε τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο σύμφωνα με το TripAdvisor. Και έχουμε και ένα ελληνικό στη λίστα.
0: Φανταστείτε τώρα αυτά τα εστιατόρια, τα καλύτερα 25 στον κόσμο. Είναι πραγματικά γαστρονομικός πειρασμός. Και... αλλά φανταστείτε και τι βαλάντια χρειάζονται για να τα απεξέλθετε.
1: Είμαστε στη 12η θέση. Το εστιατόριο είναι στη Σαντορίνη και λέγεται Five Senses Restaurant.
0: Όντως είναι για τις 5 αισθήσεις, γιατί είναι εκπληκτικό. Και έχει τρομερό φόντο το ηλιοβασίλεμα.
1: Βλέπω τώρα εδώ που είναι η τοποθεσία και τα πιάτα είναι.
0: Εκεί να πας Γιώργο, το κορίτσι σου εκεί.
2: Θα πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Να το δούμε και πάει. Να μην το πιστέψουμε.
1: Τώρα με βάζεις και δεσμεύομαι στον αέρα γι' αυτό.
0: Έτσι, να δεσμεύεις στον αέρα. Γι' αυτό το λέω δηλαδή.

0: Ενώ παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Η προθεσμία κανονικά έλεγε την Δευτέρα 21 του μηνός, δηλαδή την προσεχή Δευτέρα. Λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος πήρε παράταση έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πολύ έντονο από πολύ μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που μπορεί να συμμετέχουν στον διαγωνισμό είτε αυτόνομα είτε με συμπράξεις. Μακάρι να δούμε ό,τι καλύτερο για την πόλη.
1: Μακάρι.
0: Και θα το δούμε, να είστε σίγουροι. Με αυτό θα πάμε στο πακετάκι μας, που είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι και αυτό το remix μου αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Ακούστε το δυνατά και απολαύστε το.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
4: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
3: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
4: πολύ καλή μουσική,
3: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 35 λεπτά μετά τη μία. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Καιρό είχαμε αφού.
1: Τι ωραίο κομμάτι αυτό.
0: Από τα φοβερά τραγούδια που... Αδικήθηκε γιατί δεν το μεταδώσανε ίσως όσο θα έπρεπε, όσο το άρμοζε ο Μάριος Φραγκούλης και ο Τζίτζι Δαλέσιο. Με το μη λυγίσεις ποτέ. Και πολύ χαρακτηριστικό. Γιατί ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάμε, δεν πρέπει να λυγίζουμε. Ποτέ. Έλα Γιώργο όμως, γιατί έρχεται και ο Γιάννης ο Πάριος, ο τεράστιος Γιάννης Πάριος στη Θεσσαλονίκη. Πότε έρχεται?
2: Έρχεται στις 19 Σεπτέμβρη, που αλλού, στο Θέατρο Δάσους.
0: Μπορούσε να πάει και αλλού.
2: Μπορούσε, αλλά εκεί πάει.
0: Αλλά εκεί πάει.
2: Αυτή, αυτό επέλεξε.
0: Σοφούλα, εσύ δεν θα πάει στον Γιάννη τον Πάριο?
3: Πρέπει.
2: Έρωτας είναι θαρρό.
0: Καταρχάς, τον έχετε δει ποτέ ζωντανά?
3: Εγώ δυστυχώς όχι.
2: Ούτε εγώ. Ευκαιρία είναι.
0: Άρα λοιπόν επιβάλλεται να δώσετε παρόν για να δείτε αυτόν τον τεράστιο πραγματικά καλλιτέχνη.
2: Ο τίτλος της βραδιάς είναι «Έρωτας είναι θαρρό».
0: Εγώ θα πω ο τίτλος της ημέρας είναι «Μάτια μπλε». Εσύ αυτό έπρεπε να πεις Γιώργο, βλέποντας απέναντί σου, και
3: καμιά φορά συνδυάζονται.
0: Συνδυάζονται.

είναι επίκαιρα και όλα κάπως συνδυάζονται εδώ στην εκπομπή, γιατί λέγαμε προηγουμένως για τα κορυφαία εστιατόρια. Και όταν μιλάμε πάντως για Ελλάδα και Θεσσαλονίκη, εκεί δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο εστιατόριο έτσι στο Μακεδονία Παλάσσο, τον Δημήτρη Τζιοβάρα, που είναι φίλος μου από πολύ παλιά και είναι ένας εκπληκτικός σεφ. Μαζί εκεί διαπρέπουν μαζί με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Δύο κορυφές μαζί, ο Σωτήρης, τι να πούμε για τον Σωτήρη Ευαγγέλου, τους μεγάλους διάσημους, διασημότερους σεφ σε όλη την Ελλάδα. Μαζί εκεί διαπρέπουν, όπως ακριβώς το λέω, έτσι δεν είναι Δημήτρη μου, έτσι ακριβώς είναι.

0: Και αλλού ήθελα να πάω, αλλά θα πάω εδώ, γιατί μου ζήτησε. Τι μου ζήτησε ο Δημήτρης και η οικογένειά του, μας ακούνε όλοι μαζί στο αυτοκίνητο, στα Βέντο. Και είναι φοβερό αυτό το τραγούδι πραγματικά και γνωρίζει τεράστια επιτυχία με την Ευαγγελία. Και είναι το γλυκό.
1: Ευχαριστώ.
2: Μεθύς.

0: Ο Γιώργος δεν το πιστεύει γιατί ψάχνει μέσα και λέει: είναι αυτό μέσα στο Μακεδονίο Παλάς? Αυτό, λέω, αυτό είναι. Λέει:
1: που έχει πάρει και χρυσό σκούφο.
0: Παίρνει συνεχώς χρυσού σκούφου και το αξίζουν πραγματικά, γιατί είναι εκπληκτικό. Και είναι και η σεφ του σε άλλη διάσταση.

Λίγο πριν σε όλη αυτή την εξωστρέφεια που έλεγαν αυτά που γίνανε τελευταία στην πόλη μας και πραγματικά ήταν καταλυτικά για την οικονομία της πόλης και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου αλλά και η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης και το υπογράμμισε ο Παναγιώτης Καρασαβίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων Θεσσαλονίκης, είπε χαρακτηριστικά, το είπε τόσο χαρακτηριστικά, ο Άγιος Ρέμος έφερε τόσο κόσμο. Και μέσα από αυτή τη συναυλία έγινε και αντιληπτό πως η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι μια πόλη της έκθεσης, μια πόλη συναυλιών. Βέβαια απαιτούνται πολλά πράγματα, απαιτείται να ξεφύγουμε από όλη αυτή την εσωστρέφεια, από όλη αυτή την κρίνια, τη μιζέρια, από όλους αυτούς τους θεματοφύλακες που χρόνια τώρα φερνάουν οτιδήποτε καλό πάει να γίνει στην πόλη και πάει λέγοντας. Και νομίζω πως και η ιστορία και ο χρόνος τους έχουν βάλει στο χρονοτούλαπο.

0: συνέχεια.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό δεν ήταν που έπαιξε εδώ και μετά όλα.
2: Όλοι το ψάχνανε
1: για διαφημίσεις, για σποτάκια. Για...
2: Κοίταξε λίγο. Για κάνε ένα σαζάμ, θα το βρεις Γιώργο. Για κάνε ένα σαζάμ, σε παρακαλώ. Γιατί ψάχναν όλοι μέσα, δεν μπορούσαν να το βρουν και τράβηξαν πολλά ρε για αυτό το τραγούδι. Για μια ζωή. Την καλησπέρα μου στην Πάτρα, στο Δημήτρη το Φλιάτουρα. Καλή επιτυχία, λέει, στην ομάδα μου σήμερα. Ολυμπιακό, με ποιον είπαμε παίζει Γιώργο. Καλά, δεν θυμίζει για το θυμητικό, ναι. Καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό και στον Όφη. Δεν είπαμε για τον Όφη που κάνει τεράστια. Το βρήκε, ε. Άρα λοιπόν μπορείτε πλέον να το βρείτε.

0: για μια ζωή.
1: Να μου την έγραψε ο Δημήτρης. Καγκελόνια. Για Αγγελόνια εγώ νόμιζα, ρε Δημήτρη, μην μπερδεύεις κι εσύ. Για Αγγελόνια, Καγκελόνια, Καγκελόνια.

0: Αυτό ήτανε. Στις άλλες ειδήσεις, ο κακός χαμός γίνεται με την Αφροδίτη Μάνου, η οποία σήμερα πήγε να πει κάτι άλλο, πήγε να το σώσει, αλλά τα έκανε χειρότερα νομίζω, και όλοι ανεξαιρέτως βάλουν εναντίον της. Εγώ την άποψή μου την είπα, δεν θέλω να ασχοληθώ με τις δηλώσεις της. Θα το ξαναπώ και σήμερα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώς μεγαλώνουν και τα χάνουν, ρε παιδί. Κουρκουτιάζει λίγο που λέμε και στα απλά λαϊκά, στα διάλεκτο το μυαλό.
1: Τώρα που το έφερες έτσι και το συζητάμε, είπε ο Τσαφούλιας κάτι, απάντησε στην Αφροδίτη Μάνου.
0: Εκπληκτικά.
1: Ναι, λέει το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων δεν είναι πολιτισμός, είναι αλαζονία.
0: Και της είπε και άλλα πολλά. Και πολλοί της είπαν διάφορα. Και συνεχίζει.

0: ωραία εκτέλεση. Πόσο μας αρέσει, πόσο αρέσει και σε εσάς και πόσο χαίρομαι όταν φέρετε, μας ζητάτε να τα μεταδώσουμε, τα θυμάστε. Τα θυμόμαστε και εμείς μαζί σας, γιατί τόσα που είναι, τι να πρωτοθυμηθεί, αλήθεια είναι ένα μυαλό, ε.
1: Να θυμίζεις.
0: Θυμάστε χθες που λέγαμε, και όχι μόνο χθες, τα λέμε πολύ συχνά τελευταία για τα AI και όλους τους κινδύνους. Και βγαίνουν τώρα ένας-ένας και μας προειδοποιούν για την τεχνολογία αυτή, ότι θα μπορούσε ακόμα και να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Διάβαζα χθες και τρόμαξα πραγματικά. Χθες είμαι και ευαισθητούλης, τρομάζω ακόμα περισσότερο. Τι θα κάνουμε. Και μάλιστα τη Δευτέρα ένας πρώην ερευνητής της Google DeepMind υποστήριξε ότι ο χρόνος για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο δέχεται, λέει, να εξαντλείται. Και μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την τεχνητή νοημοσύνη. Και όλους αυτούς τους ειδικούς που πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος δεκαετίας, όπως χαρακτηριστικά λένε. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πάλι μια άλλη υπερβολή. Πήγαμε από το άσπρο στο μαύρο.
2: Να σου πω κάτι όμως.
3: Άντε, πες εσύ.
2: Όχι, πες εσύ.
3: Να
0: όχι, πες εσύ,
2: να πω και
0: εγώ.
2: Προηγούνται.
3: Άντε καλά.
0: Μπράβο, Γιώργο.
3: Εγώ λοιπόν έχω ακούσει ότι ο Τραμπ είπε πως δεν μπορεί να βάλει φρένο στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην Αμερική, διότι η Κίνα έχει δικές της εταιρείες όπου τρέχει και αντιγράφει με ταχύτατους ρυθμούς την Αμερική, και αυτό θα είναι κάτι επικίνδυνο εάν προσπεράσει την Αμερική.
0: Και γι' αυτό μπροστά σε αυτόν τον τεράστιο ανταγωνισμό που έχει ξεφύγει από όλα τα επίπεδα. Έχει ξεφύγει από ό,τι μπορεί να σκεφτεί και να φανταστεί ένας κοινός νους. Έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε, και εμένα αυτό που με τρομάζει είναι το τι έπεται η συνέχεια, το μέλλον.

0: Είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από τις 2.
1: Πότε κιόλας.
0: Πότε.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
2: Σοφούλα δεν έχω. Μία υπέροχη μέρα και από μένα.
0: Άντε, πες τα πόσο πρέπει. Άντε. Αχ. Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο πάλι πρώτα Θεός εδώ θα είμαστε λίγο μετά τη μία. Καλή συνέχεια, να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Και τελευταίο για σήμερα το καινούργιο από τον Ian Icon, ο Γιάννης Οικονομίδης, φίλος. Εδώ ο Θεσσαλονικιός. Ian Icon και Louise, Only You.

0: Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μιλής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ρεδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στο ρεπορτάζ η Σαμπίνα Λίνη, η Ελίνα Τουκούσμπαλίδου και στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026 και αρχίζουμε με τους τίτλους ειδήσεων. Στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τις πολύωρες απολογίες τους ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τέλες, θύσα, δία παραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα προκάλεσαν τα όσα αποκαλύπτονται σχετικά με τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι και στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί. Απάντηση στις ευθύνες που επέρριψαν οι γιατροί του Κολωνακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού του Γιώργου Μαζονάκη, έδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Εάν λειτουργούσε ο ποινιδωτής του ιατρείου, μπορεί να ζούσε ο Γιώργος Μαζονάκης, είπε ο κύριος Μαθιόπουλος. Σε πλήρη κανονικότητα επανήλθε η κίνηση των σειρμών στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις των τεχνικών συνεργείων για την αποκατάσταση του προβλήματος που είχε προκύψει από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, το τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε το πρωί πλησίων του σταθμού Ευκλείδης και αφορούσε την ηλεκτροδότηση του δικτύου αντιμετωπίστηκε πλήρως. Σε λίγο, ρεπορτάζ από τη Σαμπίνα Λίνη. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, καλώντας τα κόμματα να στηρίξουν αλλαγές που, όπως είπε, θα επιτρέψουν στη χώρα να συμβαδίσει με τη νέα εποχή. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε παράξενο το γεγονός ότι δεν μπορεί να διαμορφωθεί συνένεση ακόμη και σε ζητήματα όπως η επιστολική ψήφος, υποστηρίζοντας ότι όσοι επιλέξουν το όχι ή το παρόν θα στηρίξουν από τη χώρα τη δυνατότητα να εξυγχρονίσει τους θεσμούς της.

0: Η κλιμάκωση της έντασης στο Περσικό κόλπο, η οποία λαμβάνει πλέον διαστάσεις που δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Από σήμερα αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους προθεσμία ως τις 27 Νοεμβρίου για να διεκδικήσουν εξατομικευμένη καθημερινή υποστήριξη. Συνεχίζονται και σήμερα εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της οδού Βούλγαρη. Η ασφαλτόστρωση γίνεται στο κομμάτι από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την οδό Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών γίνονται εκτροπές στις αστικές γραμμές των λεωφορείων. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το μεσημέρι τμήμα της περιφερειακής λόγω εργασιών για το flyover. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 προς το ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού. Με ρητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση σε βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από το σχολικό συγκρότημα των Πεύκων. Παρατείνεται ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών να ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2026. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα διήμερο γαστρονομίας και βιωσιμότητας που παντρεύει τον ινισμό και τη διασυνοριακή γαστρονομική συνεργασία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, ο αστικός εμπελώνας του Δήμου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε σκηνή μιας ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης. Η σεφ αμπάσαντορς του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σοφία Τευτσή, Γιάννης Κατσαντώνης και Αλέξανδρος Αλεξίου, θα δημιουργήσουν πιάτα εμπνευσμένα από τις ντόπιες ποικιλίες του αμπελώνα. Ενώ ο προσκεκλημένος σεφ Μόρις Σιτζισμόντι από την Ιταλία θα παρουσιάσει ζωντανά δημιουργίες βασισμένες σε εκλεκτές ετικέτες ιταλικών κρασιών. Νέα παρέμβαση για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μετά το πέρας της επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν. Επαναφέροντας τις τουρκικές αιτιάσεις περί παραβίασης του καθεστώτος αποστρατηγικοποίησης. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους 12 μήνες, αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Για την προεκλογική περίοδο και για μια νοσηρή πολιτική κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας, έκανε λόγο ο πολιτικός αναλυτής Λευτέρης Κουσούλης, που μίλησε σήμερα το πρωί στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Είναι μια νοσηρή πολιτική φαντασία. Δηλαδή, το γεγονός ότι ένας υπουργός δεν λαμβάνει υπόψη του τα θεμελιώδη δεδομένα, ότι τα έργα, για παράδειγμα, δεν τα κατέχει ένας πρωθυπουργός, δεν τα διευθύνει ένας πρωθυπουργός, ούτε είναι ιδιοκτήτης, ούτε τα κομίζει ως παροχή ένας πρωθυπουργός. Τα έργα είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών αναγκών και τροφοδοτούνται από τους κοινωνικούς πόρους. Άρα λοιπόν, αν κανείς λέει ότι ένα πρόσωπο είναι αυτό στο οποίο οφείλεται ένα έργο, περίπου λέει ότι οφείλεται την ίδια την ύπαρξή σας, εξάλλου στο βάθος, η κυβερνητική αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, αυτό λένε. Καθώς λένε ότι αν δεν υπάρξουμε εμείς, δηλαδή αν δεν εκλεγούμε εμείς, ακόμη και επεισόδιο με την Τουρκία θα γίνει.
2: Το είπε ο κύριος Φλωρίδης την περασμένη εβδομάδα και ανταμείφθηκε, εντός εισαγωγικών το λέμε ειρωνικά, με την πρόσκληση που το απίθανε ο Πρωθυπουργός, είναι είδηση χθεσινή και αυτήν τη σχολιάσαμε πριν από τη συνέντευξή μας, θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην βουλευτής Κιλκής του ΠΑΣΟΚ και είναι υπουργός δικαιοσύνης ο Γιώργος Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης.
1: Αυτές οι υπερβολές όμως και του κ. Φλωρίδη και του κ. Γεωργιάδη είναι μια νοσηρή πολιτική τοποθέτηση. Γιατί δεν λειτουργεί έτσι το δημοκρατικό πλαίσιο. Και δεν οφείλει η κοινωνία κάτι στους αντιπροσώπους, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους, οι οποίοι είναι περαστικοί και οι οποίοι έχουν εκλεγεί για να κάνουν μια δουλειά.

0: Φωτιά στις τιμές των καυσίμων, καθώς σκαρφαλώνει η βενζίνη στα 2 ευρώ και 20 λεπτά εφιαλτικά είναι κατά σενάρια για το χειμώνα. Σε απόγνωση βρίσκονται όμως και οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, με τους οποίους σήμερα συνομίλησε η συνάδελφος Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους ακροατές. Έτσι ακριβώς βρίσκονται στα κάγκελο, καθώς όπως αναφέρουν στην TV100 και στα δημοτικά μέσα της Θεσσαλονίκης, 150 ευρώ το μήνα χρειάζονται για το κόστος των καυσίμων. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, δουλεύουμε για να πληρώνουμε το αυτοκίνητο. Καθώς τα κόστη έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τους τελευταίους 4 μήνες, όσο κλιμακώνεται και η ένταση στη Μέση Ανατολή, και πλέον με την βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης να σκαρφαλώνει στα 2 και 20 λεπτά το λίτρο, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Την ίδια ώρα που φυσικά δεν έχουν αυξηθεί τα δικά τους τιμολόγια, ούτε το κόστος το οποίο χρεώνουν τους πελάτες τους. Οπότε ζητούν άμεσα μέτρα από την πολιτεία να υπάρξουν γενναίες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς όπως τονίζουν, όχι μόνο αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων, αλλά επειδή πλήττεται ολόκληρη αγορά, μειώνεται και η κίνηση και η ζήτηση για ταξί στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Όπως επιβεβαιώνει και ο Θέμης Κουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, λέει ότι η εικόνα δεν είναι καλή. Ας μην ξεχνάμε πως υπάρχει μεγάλη μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου, τα νοικοκυριά πιέζονται και θα δυσκολευτούν ακόμη περισσότερο όταν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, όπως λέει ο κύριος Κουρτζής. Σε επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, τι ζητούν οι πρατηριούχοι? Ζητούν επίδομα πετρελαίου θέρμανσης να δοθεί στην τιμή της αντλίας, μέτρο που είχε ισχύσει το 2022, εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα υποφεληθούν ουσιαστικά οι καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης. Παράλληλα, η Ομοσπονδία θέτει και θέμα ασφάλειας της δημόσιας υγείας, καθώς όπως τονίζει, το πολύ αυξημένο κόστος θέρμανσης έχει αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση ξύλων και των παραγόγων αυτών, με αυτονόητο αποτέλεσμα την ατμοσφαιρική ρήπανση. Πάμε στο θέμα της ημέρας σήμερα, που αφορά στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς είχαμε τεράστιες ουρές για καθυστερήσεις με το καλημέρα σας σήμερα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Από νωρίς το πρωί εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στο σταθμό Ευκλείδη, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια να εκτελούνται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Σαμπίνα Ελλήνη, που είναι στο στούντιο και έχει το ρεπορτάζ. Σαμπίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοφία, κυρίες και κύριοι. Η εικόνα σήμερα στη Θεσσαλονίκη για όσους χρησιμοποίησαν το μετρό από νωρίς το πρωί, από τα ξημερώματα κιόλας, ήταν χαρακτηριστική, με ουρές αναμονής, συνωστισμό και μεγάλες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Όπως ανέφερες και εσύ, η αιτία ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη. Συγκεκριμένα, λοιπόν, από τον σταθμό Πανεπιστήμιο έως το σταθμό Ανάληψη, η κυκλοφορία των σειρμών πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Έτσι, όσοι θέλαν να μετακινηθούν από ανατολικά, από Καλαμαριά, από Μίκρα προς νέο σιδηροδρομικό σταθμό προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπρεπε να αποβιβαστούν στο σταθμό Ανάληψη, να αλλάξουν σειρμό, να αποβιβαστούν και πάλι στο σταθμό Πανεπιστήμιο και από εκεί πέρα να ξαναλλάξουν σειρμό για να κατευθυνθούν προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανάλογη ήταν η εικόνα και για όσους μετακινούνταν από Νέα Ελβετία προς δυτικά, ενώ όσοι μετακινούνταν από δυτικά προς ανατολικά έπρεπε να αποβιβαστούν στο σταθμό Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια να ακολουθήσουν την αντίθετη πορεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας εταιρείας Θέμα, αμέσως στο σημείο βρέθηκαν τεχνικά συνεργεία για να αποκαταστήσουν τη βλάβη, η οποία όμως αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί, και έτσι ώστε το μετρό τέθηκε και πάλι σε κανονική λειτουργία. Συνομιλήσαμε με κόσμο, βρεθήκαμε έξω από τους σταθμούς. Ο κόσμος μας ανέφερε πως η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη στις καλύτερες περιπτώσεις. Άλλοι περίμεναν από 10 λεπτά έως μισή ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιοι περίμεναν έως και ώρες. Μάλιστα, ένας κύριος περίμενε 2 ώρες, χάνοντας έτσι μέχρι και την αιμοκάθαρση, Σοφία.
0: Μάλιστα, σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν και συνέπειες στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και τους επισκέπτες. Ευχαριστούμε πολύ, Σαμπίνα Αλίνη. Πάμε στο θέμα που αφορά στο Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης των ελεκτικών μηχανισμών στις δομές υγείας. Αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Ιωαννίνων και αναπληρωτής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Ιωάννης Τσίμαρης, το πρωί στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που έκανε ήταν η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, στους οποίους τους πήρε από το Υπουργείο και τους ενέταξε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άρα είναι μια αρχή την οποία δεν έχουμε εικόνα, γιατί δεν υποκοιτάμε σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. δεν μπορεί να την ελέγξεις, πρέπει να ζητήσεις στοιχεία, δεν μπορείς να έχεις άμεση πρόσβαση. Και πληροφορίες που βγήκανε και επιβεβαιώθηκαν, γιατί εμείς κοινοβουλευτικά το θέταμε το θέμα σε αρκετά νομοσχέδια το τελευταίο διάστημα, δηλαδή το 23 και μετά, που ενέπλεκαν μέσα ελέγχους η ποιότητα υγείας, ότι κοιτάξτε να δείτε, το εξειδικευμένο ελεκτικό δυναμικό έχει φύγει από τις θέσεις που υπηρετούσε, έχει ζητήσει μετατάξεις στην αρχική διαφάνεια. Αυτή ήταν η καταγγελία μας, γιατί δεν είχε αντικείμενο. Δηλαδή δεν ήταν τόσο μεγάλο το αντικείμενο σε σχέση με πριν.
4: Τι ακριβώς έκαναν οι επιθετητές?
3: Το 19 τι κάνανε? Κάνανε, διεργούσαν συστηματικούς.
4: Ναι. Πού γινόταν αυτή η
3: έλεγχη?
4: Πού γινόταν αυτή η έλεγχη?
3: Στα ιατρία.
4: Στα ιατρία.
3: Και σε, όχι μόνο σε ιατρία, και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και σε.
4: Εδώ είναι το κρίσιμο, κύριε Τσίμαρη. Εδώ είναι το πολύ κρίσιμο. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στην ουσία ανήπτει τα σχήρα τη και λέει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας πήγε εκεί και δεν βρήκε τίποτα και πετάει τον μπαλάκι στις ευθύνες του Ιατρικού Σύλλογου της Αθήνας. Που και αυτό μπορεί να είναι και σωστό αυτό, αλλά το κράτος όλα αυτά τα χρόνια πού ήτανε σε όλους αυτούς τους κομπογιανίτες που θησάβριζαν παίζοντας με τον πόνο και τα ζητήματα των ανθρώπων?
3: Κοιτάξτε να δείτε πώς φαίνεται η ομολογία του Υπουργού αλλά και του κράτους γενικότερα. Δεν είπε κανένας, μην ανησυχείτε, έχουμε επιχειρητές υγείας οι οποίοι είναι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και κάνουν ελέγχους, μάλλον δεν το βρήκανε. Θεωρήσαν δεδομένο ότι δεν γίνονται έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν ακούστηκε ποτέ στη δημόσια συζήτηση ότι υπάρχουν αυτοί οι ελεγκτές που σας λέω, που μεταφέρθηκαν, που θεωρητικά έπρεπε να συνεχίζουν τη δράση τους, αλλά από άλλο πόστο.
0: Νεότερα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα της Βουλής. Σήμερα είχαμε άλλο ένα επεισόδιο προσπάθειας δημιουργίας εντυπώσεων εκ μέρους του Πρωθυπουργού και του κυρίου Βορύδη. Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τι ωραία που τα λέτε, δεν είναι το γλυκό. Από το Μητσοτάκης είχα ως πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δηλαδή η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, οι εκλογές είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα, πρόσθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αντί να καλέσει τον κύριο Φλωρίδη να του εκφράσει ενόχληση, τον επιβράβευσε ανακηρύσσοντας τον υποψήφιο. Ποια είναι η ελπίδα να καθυλωθεί ο λαός στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης? Ελπίδα στα ενίκια. Πηγαίνετε να ακούσετε τους νέους. Δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κριτική άσκησε και στους χειρισμούς της κυβέρνησης σε μια σειρά από θεσμικά θέματα και ήρθε ο Βορύδης να μας κάνει μαθήματα συνταγματικής τάξης. Μας εγκαλεί που δεν αναθεωρούμε το άρθρο 86 που τον έσωσε, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Η κοινωνία θέλει αξιολόγηση, όμως γιατί εξαρτάται, κύριε Μητσοτάκη, την αξιολόγηση με τη μονιμότητα, ρώτησε ο κύριος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακά παιχνίδια χειρίς του είδους. Πάμε πάλι στο θέμα των καυσίμων. Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Βορείου Εύρου, Βασιλική Καλαϊτζή, μίλησε στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη. Ανέφερε ότι αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του στην περιοχή θα μπορούσε να αγγίξει το 1,90 ευρώ το λίτρο.
5: Τη απλή αμόλυβδη είναι στο 2,20 περίπου.
4: 2,20.
5: Υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε και 2,10 έως και 2,21.
4: 2,21, μάλιστα. Σε λίγο θα οι αυξήσεις. Προβλέπονται και νέες αυξήσεις, γιατί η τιμή του πετρελαίου Brent είναι στα $107 το βαρέλι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. 2,20 λοιπόν.
5: Εάν αγοράζαμε σήμερα και πουλούσαμε σήμερα, θα πήγαινε στο 2,21 και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.
4: Και το πετρέλαιο κίνησης στην ίδια τιμή, 2,21.
5: Σήμερα πήρε τόσο μεγάλη αύξηση που είναι σχεδόν η ίδια τιμή με την αμόλυβδη.
4: Μάλιστα.
5: Πλέον.
4: Η πετρέλαιο κίνησης λοιπόν και αμόλυβδη στα 2,20 στον ευρώ. Κοντά, λίγο πιο κάτω είναι στη Θεσσαλονίκη. Πολύ λίγο. Μικρή διαφορά. Γύρω στο 2,16-2,17 είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αν είχαμε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, οι υπολογισμοί σας περίπου τι λένε, ποια θα ήταν η τιμή του
5: πετρελαίου? Η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν στο 1,93.
4: 1,93 δηλαδή.
5: Η αγορά.
4: Η πώληση πάνω από 2 ευρώ δηλαδή, μου λέτε στην ουσία.
5: Εκεί περίπου, στα 2 ευρώ.
4: Πόσα χρόνια ασχολείστε με το επάγγελμα το οποίο κάνετε?
5: 97. από το 1997.
4: 30 χρόνια έχετε ξαναδεί την τιμή του πετρελαίου θέρμανση σε αυτά τα επίπεδα?
5: Όχι, ποτέ. Ποτέ.
0: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με το Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σοφία. Ημέρα κυπέλλου Ελλάδος. Σήμερα, με την διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής, συνεχίζεται ο θεσμός του κυπέλλου. Δύο παιχνίδια με το θεσσαλονικιώτικο ενδιαφέρον. Ο Άρης στις 5 παρατέταρτο στο Χρυάντσο Βικελίδης αντιμετωπίζει τη Μαρκό. Και ο ΠΑΟΚ στις 8 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια υπό την έννοια ότι ο αριθμός των αγώνων που δίνει κάθε ομάδα στη League Phase είναι μόλις 4. Και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη χρειάζεται την νίκη σήμερα για να έχουν αυξημένες ελπίδες παρουσία στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας που δίνει και απευθείας πρόκληση ως μπόνους στα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα και απουσίες. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει όλες τις θέσεις διαθέσιμες. Το ΠΑΟΚ είναι απόν ο Παβλένκα λόγω ενοχλήσεων, ενώ επίσης τον αποκτητής ο Σιμών Μπαζά, ο Κογκολέζος φόρο, ο οποίος αποκτήθηκε με δημοσίου δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα και αυτόν αγοράζει για το ερχόμενο καλοκαίρι, φύγει ακόμα ανέτοιμος και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, καθώς θα είναι έτοιμος μετά την διακοπή του προαθλήματος. Επίσης, και κλείνουμε με αυτό, ο Ολυμπιακός κάνει σήμερα πρεμιέρα στην League Pay του Europa League, αντιμετωπίζοντα το Καρεσκάκι στην Γιαγκελόνια στις 10 το βράδυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100, καθώς αμέσως μετά έρχεται η Βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Βερολίνο ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έμπνευση η Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Σύντομα 3 ευρώ η βενζίνη, λένε οι βενζινοπόλες στη Γερμανία. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα στενά του Ορμούζ. Διαμαρτυρία της Τουρκίας για τις δηλώσεις Δένδια περί γενοκτονίας. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης επισκέπτεται σήμερα το Βερολίνο με πυκνό πρόγραμμα. Το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εκφώνησε ομιλία στο Ινστιτούτο Hertie School of Government. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον καγκελάριο Friedrich Merz και αυτήν την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, τονίζει την ανάγκη για ευελιξία κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και θέτει ως προτεραιότητα για μία ακόμη φορά την ενοποιημένη αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη σημερινή εικόνα ενημέρωση από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Στο Βερολίνο πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη ως επικεφαλής του Eurogroup ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σε μια δύσκολη συγκυρία για τη γερμανική κυβέρνηση, για τον γερμανικό προϋπολογισμό και ευρύτερα την οικονομία της χώρας. Σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωζώνη και ο καλύτερος δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, τονίζοντας πως μόνο μέσα από στενό συντονισμό μπορεί να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης. Ένα βασικό στοίχημα για πολλά κράτη-μέλη. Κατά την επίσκεψη του συμμετείχε σήμερα το πρωί και σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ του Hertie School. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία την Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς το Βερολίνο, ενώ ως προς το ελληνικό παράδειγμα είτε ότι αυτό που φάνηκε είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν. Η Ελλάδα τα κατάφερε με σκληρές μεταρρυθμίσεις και πλέον η εικόνα είναι διαφορετική. Πρωτογενή πλεονάσματα, γρήγορη μείωση του χρέους, πτώση στον δείκτη της ανεργίας. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Συνεχίζεται και στη Γερμανία το ράλι των τιμών στα καύσιμα, με το πετρέλαιο ντίζελ να υπερβαίνει τα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο σήμερα. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων προειδοποιεί ότι η βενζίνη μπορεί να φτάσει τα 3 ευρώ το λίτρο αν δεν ληφθούν μέτρα. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου δηλώνει στην εφημερίδα Rheinische Post ότι η άνοδος των τιμών οφείλεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και σε φαινόμενα κερδοσκοπίας από τις μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το απόγευμα μετά από αίτημα της Γαλλίας για να συζητήσει τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες σε νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Στο Πεκίνο αναμένεται για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Στην Τουρκία, το Υπουργείο Εξωτερικών αντιδρά στις τελευταίες δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια περί γενοκτονίας εις βάρος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Μας ενημερώνει από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
9: Το Τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών αντέδρασε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, στην οποία ισχυρίστηκε ότι διαπράχτηκε γενοκτονία εναντίον Ελλήνων που ζούσαν στην Ανατολία κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας και τίμησε τη μνήμη των Ελλήνων που μετανάστευσαν από την Ανατολία στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει: «Απορρίπτουμε τις αβάσιμες δηλώσεις των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να κατακτήσει και να εισβάλλει στην Ανατολία και καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να ενεργήσουν σοβαρότητα και κοινή λογική. Με την ευκαιρία αυτή, συνεχίζει, τους υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και ότι αποδέχτηκε αυτά τα εγκλήματα και την καταβολή αποζημιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάνης. Σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λοζάνης, η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να αποζημιώσει για ζημίες που προέκυψαν από ενέργειες του ελληνικού στρατού ή της ελληνικής διοίκησης στην Ανατολία που παραβίαζαν τους νόμους του πολέμου. Η Τουρκία, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταπολεμική οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, τελικά παραιτήθηκε από την αξίωσή της για αποζημίωση για αυτές τις ζημίες. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
7: Στο Ισραήλ συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το ντοκιμαντέρ «Ναζά» που περιγράφει τη δράση του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας και βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Τρομακτικό χαρακτηρίζει το ντοκιμαντέρ ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου. Παρέμβαση του στρατιωτικού εισαγγελέα ζητεί ο επικεφαλής του στρατού Ξηράς, Εγιάλ Ζαμίρ.
10: Βόλφρα Βάιμερ, για συγχώνευση και μερική κατάργηση των τοπικών δημόσιων καναλιών που ανήκουν στο ΕΡΔΕ, αλλά και ιδιωτικοποίηση του δεύτερου δημόσιου καναλιού του ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Ως αιτιολογία ανέφερε την επιβάρυνση των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, καθώς τα δημόσια μέσα χρηματοδοτούνται από το τέλος ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με τον Βάιμερ, τα RTL αυτού του κόσμου βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η αγορά των μέσων ενημέρωσης αποτελεί σήμερα, κατά τη γνώμη του, ένα ολιγοπόλιο που αποτελείται από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα δημόσια μέσα. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για την πολιτική των μέσων ενημέρωσης και της ραδιοτηλεόρασης. Αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των Ομόσπονδων Κρατήδιων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
7: Το θέμα της ημέρας.
0: Το 43,8% της AfD στις εκλογές Σαξονία Άνχαλτ προκαλεί ανησυχία σε όλη τη Γερμανία, ιδίως στους Τούρκους πολίτες. Ο Γιουκάι Σοφούογλου, συμπρόεδρος της τουρκικής κοινότητας Γερμανίας, δήλωσε στην Deutsche Welle ότι οι επιχειρηματίες με τους οποίους έχει μιλήσει στη Σαξονία Άνχαλτ είναι ανήσυχοι. Μετά την επιτυχία της AfD, ορισμένοι σκέφτονταν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και να φύγουν, πρώτα από τη Σαξονία Άνχαλτ και έπειτα από τη Γερμανία, δηλώνει ο Σοφούογλου. Πρόσθεσε πάντως ότι αυτή η αρχική αντίδραση ήταν συναισθηματική και ότι τώρα κάποιοι περιμένουν να δουν τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι άνθρωποι τουρκικής καταγωγής στη Σαξονία Άνχαλτ θεωρούν την άνοδο της AfD πρόβλημα για τη Γερμανία, ενώ η εκλογική νίκη γίνεται αντιληπτή ως απειλή για τη σταθερότητα της δημοκρατίας. Παρότι η AfD διεξάγει έντονη εκστρατεία κατά της μετανάστευσης, ο Σοφούογλου πιστεύει πως ο πραγματικός στόχος είναι το γερμανικό σύνταγμα. Πολλοί άνθρωποι τουρκικής καταγωγής τείνουν να βλέπουν την εκλογική νίκη του κόμματος ως άμεση απειλή για τις τουρκικές κοινότητες στη Γερμανία. Όσο και αν μας επηρεάζει η άνοδος της AfD, πρόκειται για μια γενικότερα αντιδημοκρατική εξέλιξη και εμείς, μαζί με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, πρέπει να δράσουμε για να την αντιμετωπίσουμε, προσθέτει ο Σοφούογλου. Η εντυνόμενη ανησυχία αφορά και το ενδεχόμενο αύξησης της εθνικιστικής βίας στη Γερμανία, όπως είχε γίνει τη δεκαετία του 2000, τότε με μια πολυετή εκστρατεία νεοναζιστικής τρομοκρατίας κατά και Τούρκων πολιτών.
8: Δεν νομίζω πως το να ανησυχούμε απλώς φέρνει κάποιο αποτέλεσμα. Δηλώνει στην Deutsche Welle ο Αλάς Σιμέρ, δικηγόρος που εργάζεται σε μη κυβερνητική οργάνωση. Πρέπει να σκεφτούμε τις αιτίες του ζητήματος. Και δεν νομίζω πως το να καθιερώσουμε κόμματα τα οποία απλώς ασχολούνται παρκώς με τα προβλήματα της ΑΕΦΤΕ αρκεί. Ο Σιμέρ ήρθε στη Γερμανία πριν από 9 χρόνια για σπουδές. Αυτή την περίοδο εκπονεί διδακτορικό με αντικείμενο τα ακροδεξιά πολιτικά κόμματα και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανθρώπους από μεταναστευτικές κοινότητες. Το να λες η ΑΕΦΤΕ είναι κακή, η ΑΕΦΤΕ είναι επικίνδυνη είναι ο εύκολος δρόμος, τονίζει ο Σιμέρ. Αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Ο Σιμέρ επισημαίνει ότι οι γερμανικές αρχές θα πρέπει να είναι προσεκτικές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την ΑΕΦΤΕ, την οποία χαρακτήρισε ως εξτρεμιστικό κόμμα που πάντως αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα στη Γερμανία. Θεωρεί ότι η τυχόν απαγόρευση της ΑΕΦΤΕ, ένα αίτημα που διατυπώνουν πολλοί, απλώς θα αποτελούσε παρόλα αυτά ενίσχυση για το κόμμα. Σε περίπτωση απαγόρευσης της ΑΕΦΤΕ θα ιδρυόταν ένα νέο κόμμα, ενώ ταυτοχρόνως πιο εξτρεμιστικά μέλη θα μπορούσαν να ενταχθούν σε λιγότερο ορατές οργανώσεις. Αυτό θα καθιστούσε τη Γερμανία ακόμη πιο ακατάλληλη για να ζουν οι μετανάστες, εκτιμά ο Σιμέρ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. «Μπροστά στην αιωνιότητα», Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Έτσι, να βλέπουμε και λίγο τον ήλιο, να παίρνουμε και εμείς τα πάνω μας που αγαπάμε τον ήλιο και να χαιρόμαστε. Οι θερμοκρασίες έτσι κι αλλιώς είναι πολύ πολύ καλές για αυτή την εποχή. Δεν νομίζω να έχετε ιδιαίτερα παράπονα. Ούλετε και μαλαχαίρε, καλώς ανταμώσαμε και στη σημερινή μας. Εδώ βιταμίνη, έτσι όπως ακριβώς τα λέμε κάθε μα κάθε μεσημερί από τις 2.30 για τα δικά μας 90 λεπτά. Φυσικά και είναι η ώρα που θα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας για να ξέρετε κι εσείς πώς θα κινηθείτε, γιατί είναι πολύ πολύ βασικό και αυτό.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Είμαι ο Χάρτης και είμαι εδώ για να βοηθήσω και να δούμε πώς θα πας πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Θα ξεκινήσουμε από την περιφερειακή, όπου βλέπουμε ότι έχει μποτιλιάρισμα από το γνωστό σημείο της Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Με χαμηλές ταχύτητες είστε μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Αλλά και στις Οικίες υπάρχει έτσι κάποιος όγκος οχημάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε προβλήματα. Στο αντίθετο ρεύμα, έτσι μια μικρή καθυστέρηση στα Κωνσταντινοπολίτικα για πολύ λίγα μέτρα και μετά κλασικά από την Τριανδρία, δεν ξεκινάει καν από την Τούμπα, από την Τριανδρία και για λίγα μέτρα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου είναι το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Ωραία εικόνα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, καθυστερήσεις μόνο στα φανάρια βλέπω, άρα όχι κάτι που θα μας ανησυχήσει. Στην Ανοπόλη η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Εγνατία Κουκλάρα. Κούκλα θα την πω, δεν την πω κουκλάρα, θα πω την τζιμισκή κουκλάρα, γιατί η Εγνατία έχει κάποιες καθυστερήσεις από τη Αγία Σοφίας μέχρι και την Καμάρα, στο ρεύμα που έχει μέτωπο δηλαδή προς τα ανατολικά, και γενικώς υπάρχει κάποιος όγκος οχημάτων στο ρεύμα αυτό. Στο αντίθετο ρεύμα δεν έχουμε προβλήματα, κουκλάρα εκεί η Εγνατία, τζιμισκή κουκλάρα, λεωφόρος Νίκης κουκλάρα, πολύ ωραία ημέρα για να βγεις με το αυτοκίνητο βόλτα και να πας στο κέντρο. Στην Μίκη Θεοδωράκη έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στα φανάρια της Δαβάκη στο ρεύμα ανόδου και στα φανάρια στο φανάρι της Ακριτών στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο. Αντίπα Μαρίνου βλέπω και Καραολή Δημητρίου έτσι προς Σταυρούπολη, Μπελόκηπη, εκεί πέρα βλέπω κάποιες καθυστερήσεις για να τα λέμε και αυτά. Και κάπως έτσι είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε στο κυρίως, όχι στο πρώτο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης, να ξεκινήσει η βιταμίνη μας και να ξεκινήσει με ρυθμό έτσι όπως μας αρέσει και αγαπάμε και να πάμε στη γειτονική Ιταλία. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Περιμένω να περάσετε να αφήσετε αποτυπώματά σας. Προς το παρόν σας δίνω Σαλ Νταβίντσι. Δυναμικά για το ξεκίνημα.

Βέβαια, δεν γίνεται να μην έτσι ξεκινήσουμε με ένα τέτοιο τραγούδι να μας ανεβάσει τις δονήσεις, να μας φτιάξει τη διάθεση. Τι όμορφο που είναι να γνωρίζεις να κάνεις κάρπα. Τι όμορφο που είναι να μπορείς να είσαι χρήσιμος και να μπορείς να σώσεις ένα συνάνθρωπό σου. Ακούμε και τις Ειρήνες τώρα πάνω στην είδηση. Ήρθανε και αυτές. Ας ευχηθούμε για όποιον είναι απαραίτητο και αναγκαίο ένα ασθενοφόρο αυτή την ώρα να λειτουργήσει και να γυρίσει υγιής στο σπίτι του.

Πού θα πάμε? Θα πάμε στην Βόλβη λοιπόν, γιατί εκεί υπήρξαν και οι εθελοντές διασώστες Βόλβης, οι οποίοι τι αναφέρουν? Ένα beach bar που υπάρχει εκεί και η ιδιοκτήτριά του, μάλλον θα πούμε όχι, η Στέλλα Σαλέπη, που είναι μέλος της ομάδας εθελοντών διασωστών Βόλβης, κάλεσε για έναν 29χρονο νεαρό από τη Σερβία, ο οποίος είχε ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς αισθήσεις του. Η Στέλλα Σαλέπη κινητοποίησε άμεσα όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ο ιδιοκτήτης του beach bar είχε ήδη ξεκινήσει κάρπα και με την άφηξη της ομάδας των εθελοντών διασωστών, όπου συνεχίστηκαν οι θωρακικές συμπιέσεις, χορηγήθηκε και οξυγόνο με μάσκα αμπού και φιάλη οξυγόνου. Και μετά από αυτή την υπερπροσπάθεια όλων, 29χρονος ανέκτησε καρδιακό παλμό και αυτόματη αναπνοή. Το σκέφτομαι και να τριχιάζω, βλέπω τη σκηνή μπροστά μου και να τριχιάζω από την ένταση της στιγμής.

Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, συγχαρητήρια στους ανθρώπους που έτρεξαν πρώτοι, συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη του Beach Bar που είχε τις γνώσεις προκειμένου να κάνει κάρπα και έτσι να κρατήσουν στη ζωή τον 29χρονο Σέρβο. Δεν μπορώ να φανταστώ τη χαρά του με το που συνειδητοποίησε τι έγινε. Πάντα τέτοια, έτσι πάντα να είμαστε χρήσιμοι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θα πάμε στα άλλα τα δικά μας τώρα, τα παλιά, εκείνα που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Να αναφερθούμε και λίγο στον ήλιο μας. Η Λέκο Μέσο λέει, τι τραγούδι και αυτό. Να βάλουμε μια βουτιά στο παρελθόν, μεγάλη, μεγάλη.

Η αγάπη μου είναι σαν τον ήλιο. Είναι ψηλά, είναι χαμηλά, είναι κοντά, είναι μακριά. Είναι κόμπλε, ολέι, Ερίκο Μασίας. Βαθιά ήταν η ανάσα που πήραμε για το μακροβούτι αυτό. Θα συνεχίσουμε έτσι με τραγούδια από το παρελθόν, τουλάχιστον μέχρι τις 3, στο μακρινό παρελθόν. Τα λέω μακρινό, μακρινό. Να θυμηθούμε και άλλα αγαπημένα, και έχω μια εξαιρετική εκτέλεση του You Are My Sunshine από τον Andy Williams εδώ, ο οποίος ξεκινάει έτσι υποτονικά με κλασικά, με jazz, και θα μας δώσει, θα πάει αναδικά, ξέρετε εσείς.

Έτσι μπορεί να το είχαμε γνωρίσει με άλλη, σε άλλη ερμηνεία και σε άλλους ρυθμούς το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ ο Άντι Βίλιαμς δίνει τη δική του νότα στο You Are My Sunshine. Μας αρέσει να ασχολούμαστε με τον ήλιο, με τις λιακτίδες, με τις ακτίνες του και με όλα τα όμορφα αυτά που μας γεμίζουν με φως γενικότερα. Και βλέπω τρία συνεργεία εργάζονται ταυτόχρονα για να ολοκληρωθούν εγκαίρως τα έργα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Στην Ολίβου αναφέρομαι και στους οδούς εκεί στην περιοχή γύρω από την Ολίβου, γιατί λογικό είναι να υπάρχει δραστηριότητα, να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Αλλά όταν ολοκληρωθεί το έργο ανάπλασης θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το έργο πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο εισέρχεται στην τελική του φάση και κατά συνέπεια τα χρονικά περιθώρια είναι ασφιχτικά. Μέχρι τέλη Νοεμβρίου πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάπλαση. Έτσι λοιπόν, μέχρι 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να σας παραδοθεί, να μας παραδοθεί στους πολίτες και να το ευχαριστηθώ κυρίως οι κάτοικοι βέβαια εκεί. Έχουμε και άλλες αναπλάσεις που τρέχουν αυτή την περίοδο. Είναι ένα συνολικό έργο. Είναι 10 εμπορικοί δρόμοι αναζωογονούνται. Χρειαζόταν αυτές τις αλλαγές στη Θεσσαλονίκη μας, χρειαζόταν αυτή την ενίσχυση και αυτές τις αναπλάσεις. Οπότε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε λίγο υπομονή παραπάνω.

Και Μπρέντα Λί και ό,τι άλλο θέλετε. Βεβαίως μπορείτε να αφήνετε και τα μηνύματά σας, αλλά και να ζητάτε και τα τραγούδια σας, γιατί όχι, στον τοίχο μας εκεί στο Facebook και μέσω μηνυμάτων. Βλέπω σήμερα από το Facebook ότι έχει γενέθλια ο Γιώργος, ο Μαλακόπουλος. Έτσι, να του ευχηθούμε τα καλύτερα, να είναι υγιής. Μας λείπει τώρα πια από τη βιταμίνη, αλλά η εργασία του είναι αυτή που τον κρατάει μακριά μας. Να ευχηθούμε πάντως τα καλύτερα, έτσι, για όλους μας, και φυσικά λίγα παραπάνω για αυτούς που έχουν κλείνουν ένα κύκλο γύρω από τον ήλιο, κλείνουν το δικό τους κύκλο. Τα γενέθλια θεωρούνται η πρωτοχρονιά του καθενός από εμάς. Ότι είναι μέρα που πρέπει να την περνάμε και πολύ πολύ καλά. Έχουμε φωτιά στο Λαγκαδά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδοσική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Ο Δήμος Λαγκαδά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Φυσικά κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού.

16η μέρα συνεχίζεται και εκεί για τη Βάλια Κάλτα. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει και απίστευτη και η απουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης που δεν τολμάνε να δείξουν το μέγεθος της καταστροφής.

και προσπαθούμε να βρούμε κάποια είδηση για το τι συμβαίνει εκεί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να αποφασίσουν και να μας πούν ότι ναι, συνεχίζεται η φωτιά εκεί και ακόμη κανένας δεν συνεχίζει να μας ενημερώνει. Αυτά είναι που σε βγάζουν από τα ρούχα σου, είναι αυτά που λες, μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν μια τόσο μεγάλη φωτιά που έχει καταστρέψει και έχει κατακάψει τόσες χιλιάδες στρέμματα, ακόμη δεν ασχολείται κανείς και είμαστε στη 16η μέρα. Εν τω μεταξύ, σε όλη τη Θεσσαλία έχει βρέξει, έχει και βρέξει καταρακτοδός που θα μπορούσε να είχε σταματήσει και να έχει βοηθήσει τουλάχιστον για τη φωτιά αυτή. Κάποια στιγμή έβρεξε εκεί στη Βαλιακάλτα, αλλά και πάλι η φωτιά συνέχισε με τις δικές αναζωπηρώσεις, γιατί δεν έπιασε όλο το μέτωπο. Στις 4, θα είναι εδώ η Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πράγμα που σημαίνει ότι αμέσως μετά θα περάσουμε στο κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Σας θέλω όλους εδώ, θέλω να περάσετε και τον τοίχο να αφήσετε αποτυπώματά σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Περάστε, αφήστε αποτυπώματα, θα έρθω και εγώ μετά τις 3 να δω που είστε και τι κάνετε.

Εκεί θα πάμε με ένα υπέροχο αγαπημένο τραγούδι, το οποίο το είχαμε μάθει και το είχαμε αγαπήσει από Doolies, αλλά εδώ σήμερα το ακούμε από Billy Ocean. One Kiss Away, ανεβάστε λίγο ένταση να το ακούσετε δυνατά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 3, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τις πολύωρες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελιάς αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορουμένοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστήσα διαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα προκάλεσαν τα όσα αποκαλύπτονται σχετικά με τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στο Ιατρείο του Σεδού Καρνεάδου, στο Κολονάκι και στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί. Με αφορμή την κατεπίκουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τους ελέγχους στο Ιατρείο του Κολονακίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ξεκαθάρισε ότι δεν είναι εφικτό να ελέγχονται καθημερινά 15.000 ιατρία. Επισημαίνει ότι η λειτουργία των ιδιωτικών ιατρίων δεν μπορεί να παρακολουθείται με κάμερες ούτε με συνεχή φυσική παρουσία ελεγκτών. Διευκρίνησε το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου χορηγούνται οι άδειες λειτουργίας σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εξέδωσε αναλυτικό απολογισμό ανακοινώνοντας ότι έχει επιβάλει πρόστιμα ύψους 1.443.119 ευρώ σε 58 ιατρούς και φορείς, προχωρώντας παράλληλα σε ανάκληση άδειας λειτουργίας και απάυση επαγγέλματος σε 55 περιπτώσεις. Απάντηση στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του Κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Εάν λειτουργούσε ο ποινιδωτής του ιατρείου, μπορεί να ζούσε ο Γιώργος Μαζονάκης, είπε ο κύριος Μαθιόπουλος. Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τους ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μια περίοδο αναταραχής και αγυβερνησίας. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αντί να καλέσει τον κύριο Φλωρίδη να του εκφράσει ενόχληση, τον επιβράβευσε ανακηρύσσοντάς τον υποψήφιο. Επεισόδιο σημειώθηκε στην έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, όταν ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής προέβαλε ένσταση επί της διαδικασίας, χαρακτηρίζοντας αντισυνταγματική την παρουσία του Γιώργου Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα και ζητώντας την αποχώρησή του από την αίθουσα της Ολομέλειας. Παρενέβη ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γιοργαντάς, επικαλούμενος την αντίστοιχη διαδικασία το 2019. Δες πως κατάντησες στο κόμμα σου, του είπε ο κύριος Φλωρίδης, με τον κύριο Δουδονή να απαντά. Δες που κατάντησες στον εαυτό σου, Φλωρίδη, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου τον χαρακτήρισε παιδί της Χούντας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχει βαθιά αντιδραστικό περιεχόμενο και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή το μοναδικό κόμμα που εξέφρασε την απόλυτη πολιτική διαφωνία του είναι το ΚΚΕ, όπως τόνισε στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση η αγορήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνινάκα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συνταγματική εθνοσυνέλευση για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πλήρη κανονικότητα επανήλθε η κίνηση των σειρμών στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις των τεχνικών συνεργείων για την αποκατάσταση του προβλήματος που είχε προκύψει από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, το τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε το πρωί στο σταθμό Ευκλείδης και αφορούσε την ηλεκτροδότηση του δικτύου αντιμετωπίστηκε πλήρως. Συνεγερμό σήμερα στις αρχές για φωτιά που έχει ξασπάσει σε αγροτοδεσική έκθεση στο κολχικό του Δήμου Λαγκαδά. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Αέρος έχουν κινητοποιηθεί 3 εναέρια μέσα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φοιτητές άνοιξαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Διαμαρτυρήθηκαν για τα υψηλά ενίκια και τις εστίες. Ζητούν πλαφόν στα ενίκια, μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο για τη φοιτητική στέγη, δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και το ΦΠΑ και καμία διακοπή ρεύματος σε όποιο φοιτητή αδυνατεί να ανταπεξέλθει στους λογαριασμούς. Έρευνα διεξάγεται σε βάρος Γάλλου αστυνομικού μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον δείχνει να ρίχνει στο έδαφος έναν άντρα, με αποτέλεσμα εκείνος να χτυπήσει το κεφάλι του. Ο άντρας, 29 ετών, πέθανε 13 μέρες αργότερα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Ιουνίου σε μουσικό φεστιβάλ στην Καρκανσόν της Γαλλίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αφαώση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
5: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε στο κυρίως μενού και πολύ πολύ χαίρομαι που είστε και εσείς εδώ. Πόση μεγάλη χαρά μου δίνετε, δεν ξέρετε. Θα στείλω την πρώτη καλημέρα και καλησπέρα και τα φιλιά μου στο Βαγγέλη Μουφτή, έτσι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι πάντα εδώ από νωρίς. Θα ρίξουμε όμως μια ματιά πρώτα στους δρόμους της πόλης πριν μπούμε στα δικά μας. Δεν έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές. Έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις, τέτοια που συναντάμε κάθε μέρα τέτοια ώρα στην περιφερειακή, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης είναι το μποτιλιάρισμα, και από την Τριανδρία μέχρι την ανηφόρα του Σεϊξού για το αντίθετο ρεύμα. Κωνσταντίνου Καραμαλή με πολύ καλή εικόνα, με καθυστερήσεις μόνο στα φανάρια. Στην Ανοπόλη επίσης έχουμε μια καλή εικόνα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Εγνατία μας από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα έχουμε καθυστερήσεις. Η Τσιμισχή εξακολουθεί να είναι κούκλα. Η Λεωφόρος Νίκης διατηρεί καθυστερήσεις από τη Βογατσικού μέχρι το Λευκό Πύργο. Πολυτεχνείου, για όσους κατευθύνονται προς τα δυτικά, έχουμε καθυστερήσεις. Τα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας και βέβαια στο ρεύμα καθόδου της Μίκη Θεοδωράκη. Βλέπω εκεί στην Ακριτών, στο κίνητο φανάρι, να έχει μεγαλύτερη κίνηση. Το αντίθετο φανάρι από Γιαδαβάκη έχει μια πολύ πολύ καλύτερη εικόνα. Αλλά αμπελόκηπους έτσι βλέπω αρκετές καθυστερήσεις. Ελπίζω να μην δημιουργηθούν παραπάνω προβλήματα. Και βέβαια είναι η ώρα που θα πάμε στον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε, για να στείλουμε τις καλημέρες μας, να ανταλλάξουμε την ενέργειά μας και να δω πώς θα, και τι μπορώ να κάνω για να αλλάξουμε τη διάθεση για κάποιους που δεν είναι και σε ιδιαίτερα καλή διάθεση. Γιατί συμβαίνει και αυτό, μπορεί να συμβεί, απλά καλό είναι να μην αφήνουμε καταστάσεις και σκέψεις να χαλάνε την ημέρα μας. Η Ελευθερία μου είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά τη στέλνουμε. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι. Στο Θωμάκο επίσης πολλά φιλιά. Στον Παντελή μας στο κέντρο. Στην Ευγενία μας στο κέντρο. Η Ευαγγελία και ο Γιώργος είναι εδώ. Ο Γιάννης ο Ρόκ είναι εδώ. Η Αθηνά μας είναι εδώ. Η Έλενα και ο Μπάμπης που έτσι κάνουν τα ταξίδια τους και μας λείπουν, αλλά να περνάνε καλά, τους ευχόμαστε. Είναι και αυτοί εδώ. Η Τασούλα με τον Δημήτρη είναι εδώ. Πολλά πολλά φιλιά στην Τούμπα. Στο Γιάννη και την Ελένη τη καρδιά μας. Στην Άννα και τη Φανή Κτενίδου. Στη Σύση μας, στη Βιονική μας, στην υπεραγάπη μας, θα πάμε και μέχρι την Ευγενία μας, στη Βέρεια, θα στείλουμε και στη Σοφία μας στη Βέρεια πολλά πολλά φιλιά. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα έτσι για να ξεκινήσουμε και να μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης, όπου έχω πολύ καλή είδηση, πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για τους κατοίκους του κέντρου της Θεσσαλονίκης και κυρίως για αυτούς που κατοικούν στην πλατεία Ναυαρίνου, αλλά και για όσους απλά θέλουν να περάσουν. Αύριο θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης με μουσική και χορό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης. Φυσικά δεν υπάρχει είσοδος, είναι ελεύθερη είσοδος. Μια τεράστια παρέα από μουσικούς, 25 μουσικοί θα είναι εκεί για να γεμίσουν την ιστορική πλατεία με ήχους και τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της πόλης μας. Τη μουσική της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Γιάννης Λίτενας, ο Δημήτρης Γκόγκουρας, ο Δημήτρης Μαρογιάννης και η Samo Lady Band. Αχ, τι μου θυμίζει αυτό το κομμάτι. Τι μου θυμίζει το συγκρότημα μάλλον αυτό, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με ήχους, τραγούδια, ρυθμούς από την Ελασσόνα και τη Θεσσαλία. Και το Λύκειο Ελληνίδων θα είναι εκεί με το χορευτικό του. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, όπως καταλαβαίνετε, στην πλατεία Ναυαρίνου αύριο. Θα υποδεχτούν και θα φιλοξενήσουν όλο τον κόσμο. Μεγάλη γιορτή, έτσι, να πάτε και να περάσετε καταπληκτικά. Η έναξη του προγράμματος έχει οριστεί για τις 7 το απόγευμα, οπότε είναι μια καλή ώρα νομίζω για όλους μας.

Αυτά για τον Tom Jones που είχαμε πάρα πολύ καιρό να τον ακούσουμε σε συγκεκριμένη εκτέλεση. Γιατί το τραγούδι αυτό βεβαίως το εμείς το πρωτογνωρίσαμε από το Rod Stewart. Αλλά αυτή η εκτέλεση, η ερμηνεία από τον Tom Jones μας αναστατώνει. Λοιπόν, τώρα κάτι που αφορά στους κατοίκους της Τούμπας και κυρίως αυτούς που χρησιμοποιούν την οδό Σταγυρίτη στα Κωνσταντινοπολίτικα για να βγουν στην περιφερειακή. Να σας πω ότι κλείνει από σήμερα το μεσημέρι, αν δεν έχει ήδη κλείσει δηλαδή, κλείνει τα από ώρα σε ώρα. Και ο αποκλεισμός αφορά σε όσους θέλουν να κινηθούν προς ανατολικά, δηλαδή όσοι έχουν κατεύθυνση προς την Καλαμαριά, προς την Χαλκιδική. Εκείνο το ρεύμα θα μείνει κλειστό. Η άλλη έξοδος προς δυτικά θα λειτουργεί κανονικά. Τώρα, όποιος θέλει να κατευθυνθεί ανατολικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε την Διαγόρα και τον K9 της Τούμπας στην έξοδο της Τούμπας ή τον K11 της Πηλαίας. Άρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξουν αρκετές καθυστερήσεις πλέον στη Λαμπράκη και στους γύρω δρόμους για όσους θέλουν να φύγουν προς τα ανατολικά. Επαναλαμβάνω ότι στα γύρω το ρεύμα θα παραμείνει κλειστό μόνο για αυτούς που θέλουν να φύγουν προς την Καλαμαριά. Για το αντίθετο ρεύμα που θέλει που φεύγει προς Χαλκιδική, προς Κατερίνη, προς τα δυτικά, θα λειτουργεί κανονικά. Όλα αυτά βέβαια, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες για τα όμβρια ύδατα και αργήσατε κιόλας, θα έλεγα. Θα γίνει αναβάθμιση του δικτύου ομβρίων υδάτων και καλό είναι κάποια στιγμή να γίνει και μια αναβάθμιση του δικτύου ομβρίων υδάτων πριν την έξοδο του K10 στην περιφερειακή μας, όπου τα φερτά υλικά όταν έχουμε καταιγίδες τρέχουν και γεμίζουν τους δρόμους της Τούμπας, της Άνω Τούμπας. Δεν στείλαμε την αγάπη μας στην Ξάνθη, στη Μαρία και στον Πάβη και το κάνουμε τώρα και στέλνουμε και ένα τραγούδι από το παρελθόν.

Να βλέπω τα ρεπορτάζ, διαβάζω τι γίνεται και βλέπω ότι θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Εκτός ότι έχουμε μπαράζ λουκέτων σε αρτοπία, θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, γιατί έχει ανέβει το σιτάρι, ο τόνος κτλ. Έχουν ανέβει όλα αυτά οι τιμές, η ενέργεια ανεβαίνει και δεν ξέρουν τι να κάνουν και οι αρτοποιοί και σε τι τιμές να μας το δώσουν. Και αυτοί προσπαθήσαν να κρατήσουν τις τιμές όσο γίνεται περισσότερο. Δεν γίνεται όμως έτσι. Τα καύσιμα είναι ακριβά, το σιτάρι έχει ακριβήνει πολύ. Ναι, γιατί είχαμε καύσωνες, λέει, και δεν είχαμε μεγάλη παραγωγή. Είναι και τα μεταφορικά λοιπόν πολύ ακριβά. Το ρεύμα είναι επίσης πάρα πολύ ακριβό, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται και τι μας περιμένει. Το δυσάρεστο είναι βέβαια ότι μιλάμε για μπαράζ λουκέτων σε αρτοπία. Είχαμε και την για άλλη μια φορά την ταλαιπωρία του κόσμου σε σταθμούς του μετρό. Υπήρξε συνωστισμός και αναμονή από το Πανεπιστήμιο, το σταθμό Πανεπιστήμιο, στο σταθμό Ανάληψη. Γινόταν έτσι με μετεπιβίβαση στο σταθμό Ανάληψη, μια δεύτερη στο σταθμό Πανεπιστήμιο. Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πάρα πολλές. Δεν ξέρω γιατί δεν επικοινωνείται το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή προκύπτει ένα θέμα, μία αυλάβη. Ενημερώστε τον κόσμο. Ενημερώστε τους πολίτες. Ενημερώστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ενημερώσουμε εμείς τους πολίτες. Με κάποιο τρόπο να γλιτώσουμε αυτή την ταλαιπωρία. Από τον κόσμο που μπαίνει στο μετρό. Γιατί πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξυπηρετείται από το μετρό. Όλοι αυτοί ταλαιπωρήθηκαν σήμερα και αύριο θα λένε να πάω τώρα ή να μην πάω με το μετρό. Θα είναι ανοιχτό, θα δουλειτουργεί ή όχι.

Συνεχίζουμε με την βουτιά στο παρελθόν. Ελπίζω να έχετε καλή αναπνοή για να τα μακροβούτια συνεχίζονται. Και θα πάμε, ξέρω, σε αυτά που αγαπάτε και πολύ. Ναι, ελάτε να ανεβάσουμε κι άλλο τις δονήσεις μας. Δώστε ρε σε τα άλλη. Ερμηνείας, ναι. Αυτό το τραγούδι νομίζω ότι μπορούμε να το τραγουδήσουμε όλοι, ρε παιδί μου, ειδικά σε αυτό το σημείο που μπαίνει, έτσι, ακριβώς σε αυτό, ακριβώς. Εδώ νομίζω ότι όλοι μπορούμε να τη διάσουμε την νότα αυτή. Το έχουμε, ρε παιδί μου, πάμε.

Μας ανέβασε και η Έλενα μια υπέροχη φωτογραφία από τον κεντρικό κρατήρα της Νησίρου. Θα πούμε ότι υπάρχει γεωθερμική δραστηριότητα του ηφαιστείου και τροφοδοτείται ολόκληρο το νησί με πολύτιμες ιαματικές πηγές και φυσικές σάουνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι όποιοι πάνε στην Νησίρου θα πρέπει να το επισκεφτούν. Έχει ιαματικά λουτρά, βοηθούν στις δερματοπάθειες και στις αρθροπάθειες, στις δερματικές παθήσεις, στις παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήματος. Υπάρχουν αυτές οι φυσικές σάουνες εκεί, είναι οι θερμοί ατμοί που βγαίνουν. Η σπνοή των καθαρών ατμών αυτών λειτουργεί ευεργετικά για το αναπνευστικό σύστημα. Βοηθά και στην αποτοξίνωση του οργανισμού μέσω της έντονης εφίδρωσης. Έτσι, εκεί στη θέση Πυριά, άμα πάτε, Πυριά, θα βρείτε τις πηγές αυτές. Σαν ηφαίστειο που ξυπνάει, είναι όπως μας έλεγε παλιά και η Άλκης Πρωτοψάλτη με το άλμπουμ της εκείνο. Oh, πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Πάμε στο τελευταίο διαμυστικό διάλειμμα σε λίγο και θα πάμε με Βανέσα Παραντής. Εκεί ερχόμαστε για τελική ευθεία. Τα γνωστά. Μην φύγει κανείς.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μιλής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Θυμάστε το ξεκίνημα της εκπομπής που ακούσαμε έτσι, τις σιρήνες από ένα ασθενοφόρο και είπαμε έτσι να είναι για όπου και να, κατα... να είναι ο αγώνας που γίνεται, το τρέξιμο που γίνεται και οι σιρήνες που ακούμε να είναι για καλό. Και ήταν όντως για καλό. Η γέφυρα ζωής στήθηκε από την Ελλάς για ένα νέο γνώ από την ελληνική αστυνομία που μεταφέρθηκε από τους αμπελόκηπους στο ΑΧΕΠΑ μέσα σε 19 λεπτά. Τρεις ομάδες άμεσης δράσης παρέλαβαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την περιοχή των Αμπελοκήπων, άνοιξαν το δρόμο έτσι ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Η αστυνομία παρέλαβε το όχημα και σε 9 λεπτά κατάφεραν και το. Σε 22, σε πόσο σας είπα, σε 19 λεπτά κατάφεραν και το έφτασαν και βοήθησαν έτσι ώστε να φτάσει νωρίς και γρήγορα στο ΑΧΕΠΑ. Και πόσο όμορφες είναι αυτές οι κινήσεις. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για το μωράκι και για τους γονείς του. Εμείς έχουμε μπει στην τελική μας ευθεία και θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Βεβαίως η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη για όσους κινούνται από τη Διπαέ Σύνδου προς τη Χαλάστρα και από τη Χαλάστρα προς τη Διπαέ Σύνδου. Πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Βλέπω και μια σύγκρουση οχημάτων για αυτούς που έχουν μέτωπο προς την Αθήνα, προς την Χαλάστρα. Υπομονή. Θα πραγματοποιηθούν, συνεχίζουν να πραγματοποιούνται αυτές οι εργασίες που δημιουργούν αυτή την ταλαιπωρία στους οδηγούς. Έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία. Υπάρχει γενικότερα μεγαλύτερη κινητικότητα στους δρόμους. Στην περιφερειακή μας δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα τα πράγματα, αλλά έχουμε καθυστερήσεις από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Στο αντίθετο ρεύμα από την Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης είναι το ποτηλιάρισμα. Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή διατηρεί ογκοχημάτων μέχρι τη Βούλγαρη κυρίως, αλλά και μέχρι τη Μαρτίου. Το αντίθετο ρεύμα καθυστερήσει στα φανάρια από ό,τι βλέπω έχει μόνο. Στην Ανοπόλη η εικόνα μας είναι καλή. Η Εγνατία παραμένει κούκλα. Τσιμισκή έχει πάρα πολύ καλή εικόνα. Στην πλατεία Αριστοτέλους βλέπουμε καθυστερήσεις. Η Λεωφόρος Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη από την αρχή της μέχρι και το Λευκό Πύργο. Οπότε εκεί έχουμε μια σχετική ταλαιπωρία. Θα πάμε να συνεχίσουμε με Τζακ Σαββορέτη για να φτιάξουμε και το μέσα μας, έτσι, γιατί μας αρέσουν αυτά όπως μας άρεσε και η Ντιλά με το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε και μπήκαμε έτσι στην τελική ευθεία.

Βρε τι ακούνε τα αυτάκια μας και τι διαβάζουν τα ματάκια μας. Είχαμε νέο χτύπημα του αγαπημένου μου, του Άδωνη, του Αδώνηδος, ο οποίος είπε ότι εφόσον πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε, σημαίνει ότι έχουμε λεφτά, έχουμε να φάμε. Άρα είμαστε καλά. Δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε όλα αυτά. Έτσι, πραγματικά, γιατί διαμαρτύρεστε αρχικά, πείτε μου, αφού πάτε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζετε, σημαίνει ότι έχετε λεφτά. Είναι απλή λογική. Τι ζούμε, μεγάλες στιγμές ζούμε.

Επανήλθε μετά τη δήλωση που είχε κάνει η Αφροδίτη Μάνου και λέει δεν έχω τίποτα με το Μαζονάκι. Έγραψα. Αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων ορισμένων, διάβασε άλλα. Ο Μαζονάκης ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, στρατευμένοι και σπουδαίοι, να το πράξουν με επιτυχία. Η ανατροφή μου και η αγωγή από το σχολείο, από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία δεν θα με άφηναν ποτέ να καταφερθώ εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δύο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που, όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή στη λακωνική μου ανάρτηση να ξεκαθαρίσω, δεν το γνώριζα ούτε αυτόν ούτε τη δουλειά του, επιπλέον μόλις είχε μπει στον τάφο. Λοιπόν, κάπως έτσι επανήλθε η Αφροδίτη Μάνου μετά από το χάμο που έγινε με τη δήλωση που είχε κάνει. Βεβαίως, ένα αφαίρετο το οποίο δεν ανοίχθηκε ποτέ, έτσι να τα λέμε και αυτά.

Εντάξει, Στεφανίδης, Greeks do it better, και αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ειδικά όταν έχουμε τέτοιους καλούς DJ και παραγωγούς όπως είναι ο Δάκης Στεφανίδης, όπου έφτιαξε και μια καινούργια λίστα με τα καινούργια του remix. Εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να το βρείτε και στις πλατφόρμες, να κατεβάσετε τα τραγούδια. Πάμε στα 90s που αγαπάμε τόσο πολύ.

Το έχουμε πει και άλλες φορές, όταν ένα μεγάλο θέμα σκάει μπροστά, να έχουμε στο νου μας ότι τρέχει από πίσω. Αυτό που χρειάζεται να ψάξουμε αυτή τη στιγμή είναι οι πηγές, οι αιματικές πηγές στις Θερμοπύλες, όπου και αυτές από ό,τι φαίνεται θα διατεθούν σε εταιρεία, σε ιδιώτη, και έτσι πλέον εκείνο το ελεύθερο που είχαμε στο να πάμε και να βουτήξουμε

αφήνω αυτό σαν την, αφήνω αυτή την πληροφορία έτσι για να ψάξει ο καθένας να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Για να μην ξυπνήσουμε πάλι μια μέρα ξαφνικά και πούμε τι έγινε ρε παιδιά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος σημερινής μας συνάντησης. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2:30. Φυσικά για τα δικά μας 90 λεπτά. Μέχρι αύριο τι θέλω από εσάς? Θέλω να μου φροντίσετε τον εαυτό σας. Θέλω να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, έτσι ώστε αύριο όταν θα ανταμώσουμε εδώ να είμαστε ακόμη καλύτεροι άνθρωποι από ό,τι σήμερα. Να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις.

0: Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ η Λίνα Πέτκου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο. Έως αύριο στις 2:30 την αγάπη μου σε όλους σας. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω νέου τεχνικού ζητήματος που σημειώθηκε. Εξαιτίας της βλάβης σημειώνονται καθυστερήσεις, ενώ έχει προκληθεί αναστάτωση στο επιβατικό κοινό με αρκετούς πολίτες να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες της διακομιδής του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο Ελπής μετά το σοβαρό περιστατικό στο ιατρείο του Κολονακίου. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθεόπουλος, υποστήριξε ότι οι διασώστες όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν καρδιοαναπνευστική ανακοπή και εφάρμοσαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αναζωογόνησης με ΕΡΚΑΡΠΑ, πινιδωτή, λαρυγική μάσκα και οξυγόνο. Το ΕΚΑΒ σε ανακοίνωσή του διαψεύδει ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο ή φορείο, εξηγώντας ότι η χρήση ειδικής καρέκλας κρίθηκε αναγκαία λόγω των περιορισμένων διαστάσεων του ανελκυστήρα. Παράλληλα, τονίζει ότι η κάρπα συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δύο πυρκαγιές.

0: Ζάκυνθο και Θεσσαλονίκη. Στη Ζάκυνθο, στην περιοχή Ξύγκια, επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Παράλληλα, στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση αντιμετωπίζεται από 32 πυροσβέστες, υδροφόρες, τοτά και ένα αέρια μέσα, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλείται κατοικημένη περιοχή. Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να διασταυρώνουν τα πειρά τους. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για όχι σε όλα και υποστήριξε ότι χάθηκε η ευκαιρία για ευρύτερες συνενέσεις σε θεσμικές αλλαγές, όπως το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών, η επιστολική ψήφος και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι η κυβέρνηση επενδύει στο φόβο και υποστήριξε πως η ποινική ευθύνη των πολιτικών προσώπων πρέπει να ερευνάται από τη δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, όπου απαιτείται πλειοψηφία 180 βουλευτών για τις διατάξεις που θα κριθούν αναθεωρητές. Γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για την άμεση μεταφορά ενός νεογέννητου στο νοσοκομείο. Το κέντρο άμεσης δράσης ενημερώθηκε για το επίγον περιστατικό και κινητοποιήθηκαν άμεσα τρεις ομάδες ΖΙΤΑ. Οι αστυνομικοί άνοιξαν το δρόμο, διευκολύνοντας την ταχεία μεταφορά του βρέφους μαζί με τους γονείς του από τους αμπελόκηπους στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 20 λεπτά. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Παρασκευής θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη και μέσω Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος θα κατευθύνονται προς τη λεωφόρο Στρατού. Επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς κατά πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Αράμκο, στην Γιαμπού και στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος υποστήριξε ότι προκλήθηκαν ζημιές και πυρκαγιές ως αντίπεινα για προηγούμενα σαουδαραβικά πλήγματα στην Ιεμένη. Την ίδια ώρα ο αραβικός σύνδεσμος καταδίκασε επίθεση που σύμφωνα με τον γραμματέα του στόχευσε τη Μέκα. Οι Χούθη αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή. Το Ισραήλ αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη δυνητική απειλή για τη σταθερότητα της Συρίας, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά την επίσκεψή του στη Δαμασκό. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Ανατολού, ο Φιντάν υποστήριξε ότι το Ισραήλ προχωρά σε ενέργειες αποσταθεροποίησης και κάλεσε το Τελαβίβ να αποδεχθεί την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνονται οι συνομιλίες Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν για τη δομή της λεγόμενης συμμαχίας της Μέκας με προοπτική διεύρυνσή της. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο ραντεβού μας το καθημερινό, στον FM 100. Είναι το αφιερωμένο, Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, για να δούμε όλα τα ωραία, τα ενδιαφέροντα, τα συναρπαστικά που τρέχουν στην πόλη, να τα γνωρίσουμε καλύτερα, να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές τους, να περάσουμε γενικώς καλά. Μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 6, έχουμε πολλά και ωραία να δούμε και να πούμε.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Συνεχίζονται οι βραδιές θεάτρου με ελεύθερη είσοδο στις διάφορες δημοτικές κοινότητες της πόλης, στο θέατρο Μέωτρον. Η τρίτη δημοτική κοινότητα διοργανώνει την εορταστική ημέρα θεάτρου, παρουσιάζοντας στο θέατρο Μέωτρον εκεί στην Άνω Πόλη δύο θεατρικά έργα του Θεόδωρου Κοτανίδη. Ο θεατρικός μονόλογος «Το σκουπίδι» είναι μια παράσταση κραυγή ενάντια στην αποπροσωποίηση και το βαθιά αισιόδοξο έργο «Το κλικ του έρωτα» προσεγγίζουν από διαφορετικές πλευρές την ανθρώπινη αξία, την κοινωνική περιοθυροποίηση και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αναζητήσει ξανά το φως και την ευτυχία. 6 συνολικά βραδιές έχουν ήδη ξεκινήσει από την Δευτέρα και ολοκληρώνονται την Κυριακή 20 του μήνα.

Μια βραδιά αφιερωμένη στην Μαρία Κάλλας σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, με τον διεθνούς φήμης τενόρο τον Πιότρ Μπερσάλα να συναντά την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Απογειώνοντας την διαχρονική δύναμη της όπερας βέβαια, με άριες και ορχιστρικά αποσπάσματα από έργα των Βέρντι, Πουτσίνι, Πονκέλη, Τζορντάνο, στην αίθουσα φιλομουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με την αγαπημένη μας ΚΟΘ, την Κρατική Ορχήστρα. Στο επίκεντρο της συναυλίας βέβαια βρίσκεται ο Πιότρ Μπερσάλα, ένας από τους σημαντικότερους τενόρους της διεθνούς όπερας, σε ένα πρόγραμμα που αντλεί από κορυφαίες στιγμές τόσο του ιταλικού όσο και του ευρωπαϊκού λυρικού ρεπερτορίου. Για να βρεθούμε.

Ο Τσολιάς βρίσκεται σήμερα στο θέατρο Κιουπ, κυρίες και κύριοι, και μιλάμε βέβαια για τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, τον γνωστό Τσολιά, που επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη με τη νέα του παράσταση, ο Πεκεμπλέ. Και την Τσόλια Band, μην ξεχνιόμαστε, με την αιχμηρή αυτή πολιτική και κοινωνική σάτυρα και μέσα από αυτή την παράσταση και γενικότερα. Με καυστικό χιούμορ, μουσική και σχολιασμό της επικαιρότητας, η νέα περιοδία του σατυρικού δημιουργού υπόσχεται μια βραδιά όπου η ελληνική πραγματικότητα περνά από το ανατρεπτικό φίλτρο του Τσολιά.

Το Reworks επιστρέφει, το Reworks Festival επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά στην Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας την πορεία του ως ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής τόσο στην Ελλάδα όσο και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Για 5 μέρες και νύχτες το Reworks θα αναπτυχθεί σε διάφορους χώρους της πόλης, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με DJ sets, με live performances, με ειδικά projects και παράλληλες δράσεις. Με την Θεσσαλονίκη ως σταθερό σημείο αναφοράς, το Reworks Festival επιβεβαιώνει το χαρακτήρα του ως μια διοργάνωση που δεν περιορίζεται στη μουσική εμπειρία, αλλά λειτουργεί ως χώρος έκφρασης, δημιουργίας και διαλόγου γύρω από τη σύγχρονη ηλεκτρονική κουλτούρα. Opening λοιπόν σήμερα, opening day, στα παλαιά σφαγεία. Θα συνεχιστούν όλες οι εκδηλώσεις και στο Block 33 και στο The Met και στο Roof Top, στην ταράτσα δηλαδή του ξενοδοχείου The Met. Η ηλεκτρονική μουσική, που είναι κάτι περισσότερο από ένας ήχος, είναι μια ζωντανή πολιτιστική γλώσσα.

0: 100%.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

0: Έλεγα λοιπόν χθες ότι ανυπομονώ να δω την Λυσιστράτη του Σταμάτη την ερχόμενη Δευτέρα εδώ στο Θέατρο Δάσους και θα είναι ίσως από τις τελευταίες φορές που θα ανηφορήσω προς τα πάνω. Θα πάρω και ζακετούλα, εντάξει, τώρα τα βράδια το θέλει το ζακετάκι του το Θέατρο Δάσους. Αλλά για το Σταμάτη χαλάλι. Και όχι μόνο για το Σταμάτη, αλλά έρχεται σύσσωμο ένα cast και, και μια ομάδα ανθρώπων, ταλαντούχων που τραγουδούν, χορεύουν, παίζουν. Γιατί πραγματικά η μουσική βέβαια πρωταγωνιστεί, άλλωστε φέρει την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη. Αλλά αυτή η παράσταση είναι μια πολυφωνική οπερέτα, πότε λυρική, πότε λαϊκή, πότε σαρκαστικό καμπαρέ. Μια άλλη Λυσιστράτη, είμαι σίγουρη ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοια Λυσιστράτη και θέλω να επιβεβαιώσω τις πληροφορίες μου με κάποια η οποία τα ξέρει πολύ καλύτερα, γιατί είναι μέσα στην παράσταση, είναι μία από τις κοπέλες που θα καταλάβουν την Ακρόπολη, είναι η Λαμπιντό, κοινώς η ταλαντούχα και αγαπημένη Αργυρό Καπαρού που μόλις ακούσαμε και το τραγούδι πριν. Να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα κυρία Καπαρού.
1: Καλησπέρα κυρία Βιγερίδου, σε εσάς και στους ακροατές σας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι σας ακούν πολύ γύρω-γύρω.
0: Μας ακούνε και έχουμε καλή παρέα και είναι η παρηγοριά μας και η δική μας παρηγοριά. Όπως εσείς θέλετε τον κόσμο να έρχεται στις παραστάσεις σας και στα live σας, και εμείς θέλουμε τον κόσμο να μας ακούει και να μας κάνει παρεούλα.
1: Έτσι είναι, έχω μεγάλη αγάπη στη Θεσσαλονίκη. Κάθε φορά που ανεβαίνω και ανταμώνω τους ανθρώπους, αλλά και εσάς τους ανθρώπους που βοηθάτε στην επικοινωνία, είναι μεγάλη χαρά, γιατί είναι μία, ας το πούμε, άλλη ενέργεια αυτή η πόλη, η πόλη σας, διαφορετική από την Αθήνα, τον Πειραιά και όλα τις άλλες πόλεις που συναντούμε στη βόλτα μας, ας πούμε, την καλλιτεχνική. Η Θεσσαλονίκη, νομίζω, και για τους Έλληνες αλλά και για όσους την επισκέπτονται, έχει μία δική της προσωπικότητα, πολύ σοβαρή, και πάντοτε ο φεύγοντας έχει ένα χαμόγελο στην καρδιά σου. Δεν ξέρω τι το κάνει.
0: Είναι αυτό το άνοιγμα μάλλον της θάλασσας που μας κάνει έτσι λίγο πιο εξωστρεφείς, λίγο πιο έξω καρδιά. Αυτό το χαλαρά που έχουμε έτσι και που μας κάνει λίγο πιο άνετους, πιο...
1: Για τον ανθρώπων.
0: Εντάξει.
1: Θα σας πω κάτι, γιατί το λέω. Έχουν περάσει πολλοί μικρασιάτες από τη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια.
1: Ένας από αυτούς. Και η πρώτη του στάση ήταν στη Θεσσαλονίκη, οπότε με συνδέει και κάτι παραπάνω. Όμως θέλω να πω για την παράσταση ότι για μας είναι μεγάλη υπόθεση που ερχόμαστε να παίξουμε τη Λυσιστράτη μας επάνω. Μια Λυσιστράτη που πραγματικά την έχει διαμορφώσει ο Σταμάτης ο Κραουνάκης με το δικό του λιμπρέτο, σαν να έχει συνεννοηθεί με τον ίδιο τον Αριστοφάνη ότι έχει νόημα στις μέρες μας να ταξιδέψει η Λυσιστράτη του ανά τους αιώνες, γιατί αυτό κάνει.
0: Βέβαια πρέπει. Και φτάνει μέχρι το σήμερα και πραγματικά είμαι σίγουρη ότι αν βρισκόταν κάπου ανάμεσα στο κοινό ο παππούς Αριστοφάνης θα χαμογελούσε έτσι.
1: Είναι και ο ίδιος ο Σταμάτης που έχει πολλά χρόνια αυτή την αγάπη για τον Αριστοφάνη και την τρέλα.
0: Μα είναι αριστοφανικός ο ίδιος τώρα, τι συζητάς.
1: Είναι τέτοιος χαρακτήρας. Είμαστε και εμείς τυχεροί που ζούμε αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι ιστορικό αυτό που ζούμε με τη Λυσιστράτη αυτή, τη συγκεκριμένη παράσταση. Εγώ έχω δουλέψει 10 χρόνια με τον Σταμάτη. Αισθάνομαι ότι είχαμε όμως πολλά χρόνια να δουλέψουμε πάλι μαζί και αισθάνομαι ευλογημένοι, όπως και όλοι οι συνάδελφοι που ανταμώσαμε αυτή τη στιγμή για τον ίδιο, την καλλιτεχνική του στιγμή, και νομίζω ότι όλοι όσοι έρθουν θα χαρούν κάτι διαφορετικό από τον Σταμάτη Κραουνάκη.
0: Πείτε μου την πρώτη στιγμή που σας το πρότεινε ο Σταμάτης, σας πήρε τηλέφωνο και σας είπε έτσι και έτσι θέλω να είσαι στη Λυσιστράτη, πώς νιώσατε?
1: Να σας πω, εμείς κατά καιρούς μιλούσαμε, θα τηλεφωνάθηκε πολύ, γιατί ο καθένας είχε τις δικές του δραστηριότητες. Μουσικές, και πάντοτε ακολουθούν όλα τα προγράμματά μας. Εγώ τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόγραμμά μου που να μην έχω τραγουδίσει Κραουνάκη. Οπότε όλα αυτά είναι στην καρδιά μου πολλά χρόνια. Με τη Λίνα Νικολακοπούλου ήδη 10 χρόνια, 12 συνεργαζόμαστε. Έχουν με μια περιουσία, ένα κεφάλαιο μαζί αυτοί οι άνθρωποι, και το κουβαλάμε σε ευτυχώς τις αποσκευές μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου έκανε μια βιντεοκλήση. Μάλιστα, έλεγα στο τηλέφωνο, όχι, μου λέει να ανταμώσουμε. και έτσι από εκεί μου περιέγραψε όλο το σκεπτικό του, mm-hmm. το οποίο ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο έτσι όπως το είχε σκεφτεί και mm-hmm. έτσι έγινε και μπορώ να πω και καλύτερα από ό,τι το περιέγραφε mm-hmm. και με τις πολύ καινούργιες και πολύ όμορφες μουσικές που έχει γράψει πάνω σε αυτό το λιμπρέτο του mm-hmm. Έχουμε ένα αποτέλεσμα που στο Ηρώδιο ας πούμε οι άνθρωποι που ήρθαν και τις δύο βραδιές, πέρα από το ότι γέμισαν ένα θέατρο, φύγαν με μια συγκίνηση και το ίδιο έγινε και στο Λυκαβητό. Οπότε πιστεύω αυτό θα ζήσουμε και στην στο θέατρο Δάσους. Μου πρότεινε τη Λαμπιτό λοιπόν σε αυτή mm-hmm. τη βιντεοκλήση. Είναι ένα πρόσωπο πολύ ιδιαίτερο που αφήνει ας πούμε τις Σπαρτιάτισες που όλα τα χρόνια υπηρετούν το Πελοποννησιακό πόλεμο και τους Σπαρτιάτες και πάει με τις Αθηναίες που θέλουν την ειρήνη και που κάνουν mm-hmm. αυτή την αποχή. Την αποχή από την επαφή με το αντρικό φύλλο για να τους πιέσουν. Ναι, είναι η αποχή λοιπόν από το γυναικείο φύλλο προκειμένου να πιέσουν τους άντρες ότι εμείς θέλουμε την ειρήνη mm-hmm. και ακόμα τη διεκδικούμε και βλέπουμε και πόσο σημαντικό είναι στις μέρες μας να φωνάζουμε ακόμα για την ειρήνη, για μια ανθρωπότητα η οποία πάντοτε απειλείται από τον πόλεμο και τον έχει στην πλάτη της.
0: Δεν το συζητώ και μακάρι να μπορούσαμε με έναν μαγικό τρόπο και με ένα τόσο απλό κόλπο έτσι αριστοφανικό να σταματήσουμε τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, κυρία Καπαρού. Θα ήταν τόσο ωραίο να μπορούσε να συμβεί.
1: Μόνο ο Θεός θα κάνει αυτά και νομίζω όταν θα παρέμβει, γιατί πιστεύω στο Θεό, θα το καταλάβουμε όλοι. Όμως να πω για την παράσταση ότι έχουμε μια βορειοελλαδίτισσα μαζί μας, Λύση Στράτη, τη Λένα την Ουζουμίδου.
0: Αχ, θέλω να μου πείτε για τη Λένα, γιατί τη λατρεύουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, το ξέρετε, πάει και το ξέρει και η ίδια. Είναι αγαπημένο πρόσωπο η Λένα.
1: Είναι μια σπάνια ηθοποιός. Επίσης έχει αυτό το χάρισμα το τραγουδάκι, έχει και mm-hmm. μια πολύ ωραία φωνή, γιατί όλο αυτό το, όλη αυτή η ιστορία είναι πάνω σε μουσική στοιχειωμένο, δηλαδή είναι ένα musical. Mm-hmm. Έχει αυτή το χαρακτήρα της κωμωδίας, σαφώς, όπου mm-hmm. είναι αριστοφανικό έργο, αλλά μέσα σε αυτό που παρακολουθείς χρειάζεται ο ηθοποιός να έχει το δικό του μέτρο, γιατί mm-hmm. ο λόγος του Σταμάτη Καραγουνάκη σε αυτό το έργο τρυπάει ελφινά τις καρδιές, έρχονται στιγμές, δηλαδή μέσα στο ξεκάρδισμά σου συγκινεί σε βαθιά. Και πετάει μια ατάκα και σε πηγαίνει αλλού. Οπότε θα ζήσουμε πολλά και μαζί με το κοινό πολλές τέτοιες στιγμές σε αυτή την παράσταση. Mm-hmm. Να πω και για τους συντελεστές. Έχουμε πρόβουλο το Φόλο Σταμπόγλη. Mm-hmm. Έχουμε άλλο δίδυμο τη Στέλλα Κρούς Καμιρίνη και το Χρήστο το Γεροντίδη Κινησία, που είναι ας πούμε η σημαντική ρόλη mm-hmm. του έργου. Εγώ έχω την Λαμπιτό, η οποία είναι αυτή η Σπαρτιάτισσα που πάει mm-hmm. τελικά με νέες γιατί θέλει την ειρήνη και αν μου επιτρέπετε να πω έτσι επιγραμματικά τους συντελεστές mm-hmm. είναι ο Κώστας ο Μπουγιώτης ο Απόλλων, η Σοφία η Κουνιά που κάνει την Κλεονίκη, η Πέννη Ξενάκη επίσης που κάνει την Μπάμπουσκα,
0: αγαπημένη Πέννη, ναι
1: βεβαίως, η Γεωργία η Ομοργιανίτη, η Έλενα η Καφούρου, λέω όλα τα ονόματα, η Βενετία mm-hmm. Καναβέλη, σίγουρα ο Γιώργος ο Στιβανάκης, ένα σπουδαίο συνεργάτης του Σταμάτου Κραουνάκη mm-hmm. και ένα δύσκολο ρόλο σε αυτή την παράσταση, αλλά δεν θέλω να το αποκαλύψω. Mm-hmm. Ο Κωνσταντίνος ο Τρονόπουλος, είναι ο Κώστας ο Μενετσάνος, ο οποίος κάνει ένα βέρο Αθηναίο που mm-hmm. μας κάνει και είναι ένα είδος κομφερασιέρ της εποχής.
0: Αϊθαλής Βενετσάνος, βέβαια.
1: Ο Σάκης ο Καραθανάς που είναι και βορειοελλαδίτης και mm-hmm. έχει σχέση με την πόλη σας. Ο θεολόγος ο Παπα-Νικολάου από την Κοζάνη που είναι ο ιεροψάλτης μας. Mm-hmm. Λέω πάλι στο Σπύρο τον Μπιγκερίδη. Την Μαριλένα τη Μόσκου θα πω εκτός από τη συμμετοχή της είναι και η βοηθός σκηνοθεσίας του Σταμάτου Κραουνού.
0: Μάλιστα.
1: Και η Μαρία Παπαδοπούλου. Τώρα, ως προς το. Θα έχουμε την ευτυχία να έχουμε μαζί μας τη φωτίστριά μας, τη Στέλλα Τιγκάλτσου στη Θεσσαλονίκη. Uh-huh. Έχουμε, μας κάνει υπέροχα φώτα. Ο Τάκης έχει κάνει τα σκηνικά και τα κουστούμια. Αυτά μπορείτε να θα τα έχετε σίγουρα και από τις. Και ο Θοδωρής ο Πανάσης τις χορογραφίες. Uh-huh. Θα τα έχετε και από τα στοιχεία σίγουρα της.
0: Δεν το συζητώ και ήθελα να ρωτήσω για τον Τάκη, γιατί έχει βάλει μια πολύ ιδιαίτερη πινελιά στο έργο. Θα προδώσουμε κάτι, αλλά είναι το εικαστικό αποτέλεσμα. Μου είπαν ότι είναι εντυπωσιακότατο.
1: Είναι ένας σπουδαίος σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Διεθνούς επέδους. Δεν ξέρω αν θα είναι κοντά μας στη Θεσσαλονίκη, γιατί ταξιδεύει μεταξύ Σουηδίας και Αυστραλίας για άλλες παραγωγές. Mm-hmm. Αλλά έχουμε την τιμή να είναι ένας συνεργάτης τέτοιος κοντά μας και με τη σχέση αυτή την ιδιαίτερη που έχει με το Σταμάτη του Γραγουνάκη να είναι πολλές φορές σε παραστάσεις συντελεστής mm-hmm. και Σταμάτη. Πόσο μάλλον σε αυτή την μεγάλη, ας το πούμε, προσπάθεια να έρθει σε επαφή με το κοινό με κάτι ιδιαίτερο. Όπως αυτό, όπως η Λιστράτη του Κραουνάκη. Και να πω ότι στη μουσική διεύθυνση έχουμε τον Δημήτρη Ανδρεάδη mm-hmm. με ένα τελείω σπουδαίο μουσικών που θα τα ακούσουμε, θα μας είμαστε 30 άνθρωποι στη σκηνή.
0: Πολλοί κόσμος, αυτό θα σχολίαζα, πάρα πολλοί κόσμος και όλοι ένας και ένας, υπέροχα. Θα περάσουμε υπέροχα την ερχόμενη Δευτέρα, θα ξεκινήσει η εβδομάδα έτσι πολύ όμορφα και πολύ γλυκά. Έλεγα και αυτή την εβδομάδα και τη Δευτέρα που ξεκίνησε έτσι πολύ άσχημα η εβδομάδα με την απώλεια του Γιώργου του Μαζονάκη και με όλα αυτά τα οποία τη συνόδευσαν, όλα αυτά οι πληροφορίες που δεν μπορούσαμε να τις πιστέψουμε και λέω η επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει πιο χαμογελαστά έτσι με Λυσιστράτη, με Κραουνάκη, με μουσική και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις από εδώ και πέρα, κυρία Καπαρού, να ευχηθούμε.
1: Να πω ότι εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα πληγωμένη από αυτό το φεδιό του Γιώργη γιατί γνωριζόμασταν από 16 χρονών εκείνος, εγώ είμαι πιο μεγάλη λίγο από εκείνον και...
0: Α, τον ξέρατε τόσα χρόνια, ε!
1: Ναι, γιατί είχαμε την ίδια δασκάλα, την κυρία Διαμαντοπούλου, το 2, και μάλιστα κάναμε και παρέα τα πρώτα 3 χρόνια που ήταν στην Αθήνα, μετά έφυγε και πήγε στην Πάτρα. Και αυτά τα χρόνια τραγουδούσε σε όλες τις, δεν είχε ακόμα δισκογραφία, αλλά τραγουδούσε σε όλες τις...
0: Το ξέρετε από πιτσιρικά δηλαδή, από τα πρώτα του βήματα, φοβερό.
1: Ναι. Και τον έβλεπα και πρόσφατα και ο Σταμάτης ο Κραουνάκης τον είχε καλέσει.
0: Βέβαια, ο Σταμάτης, βέβαια.
1: Θα σας πω, σε ένα συνθέτη νέου που είχε κάνει τον Άρτο Βλάχ που είχε κάνει μια παρουσίαση στο Μιχάλης Καβουγιάννης και εκεί είχαμε τραγουδήσει παρέα. Mm-hmm. Το 2014 είχε γίνει αυτό. Mm. Και μετά κατά καιρούς τον έβλεπα στο Εθνικό 2 που ερχόταν σαν καλός μαθητής στη δασκάλα του. Mm-hmm. Αλλά και πάντοτε είχαμε αυτή την, ξέρετε, όταν συνδέεσαι σε μικρή ηλικία με έναν άνθρωπο.
0: Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Η στεναχωριά είναι μεγάλη. Είναι ένας ξεχωριστός, ιδιαίτερος, τρυφερός χαρακτήρας ήταν ο Γιώργος και νομίζω σε πολλούς ανθρώπους έχει ζεστάνει την καρδιά, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Κάθε φορά που χάνει τα δικά ένας άνθρωπος, πόσο μάλλον όταν τον γνωρίζεις, τον αγαπάς και σε πολλούς ανθρώπους έχει δώσει χαρά. Αυτή ήταν πάντοτε η διάθεσή του, να τραγουδάει και να δίνει χαρά στο κοινό.
0: Εμείς θα το κρατήσουμε έτσι και μέσα από κουβέντες και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτά μαζί μας. Θα το κρατήσουμε εδώ κοντά μας, δίπλα μας πάντα. Θα είναι εδώ στις μικρές και στις μεγάλες ώρες μας. Θα είναι πάντα ο Μαζό, ο δικός μας ο Γιώργος πραγματικά.
1: Ένας πατέρας μου είπαν από μια εκκλησία, είπε κάτι όμορφο, ναι. Ότι έτσι βοηθούσε στη ζωή του και με τον τρόπο ακόμα που έφυγε, με αυτόν τον άδικο τρόπο, θα βοηθούσε πολύ κόσμο να σωθεί από τις καταστάσεις που είναι, τι να το πω, είναι...
0: Μα δεν βλέπετε τι ιστορία έχει ανοίξει τώρα, τι γίνεται. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Αν θυσιάστηκε για να ανοίξει αυτός ο αρχός του αιώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πάντως θα ξαναθυμίσω ότι με ένα χαμόγελο είναι σίγουρο ότι θα φύγουν από το θέατρο Δάσους τη Δευτέρα το βράδυ όσοι έρθουν. Και μέσα από αυτό να πω ότι χαρά κάθε καλλιτέχνη θα είναι η κάθε παράστασή του που τόσο πολύ κοντά στο φεδιό του Γιώργη να αφιερώνω εγώ σαν καλλιτέχνη τουλάχιστον από τη δουλειά μου κάθε τι σε αυτό το παιδί, το τόσο καλό παιδί, τόσο καλό ψυχοπαιδί. Mm.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κυρία Καπαρού για την κουβέντα, τη ζεστή και όμορφη. Καλώς να μας έρθετε στη Θεσσαλονίκη. Θα μας ξανάρθετε, μαθαίνω, το φθινόπωρο με Δημήτρη Μαραμή, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για εκείνα. Έτσι.
1: Ναι, αφού είναι στις 7 Οκτωβρίου θα τα πούμε στην ώρα του.
0: Θα τα πούμε, ωραία πράγματα έρχονται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Ο Γιάννης Πάριος έρχεται και αυτός στη Θεσσαλονίκη για μια μοναδική βραδιά αυτό το Σάββατο 19 του μήνα στο Θέατρο Δάσους. Με περισσότερα από 50 χρόνια πορείας στο ελληνικό τραγούδι, ο ερμηνευτής που έχει ταυτιστεί όσο λίγοι με τον έρωτα και την νοσταλγία θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, αγαπημένες ερωτικές μπαλάντες αλλά και νησιώτικα τραγούδια. Κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, που ελπίζουμε να παραμείνει καλοκαιρινός έως τότε, προσκαλεί λοιπόν όλους εμάς σε μια μουσική βραδιά, σε όσα αγαπήσαμε και όσα θυμόμαστε.

Σήμερα το βράδυ έχουμε την πέμπτη λευκή νύχτα στο Λαγκαδά, κυρίες και κύριοι, με συναυλία της Κλαβδίας. Η λευκή νύχτα λοιπόν στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη συνδυάζει τη γιορτή της τοπικής αγοράς φυσικά με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Η συναυλία της Κλαβδίας στην Κεντρική Πλατεία σήμερα το βράδυ το απόγευμα βασικά στις 6. Αποτελεί το επίκεντρο της διοργάνωσης, ενώ μουσική, χορός και αθλητικές δραστηριότητες, παιδικές δράσεις και ιστορικά αυτοκίνητα πλαισιώνουν τη βραδιά σε διαφορετικά σημεία του κέντρου του Λαγκαδά. Η είσοδος φυσικά για το κοινό είναι ελεύθερη. Ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων εκεί πέριξ του Λαγκαδά. Ο Λαγκαδάς λοιπόν φοράει τα γιορτινά του και υποδέχεται την πέμπτη λευκή νύχτα και την Κλαβδία.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε πες.
1: Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 5. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε ολοταχώς σε δελτίο ειδήσεων. Η Ελίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση των δύο γιατρών, ανακριτής και εισαγγελέας περιγράφουν συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις που κατά την κρίση του συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για παράνομες ιατρικές πράξεις, οι οποίες φέρεται να έγιναν σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Οι δικαστικές αρχές αναφέρονται επίσης στη συνέχιση της ιατρικής πράξης παρά τα αλάρμς που κατέγραφαν επιδείνωση της υγείας του, καθώς και στην καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, γίνεται λόγος για ενέργειες που φέρονται να παρεμπόδισαν την έρευνα των αρχών. Η ανάκριση συνεχίζεται. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα πιέζει τους οδηγούς με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να φτάνει σχεδόν τα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 14 λεπτά για την αμόλυβδη και στα 2 ευρώ και 11 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα η πανελλαδική τιμή

0: Ζήνης αυξήθηκε κατά περίπου 5 λεπτά και του ντίζελ κατά 6. Παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για επάρκεια καυσίμων αλλά και για φόβους περαιτέρω επιβάρυνσης των καταναλωτών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δύο πυρκαγιές σε Ζάκυνθο και Θεσσαλονίκη. Στη Ζάκυνθο, στην περιοχή Ξύγκια, επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Παράλληλα, στο Κολχικό Λαγκαδά, η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση αντιμετωπίζεται από 32 πυροσβέστες, υδροφόρες, οτά και ένα αέρια μέσα, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλείται κατοικημένη περιοχή. Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για όχι σε όλα και υποστήριξε ότι χάθηκε η ευκαιρία για ευρύτερες συνενέσεις σε θεσμικές αλλαγές, όπως το άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών, η επιστολική ψήφος και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι η κυβέρνηση επενδύει στο φόβο και υποστήριξε πως η ποινική ευθύνη των πολιτικών προσώπων πρέπει να ερευνάται από τη δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, όπου απαιτείται πλειοψηφία 180 βουλευτών για τις διατάξεις που θα κριθούν αναθεωρητές. Γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για την άμεση μεταφορά ενός νεογέννητου στο νοσοκομείο. Το Κέντρο Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για το επείγον περιστατικό και κινητοποιήθηκαν άμεσα τρεις ομάδες Ζήτα. Οι αστυνομικοί άνοιξαν τον δρόμο, διευκολύνοντας την ταχεία μεταφορά του βρέφους μαζί με τους γονείς του από τους αμπελόκηπους στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 20 λεπτά. 6 συμφωνίες πλαίσιο υπέγραψε το Υπουργείο Μετανάστευσης για τη διαχείριση των δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η συνολική τους αξία ανέρχεται σε 137,1 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ για 2 χρόνια, ενώ με την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης φτάνει τα 274,2 εκατομμύρια. Οι συμβάσεις αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και ασφάλειας. Επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς κατά πετρελαϊκής εγκατάστασης της Αράμκο στην Γιαμπού και στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος υποστήριξε ότι προκλήθηκαν ζημιές και πυρκαγιές ως αντίπεινα για τα προηγούμενα σαουδαραβικά πλήγματα στην Ιεμένη. Την ίδια ώρα, ο Αραβικός Σύνδεσμος καταδίκασε επίθεση που σύμφωνα με τον γραμματέα του στόχευσε τη Μέκα. Οι Χούθη αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
4: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και έχουμε πολλά να δούμε. Και σήμερα Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, έτσι αυτή η εβδομάδα κιλά αργά. Με αρκετές εκδηλώσεις στην πόλη. Είναι αυτό το μετέχμιο μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπόρου. Ανοίγουν αρκετοί κλειστοί χώροι πιο χειμερινοί. Οι ανοιχτοί χώροι συνεχίζουν να μας υποδέχονται, μιας και ο καιρός καλά κρατεί, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Και εμείς είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν και να σας τα μεταφέρουμε. Έχουμε και άλλα πολλά ωραία και ενδιαφέροντα, ας πούμε, και την δεύτερη ώρα.

Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας, γαστρονομικός προορισμός, πόλη γαστρονομίας και με τη σφραγίδα της UNESCO, συνδέει την υψηλή μαγειρική με την μαγειρική τέχνη με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό δίπτυχο εκδηλώσεων που παντρεύει τον εινικό πολιτισμό, με ομικρονιώτα το εινικό, την διασυνοριακή γαστρονομική συνεργασία και τις αρχές της μηδενικής πατάλης, το Zero Waste. Εινικοί διάλογοι λοιπόν, ελληνικές και ιταλικές γεύσεις στον αστικό Αμπελώνα, σήμερα σε λίγη ώρα στις 7, ο αστικός Αμπελώνας του Δήμου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε σκηνή μιας ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης. Οι Chef Ambassadors του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Σοφία Τευτσή και ο Γιάννης Κατσαντώνης και Αλέξανδρος Αλεξίου δημιουργούν πιάτα εμπνευσμένα από τις ντόπιες ποικιλίες του Αμπελώνα, ενώ ο προσκεκλημένος σεφ, ο Μόρις Σιγκισμόντι από την Ιταλία, παρουσιάζει ζωντανά δημιουργίες βασισμένες σε εκλεκτές ετικέτες ιταλικών ίνων. Η δράση αναδεικνύει την δημιουργική συνέβρεση των δύο σπουδαίων μεσογειακών παραδόσεων, φυσικά προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια αυθεντική γευστική εμπειρία. Ενώ την Παρασκευή στις 7 έχουμε στον αύριο χώρο του Δημαρχείου την γαστρονομία να επαναπροσδιορίζεται μέσα από την βιωσιμότητα και τον σεβασμό στους πόρους του πλανήτη. Μία ανοιχτή διαδραστική γιορτή προσκαλεί τους πολίτες να περάσουν από την θεωρία στην πράξη μέσα από κάποιους βασικούς πυλώνες. Όσοι συμμετέχουν ενεργά μάλιστα προσκομίζοντας υλικά προς ανακύκλωση θα μπουν σε κλήρωση για 10 τηγάνια Eco-Friendly Nature.

Σήμερα όμως το πρόγραμμα, το μενού μάλλον έχει και Πάνο και Άμμο, αγαπημένος Πάνος και Άμμος. Τον απολαύσαμε τον χειμώνα που μας πέρασε εδώ στην Θεσσαλονίκη μαζί με την Πάολα. Για μια μοναδική συναυλία λοιπόν στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών με ένα δυναμικό live γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες, λαϊκό παλμό, συνέστημα και φυσικά τη χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια του δημοφιλούς ερμηνευτή. Ο Πάνος Κιάμος λοιπόν με την χαρακτηριστική φωνή και την μακρά πορεία στο ελληνικό τραγούδι επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα που αναμένεται να έχει ένταση, ρυθμό, συνέστημα και φυσικά αγαπημένες επιτυχίες.

Μέρες Θεάτρου και Πολιτιστικό Σεπτέμβρης 2026 από τον Δήμο Παύλου Μελά στο Θέατρο Κρύας Βρύσης Στάσος Πεζιρκιανίδης. Με ποικίλες εκδηλώσεις γεμίζει την Δυτική Αττική, τι έχω πάθει σήμερα, τη Δυτική Θεσσαλονίκη, με μουσική, θέατρο, κινηματογράφο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Συναυλίες στο Φεστιβάλ Βυζαντινών Νερόμυλων, εκδηλώσεις ποντιακής παράδοσης, παιδικές προβολές, θέατρο σκιών αλλά και το Πολύχνη Street Festival συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Μένουμε δυτικά και πάμε ταράτσα στα δυτικά. Σήμερα μια μουσική συναυλία με τον Γιάννη Καρασάβα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, εκεί στο Ελευθέριο Κορδελιό. Το 6ο φθινοπωρινό φεστιβάλ, λοιπόν, ταράτσα στα δυτικά, προσκαλεί μικρούς, μεγάλους σε μια σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο ψυχαγωγίας, συνάντησης και πολιτιστικής έκφρασης στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Δυτικά πάντα. Το θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, λοιπόν, μια σκηνή πολιτισμού, δίνει σε όλους μας την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μουσικές συναυλίες διαφορετικού ύφους, θεατρικές παραγωγές για παιδιά και ενήλικες, βραδιές stand-up comedy. Μία μάλιστα από τις εκδηλώσεις πραγματοποιείται στην πλατεία Ευόσμου, διευρύνοντας την παρουσία του φεστιβάλ στο δημόσιο χώρο. Το φετινό πρόγραμμα έχει από όλα. Έχει από blues μουσική και ελληνικό τραγούδι μέχρι σύγχρονο θέατρο, χιούμορ, παιδικές αφηγήσεις. Απευθύνεται λοιπόν σε διαφορετικές ηλικίες και ενδιαφέροντα, ομορφαίνοντας τις φθινοπωρινές βραδιές στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
4: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Γενέθλιον Περέας, κυρίες και κύριοι, μια γιορτή μνήμης, πολιτισμού και συμμετοχής. Η Περέα γιορτάζει 103 χρόνια ιστορίας με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδέει την προσφυγική μνήμη με τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ζωή της περιοχής. Συναυλίες, κινηματογράφος, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παραδοσιακά δρόμενα και δράσεις για παιδιά συνθέτουν το Γενέθλιον Περέας 2026. Η προσφυγική μνήμη φυσικά βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, συναντώντας τη μουσική, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τον αθλητισμό, την παράδοση και την δημιουργική συμμετοχή των κατοίκων. Σήμερα η εκδήλωση «Ξυπνά με το χωριό μας». Πατινάδα στον αρχικό οικισμό της Περέας και κοινό τραπέζι στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Άνω Περέα. Και όλες αυτές οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με την συναυλία του Χρήστου Δάντη την επόμενη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, με την πενταμελή ορχήστρα του στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

είναι ωραίο ένα πανηγύρι έτσι από αυτά τα ωραία, τα... τα γνήσια πανηγύρια να το απολαύσουμε στο κέντρο της πόλης. Και αυτό θα γίνει, κυρίες και κύριοι, αύριο. Ένα πανηγύρι στην πλατεία Ναβαρίνου. Θεσσαλικό γλέντι, λοιπόν, το δεύτερο θεσσαλικό γλέντι της πλατείας Ναβαρίνου. Αύριο από τις 7 το απόγευμα, εκεί όπου η παράδοση της Θεσσαλίας συναντά τον ζωντανό παλμό στο κέντρο της πόλης μας. Ο Γιάννης Λίτενας, ο Δημήτρης Γκόγκουρας, ο Δημήτρης Μαρογιάννης και η Σαμολεντέι Μπαντ δίνουν το ρυθμό, ενώ το Λύκειο των Ελληνίδων Θεσσαλονίκης μεταφέρει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης χορούς και εικόνες της ελληνικής παράδοσης. Είναι με ελεύθερη είσοδο φυσικά, αύριο από τις 7 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πλατεία Ναβαρίνου μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο πανηγύρι γεμάτο μουσική, παραδοσιακούς χορούς, φαγητό εννοείται, και τη ζωντάνια μιας ανοιχτής γιορτής στην καρδιά της πόλης.

Λατρεμένος Αλκίνος Ιωαννίδης και η μπάντα του έρχονται στο Θέατρο Κήπου, κυρίες και κύριοι, αυτή την Παρασκευή. Μια φθινοπορεινή συναυλία κάτω από τον ουρανό της πόλης, με αγαπημένα τραγούδια από όλη την δισκογραφική πορεία του Αλκίνου Ιωαννίδη και της μπάντας του, με αυτοσχεδιασμούς, με συγκίνηση, με όλη αυτή την ενέργεια που φέρει αυτό το υπέροχο πλάσμα, που είναι φερμένο από έναν άλλον πλανήτη. Πραγματικά είναι λες και δεν είναι επίγειος, είναι πέραν του κόσμου τούτου. Του έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, είναι πραγματικά μοναδικός.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απογευματάκι και λίγο μετά τις 4. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε και να τα δούμε όλα. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Λίνα Πέτκου, αμέσως μετά Σάκης Γκίνας και αθλητική ενημέρωση. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με απόφαση ανακριτική εισαγγελέα οι δύο γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονά και μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Σύμφωνα με το δικαστικό σκεπτικό, φέρονται να πραγματοποίησαν παράνομες ιατρικές πράξεις σε ακατάλληλο χώρο, να αγνόησαν τα προειδοποιητικά σήματα των μηχανημάτων και να καθυστέρησαν να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ. Η υπεράσπιση αρνείται τις κατηγορίες και έχει προσφύγει κατά της προφυλάκησης. Την ίδια ώρα, ο ανακριτής εξετάζει νέο κύκλο καταθέσεων. Στην Ευελπίδων μετέβει αυτοβούλος ο υπνοθεραπευτής προκειμένου να καταθέσει τη δική του μαρτυρία. Επιβεβαίωσε την παλαιότερη συνεργασία του με την προφυλακισμένη γιατρό, ενώ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη φωτογραφία του καλλιτέχνη που φέρεται να είχε λάβει από την γιατρό. Η ανάκριση συνεχίζεται. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα πιέζει τους οδηγούς, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να φτάνει πλέον τα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 14 για την αμόλυβδη και στα 2 ευρώ και 11 για το πετρέλαιο κίνησης. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα η πανελλαδική τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά περίπου 5 λεπτά και του ντίζελ κατά 6 λεπτά. Προσωρινή διακοπή καταγράφεται στη σιδηροδρομική γραμμή Πλατή Λάρισα κατόπιν εντολής της πυροσβεστικής και του ΕΣΕ λόγω πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Γερμανικά της Κατερίνης. Η αμαξοστοιχεία 1559 από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα παραμένει ακινητοποιημένη στον σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες για τη μεταφορά των οποίων έχουν ήδη δρομολογηθεί λεωφορεία. Στο μεταξύ, υπόελεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε στη Βουλή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για όχι σε όλα και υποστήριξε ότι χάθηκε η ευκαιρία για ευρύτερες συνενέσεις σε θεσμικές αλλαγές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι η κυβέρνηση επενδύει στον φόβο και υποστήριξε πως η ποινική ευθύνη των πολιτικών προσώπων πρέπει να ερευνάται από τη δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή. Γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για την άμεση μεταφορά ενός νεογέννητου νοσοκομείου. Το κέντρο άμεσης δράσης ενημερώθηκε για το επίγον περιστατικό και κινητοποιήθηκαν άμεσα τρεις ομάδες Ζήτα. Οι αστυνομικοί άνοιξαν τον δρόμο, διευκολύνοντας την ταχεία μεταφορά του βρέφους μαζί με τους γονείς του από τους αμπελόκηπους στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 20 λεπτά. Έντονες αντιδράσεις και επεισόδια στην Πρίστινα προκάλεσε η καταδικαστική απόφαση του ειδικού δικαστηρίου της Χάγης, το οποίο

0: κατέκρινε ένοχους για εγκλήματα πολέμου τον πρώην πρόεδρο του Κωσόβου Χάσιμ Θάτσι και τρεις ακόμη πρώην διοικητές του Τσεκά, επιβάλλοντάς τους ποινές κάθειρξης από 13 έως 25 έτη. Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από την έδρα της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετώντας αντικείμενα κατά αστυνομικών, ενώ η ηγεσία του Κωσόβου και της Αλβανίας καταδίκασε έντονα την ετιμιγορία, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη αδικία. Τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση χρυσορυχίου στο Σουδάν. Σύμφωνα με την πηγή των παραστρατιωτικών δυνάμεων ταχείας υποστήριξης, άγνωστος αριθμός ανθρώπων παραμένει παγιδευμένος κάτω από τα ερείπια, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με υποτυπώδη μέσα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας. Στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η μέρα Κυπέλλου Ελλάδας σήμερα με την διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής της League Phase συνεχίζεται η διοργάνωση. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Μαρκό 0-0. Ενώ βρισκόμαστε στο 63ο λεπτό του αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία των φιλοξενουμένων, εν αντιθέσει με τη Μαρκό που είχε δοκάρει με τον Γιόχανσον. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης με αλλαγές στη σύνθεσή του εντείνει τις προσπάθειές του για να ξεκλειδώσει την άμυνα της Μαρκό χωρίς αποτέλεσμα μέχρι αυτή τη στιγμή, και ενώ επαναλαμβάνω το σκορ μόλις έγινε 1-0. Στο 64 το γκολ του Άρη, να δούμε ποιος το πέτυχε.

Ο Κουαμέ με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 63 ο Άρης προηγείται της Μαρκό με 1-0. Η μπάλα βρήκε και σε παίξιμα της Μαρκό και μετά την κόντρα κατέληξε στα δίχτυα του τερματοφύλακα, των φιλοξενουμένων Θεοδωρακάκη. Συγγνώμη, Θεοδωράκη. Και έτσι με αυτό το γκολ του Κουαμέ από το 63ο λεπτό ο Άρης προηγείται με 1-0 και επιτέλους καταφέρνει να ανοίξει το σκόρ η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου που χρειάζεται ειδικά απέναντι στο Μαρκό σε μια τόσο αδύναμη ομάδα τους τρεις βαθμούς ούτως ώστε να μείνει ζωντανό στο κυνήγι της μιας θέσης την τετράδα που οδηγεί στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μάλιστα το γκολ κατοχυρώνεται ως αυτογκόλ της Μαρκού από τον αμυντικό τον Σμάλι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, τα σημερινά, νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης τελικό 0-3, Άρης Μαρκός το 66ο λεπτό, όπως είπαμε, με αυτογκόλ του Σμάλι από το 63 ο Άρης προηγείται με ένα 0, και στο 28ο λεπτό Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0. Το τέταρτο σημερινό παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής θα διεξαχθεί στο Περιστέρι στις 8 το βράδυ, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Αύριο θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας με τα παιχνίδια Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Προς το τέλος του αγώνα θα μεταφερθούμε και στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου ο Παντελής Ζουμπούλης θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη και τον απολογισμό του σημερινού αγώνα του Άρη με την Μαρκό για το κύπελλο. Ένας Άρης που έχει παραταχθεί με πολλές αλλαγές και πολλούς εφεδρικούς στην ενδεκάδα του και πολλές αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο τοπικό ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ Σιντούμπα.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο σε ένα πολύ κομβικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη στο Περιστέρι για να αποφύγει τις περσινές περιπέτειες και να μπει στην πρώτη τετράδα που οδηγεί στους 8 του κυπέλλου Ελλάδας. Χωρίς τον Παβλένκα, ανακοινώθηκε η αποστολή του ΠΑΟΚ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα ήδη και ετοιμάζεται για την αναχώρηση για το γήπεδο σε λίγη ώρα. Χωρίς τον Παβλένκα και τους υπόλοιπους γνωστούς απόντες, τραυματίες, στην αποστολή δεν συμμετέχει και ο νεοαποκτηθής ο Μπανζά, ο οποίος μόλις χθες ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ και είναι ακόμα ανέτοιμος. Συμμετέχουν όμως οι Τσιφτσής Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κέννη, Κωσίδης, Κώστα, Ελουστόντο. Επανέρχεται μετά την τιμωρία του Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφίρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετήρε, Τάισον, Άλλη, Ζίφκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου. Το πιθανότερο είναι ότι ο Μύθου και ο Χατσίδης θα πάρουν τις θέσεις των δύο νεαρών κάτω των 22 γηγενών, οι οποίοι είναι υποχρεωτικό να παίξουν από κάθε ομάδα με βάση τους κανονισμούς του κυπέλλου Ελλάδας στην αρχική ενδεκάδα. Και στη συνέχεια βέβαια στην ενδεκάδα πρέπει να υπάρχουν δύο γηγενείς κάτω των 22 σύμφωνα με τον κανονισμό του κυπέλλου μέχρι τη λήξη του αγώνα για κάθε ομάδα.

Θα επανέλθουμε στο κύπελο Ελλάδας, όπως βέβαια και στην χθεσινοβραδινή, μάλλον στο διήμερο της UEFA, με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ αργότερα. Εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε με ένα διαφορετικό θέμα.

Στις 7 στον Ιαννό, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο Φάνης Τσοκανάς θα παρουσιάσουν το βιβλίο τους με τίτλο «Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο». Ένα βιβλίο για τα παγκόσμια κύπελα. Από το 1930 ξεκίνησε ο θεσμός στην Ουρουγουάη. Και μάλιστα θα συμπληρωθούν 100 χρόνια στο επόμενο Μουντιάλ, εξ αυτού και η εμπλοκή της Ουρουγουάης και της Λατινικής Αμερικής στην διεξαγωγή του Μουντιάλ του 2030.

0: Ο εκ των συγγραφέων, ο νεότερος, ο Φάνης ο Τσοκανάς, είναι μαζί μας. Φάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Θα ευχηθώ καλό τάξιδο, θα είναι σίγουρα και βέβαια είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι το πρώτο σου βιβλίο, όπως μου είπες και εκτός αέρα, το γεγονός ότι το γράφεις μαζί με τον Χρήστο Σωτηριακόπουλο. Αυτό εγγυάται την επιτυχία και βέβαια νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα σημαντικό και για σένα.
1: Εννοείται. Το βιβλίο από τα τέλη Μαΐου που κυκλοφόρησε έχει πάει εντυπωσιακά καλά και συγκριτικά με όσα μου έχει μεταφέρει εννοείται ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος που έχει πολύ μεγάλη πείρα σε αυτό το τομέα και σε αυτό το τομέα με τα βιβλία. Και όπως το ανέφερες, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ και σημαντικό, αλλά θα επιμείνω πιο πολύ στο τιμητικό για μένα και ιδιαίτερο γιατί όλα τα βήματα από την πρώτη μέρα που μπήκα στη σχολή δημοσιογραφίας ήταν πλάι στο Χρήστο Σωτηριακόπουλο και αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι είναι το αποκορύφωμα της μεταξύ μας σχέσης μαθητή και δασκάλου.
0: Και είναι και πολύ, είσαι πολύ τυχερός που είχες τέτοιο δάσκαλο. Φάνη, όταν διαβάζω εδώ την ορισμένα πράγματα για το βιβλίο το οποίο περιγράφει ιστορίες μέσω συνεντεύξεων με πρωταγωνιστές, με 45 πρωταγωνιστές των Μουντιάλ.
1: Έχει 45 συνεντεύξεις, υλικό που είχε συγκεντρώσει και ο κύριος Σωτηριακόπουλος κατά μήκος των χρόνων, υλικό που μου ανέθεσε εμένα να βρω, είχα συγκεντρώσει νωρίτερα όσο συνεργαζόμασταν σε διάφορα μέσα και μέσω της σχολής. Και μόλις συγκεντρώθηκε αυτός ο αριθμός, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε οι μαρτυρίες ξεκινάνε από το 58, από το Μουντιάλ της Σουηδίας που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά έτσι στο κοινό από το ποδοσφαιρικό ο Πελέ. Είναι πολλά χρόνια πίσω, όπως καταλαβαίνετε. Κάποια κεφάλαια έχουν πάνω από 4-5 συνεντεύξεις. Έχει από πρωταγωνιστές που κατέκτησαν, αλλά και από πρωταγωνιστές που είτε το σημάδεψαν το εκάστοτε Μουντιάλ με κάποια εμφάνιση, με κάποιο γκολ, αλλά ίσως και επειδή δεν το κατέκτησαν. Όπως είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Ολλανδία, η μεγάλη Ολλανδία των 70s, που και το 74 και το 78 δεν τα κατάφερε. Και αφηγούνται οι ίδιοι πρωταγωνιστές της και τα μεγάλα της αστέρια τι σήμαινε για αυτούς το να φτάνουν τόσο κοντά σε ένα παγκόσμιο κύπελο και να μην το κατακτούν. Και εκεί κόλλησε και ένας συμβολισμός με το εξώφυλλο, που είναι από άλλο Μουντιάλ, είναι από το Μουντιάλ του 98, αλλά αυτό δεν έχει σημασία γιατί τι συμβαίνει. Στο εξώφυλλο πολλά χέρια προσπαθούν να αγγίξουν το τρόπαιο. Mm-hmm. Κάποια το καταφέρνουν, το ακουμπάνε, κάποια άλλα δεν το ακουμπάνε. Οπότε είναι όλες αυτές ουσιαστικά οι ιστορίες που περιγράφονται και μέσα στο βιβλίο.
0: Mm-hmm. Χρήστο, πες μας 2-3 έτσι ονόματα ενδεικτικά των συνεντεύξεων που φιλοξενούνται στο βιβλίο.
1: Υπάρχουν από τον Μαραντόνα, τον Ζιντάν, ποιον άλλον μπορώ να σου πω έτσι μεγάλο όνομα, εννοείται Λιονέλ Μέση, αλλά σε περίοδο που δεν το είχε κατακτήσει ακόμα η Αργεντινή το Μουντιάλ. Mm-hmm. Μέχρι και πιο, πώς να το πω, λιγότερο γνωστά ονόματα, αλλά με πολύ μεγάλη ιστορία, όπως είναι για παράδειγμα ο Γιούργεν Σπανβάσερ, ο οποίος είναι ο μοναδικός σκόρερ στο Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία, που έγινε το 1994, την πρώτη και μοναδική φορά που έπαιξαν αντίπαλες και έμελε να είναι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Υπάρχει για παράδειγμα εννοείται με τους Έλληνες, με αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε παγκόσμιο κύπελο, από τον Δημήτρη Σαραβάκο, τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη, τον Βασίλη Τωροσίδη, τον Γιώργο Σαμαρά στην καλύτερη μας πορεία σε Μουντιάλ. Και εννοείται και άλλα εμβληματικά πρόσωπα που αν θα έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον, κυρίως με τα λόγια που μου είπε, μάλλον θα ήταν ο Μάρκο Ταρντέλη. Για το Μουντιάλ του 1982 όταν το πήρε με την Ιταλία που είπε ότι εγώ με τον πανηγυρισμό μου που ξεκίνησα από τόσα χαμηλά ένα παιδί το οποίο δεν είχε τίποτα και έφτασα να κρατάω το παγκόσμιο κύπελο στα χέρια μου με τον πανηγυρισμό μου εκείνον τον έξαλλο τον εμβληματικό όπως έχει μείνει είπα την ιστορία της ζωής μου.
0: Ολόκληρη, σε λίγα δευτερόλεπτα. Φαντάζομαι ότι ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια η συλλογή των, η προσπάθεια για τη συγγραφή του βιβλίου, έτσι όπως μου το περιγράφεις δηλαδή.
1: Κατά μήκος της συνεργασίας μας με τον Χρήστο Σωτηριακόπουλο έτυχε να είμαστε μαζί και λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ του 2022. Ναι. Εκεί είχα μια επαφή αρχικά με τον Αντρέας Μπρέμε, το σκόρερ της Δυτικής Γερμανίας το 1990 όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Και μπήκε σιγά σιγά η ιδέα ότι να βρούμε κι άλλον έναν, να βρούμε κι άλλον έναν. Έλεγα στο... Πήγαινα στο γραφείο του Χρήστου Τυραγόπουλου, του έλεγα: Κύριε Χρήστο, βρήκαμε κι αυτόν, βρήκαμε κι αυτόν. Και εν τέλει καταλήξαμε και με τη βοήθειά του να έχουν συγκεντρωθεί 11 τότε συνεντεύξεις. Ένας εκπρόσωπος από το 1978 μέχρι το 2018, κάθε νικήτριας χώρας. Mm-hmm. Και ουσιαστικά όταν πλησίασε πάλι το Μουντιάλ 26, κάποια στιγμή με κάλεσε στο γραφείο του σε τελείως ανύποπτο χρόνο. Άλλα πράγματα περίμενα να ακούσω και μου λέει: Πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε το υλικό που είχε συγκεντρώσει και το υλικό που έχω συγκεντρώσει, να προσθέσουμε κάποια κεφάλαια ακόμα και να βγάλουμε ένα βιβλίο από κοινού. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ό,τι και αν είχα στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Ήταν ένα σοκ πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ ευχάριστο και τιμητικό.
0: Ναι, βέβαια. Και άρα η συνέντευξη του Μαραντόνα θα την είχε κάνει ο Χρήστος νωρίτερα.
1: Πολύ σωστά,
0: νωρίτερα,
1: σωστά.
0: Ναι. Και είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή προσπάθεια, υπό την έννοια ότι 45 συνεντεύξεις είναι πάρα πολλές και μάλιστα για τόσο εμβληματικά πρόσωπα και σε τόσο βάθος χρόνου, γιατί ξεκινά αυτό το ταξίδι στην ιστορία μέσα στο βιβλίο από το 1958, από το Μουντιάλ της Σουηδίας τότε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, ναι.
0: Και το πρώτο Μουντιάλ του Πελέ. Τι θα έλεγες, τι σου έχει αφήσει, Φάνη, αυτό το βιβλίο ως γεύση?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι το παγκόσμιο κύπελο είναι μια πάρα πολύ προσωπική υπόθεση για τον καθένα, ειδικά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο το έχει εντυπωθεί ως ανάμνηση. Για παράδειγμα, σε μένα το παγκόσμιο κύπελο του 2002, το οποίο είναι το πρώτο το οποίο παρακολούθησα, θα παραμένει, πιστεύω, για πάντα ίσως το πιο εντυπωσιακό των εποχών, παρότι στην πραγματικότητα δεν ήταν. Ναι. Θα υπήρχαν, σίγουρα υπήρχαν και πιο παραγωγικά και πολύ πιο εντυπωσιακά και παγκόσμια κύπελα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο αφήνει, και θέλω να εύχομαι ότι αφήνει, τουλάχιστον κατά τη συγγραφή του, αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία, με έκανε να ξαναβιώσω πράγματα τα οποία είχα ξεχάσει, ειδικά όταν έγραφα εκείνο το κεφάλαιο του 2002, στο οποίο ήταν το πρώτο το οποίο είδα. Ξανά έγινα για λίγο παιδί. Ήταν μια γέφυρα, δηλαδή, μεταξύ της παιδικής ηλικίας, των παιδικών αναμνήσεων, με το σήμερα. Mm-hmm. Στην τελική, ίσως και το παγκόσμιο κύπελο και το ποδόσφαιρο γενικότερα, με το οποίο όσων ετών και αν πάμε ασχολούμαστε και το παρακολουθούμε τόσο έντονα, ίσως αυτό να είναι στην τελική, δηλαδή μια γέφυρα για να παραμένουμε λίγο παιδιά.
0: Ένα φωτεινό παράθυρο στο παρελθόν, μια γέφυρα με τις αναμνήσεις μας που στοιχειοθετεί και την ύπαρξή μας επί της ουσίας. Φάνη, τώρα μια και το έθιξες, επειδή το δικό μου πρώτο Μουντιάλ ήταν το 1978 σε ασπρόμαυρη τηλεόραση με ΕΡΤ τότε, Εθνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση και Διακογιάννης βέβαια στην περιγραφή. Τι έχετε συνέντευξη από το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή? Δεν έγινε.
1: Εννοείται ότι έχουμε και έχουμε και από την νικήτρια χώρα. Δεν είναι μόνο μία. Υπάρχει μέσα και του Αριχάν, νομίζω, από την πλευρά της Ολλανδίας, αλλά υπάρχει σίγουρα βασικά από τον Ρέζενμπρινγκ. Mm-hmm. Υπάρχει σίγουρα και από τον Ουμπάλντο Φιγιόλ, τον τερματοφύλακα της Αργεντινής, σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο παγκόσμιο κύπελο είχε πει συγκεκριμένα ότι είναι σαν να κρατάς τον ουρανό στα χέρια σου όταν το πιάνεις το τρόπαιο. Ήταν ένα Μουντιάλ το οποίο είχε και άλλες ιστορίες πολλές, τις οποίες μπορεί να βρει κανείς μέσα, είτε τις ξέρει είτε όχι, λίγο σκοτεινές, λίγο μυστήριες, για τις οποίες απαντήθηκαν από πολλές και διαφορετικές πλευρές τα γεγονότα, ώστε να επιλέξει ο καθένας τι θεωρεί ότι τελικά συνέβη. Μπορεί να συνέβησαν λίγο πολύ από όλα και κάπως έτσι να συμπληρώνει το παζλ της αλήθειας για το Μουντιάλ του 1978.
0: Ναι, ήταν ένα πολύ συζητημένο Μουντιάλ, γιατί έγινε επί δικτακτορίας στην Αργεντινή.
1: Σωστά,
0: και επί σκληρής δικτακτορίας. Και μάλιστα, μια και το αναφέρεις, έχουν δώσει διάφορες συνεντεύξεις τότε και ο Μενότη, ο οποίος ήταν ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής εκείνη την περίοδο.
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Για τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν και αποτελούν μέρος της μυθολογίας του ποδοσφαίρου, όπως είπες προηγουμένως, Φάνη, ήταν η δικτατορία του Βιδέλα ήταν τότε, σε εκείνη την εποχή που κράτησε μέχρι το 1981. Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση και δεν θα πούμε καλή επιτυχία στην παρουσίαση, γιατί τη θεωρούμε δεδομένη. Καλό απόγευμα.
1: Είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ήταν ο Φάνης Τσοκανάς, ο νεαρός της, της, του διδύμου των συγγραφέων του, του βιβλίου που γράφτηκε μαζί με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο, το οποίο θα παρουσιαστεί σε λίγη ώρα, σε 7 στον Ιαννό. Και είναι και πολύ σωστό αυτό που είπε ο Φάνης, ότι ουσιαστικά το ποδόσφαιρο τι είναι, και ο αθλητισμός γενικότερα, η σύνδεση με, την, με τις αναμνήσεις μας. Με την παιδική μας ηλικία, με την εφηβική μας ηλικία, με την ενήλικη ζωή μας, η σύνδεση με τη ζωή μας. Έχει μία, αυτό εμπεριέχει η μαγεία του ποδοσφαίρου, αυτή την, το ότι μπορούμε να ανασύρουμε αναμνήσεις και μάλιστα έντονες και να τις συνδέσουμε με την ίδια μας την, την πορεία στην ζωή. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Είχαμε προγραμματίσει ένα ραντεβού για συνέντευξη που θα αφορούσε την χθεσινή γιορτή της ΕΠΟ με την παρουσία της ΣΟΕΦΑ βέβαια εδώ, που συνέβαλε καθοριστικά στην εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης σε αυτό που λέμε αθλητικό τουρισμό, στην προβολή του ονόματος της Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό. Δεν θα τα καταφέρουμε όμως να γίνει αυτή η συνέντευξη σήμερα. Το πιθανότερο είναι ότι μετατίθεται για την Παρασκευή. Συνεχίζουμε με την αναφορά στο κύπελλο Ελλάδος το 89ο λεπτό. Άρης Μαρκό 1-0. Ο Άρης εξακολουθεί να προηγείται με το αυτογκόλ του Σμάλη στο 63ο λεπτό. Μετά το σούτ του Κουαμέ, η μπάλα κόντραρε πάνω στον παίχτη της Μαρκό και κατέληξε στα δίχτυα του Θεοδωράκη. Με αυτό το γκολ προηγείται ο Άρης από το 63ο λεπτό με 1-0 της Μαρκό στο Κλάνης Βικελίδης, και ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο Κλεάνθης Βικελίδης για να μας μεταφέρει τα τελευταία λεπτά του αγώνα και την εικόνα του αγώνα γενικότερα, ο Παντελής Ζουμπούλης.

Στα άλλα δύο παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος δεν έχει αλλάξει κάτι. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3 τελικό, όπως είπαμε. Άρης Μαρκός στο 90 λεπτό 1-0, προηγεί το Άρης. Στο ημίχρονο Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0. Στις 8 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ.

0: Είμαστε στις καθυστερήσεις στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το αγώνα ο Άρης προηγείται με ένα 0 με το αυτογκόλ του Σμάλι από το 63ο λεπτό. Πάμε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Παντελής Ζουμπούλης θα μας πει περισσότερα. Παντελή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Στις καθυστερήσεις, όπως είπες και εσείς, το δεύτερο να το καθυστερήσω. Με ένα 0 προηγείται ο Άρης με τον γκολ του Σμάλι από το 63ο. Ένα παιχνίδι το οποίο θα το ξεχάσουμε γρήγορα, με τον Άρη να είναι καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, αλλά φλίαρος. Είχε ένα δοκάρι πριν από λίγο με τον Γκαρέ. Δοκάρι είχε και το Μαρκό όμως στο πρώτο μήθρονο με τον Οικονομίδη και είχε και μια-δυο καλές στιγμές ακόμη Μαρκό για να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Ο Άρης ο οποίος πετυχαίνει το βασικό του στόχο που είναι η νίκη, αλλά δεν ήθελε μόνο τη νίκη σήμερα, ήθελε και κάποια γκολ προκειμένου να τα έχει στην τελική βαθμολογία εφόσον τα χρειαστεί για την περίπτωση της ισοβαθμίας. Θυμίζουμε ότι πέρσι ο Άρης έμεινε εκτός της τετράδας και χρειάστηκε να παίξει επόμενο παιχνίδι διότι δεν είχε καλό συντελεστή τερμάτων. Υπό αυτήν την έννοια ήθελε ακόμη ένα ή δύο γκολ ο Άρης σήμερα. Δεν τα κατάφερε όμως, ήταν φλίαρος και έτσι είμαστε τώρα στο 93-94 με το φτωχό 1-0 να δίνει στον Άρη το προβάδισμα. Στο δεύτερο μήχρονο ο Γρηγορίου να πούμε Σάκη ότι έβαλε μέσα και αρκετούς βασικούς βλέποντας ότι στο πρώτο μήχρονο είχε προβλήματα απέναντι στην Μαρκό που έπαιζε με πάθος, αμυνόταν καλά και δεν άφηνε στους κίτρινους να κάνουν το παιχνίδι τους. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει ο Κατσικογιάννης να σφυρίξει την λήξη. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το 1-0. Η Μαρκό τώρα έχει ένα πλάγιο από τα αριστερά. Για να το δούμε, Σάκη, πριν ολοκληρώσουμε εδώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νομίζω θα είναι και η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Μακρύνουν οι αμυντικοί του Άρη. Ένα σουτ εντελώς άστοχο. Οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ σιγά-σιγά ο Κατσικογιάννης θα δώσει τέλος στο παιχνίδι με τον Άρη να είναι μπροστά με το 1-0.
0: Και μέχρι να σφυρίξει, Παντελή, σε αυτό που είπες και είναι πολύ ουσιαστική παρατήρηση, δηλαδή ότι ο Άρης κερδίζει αλλά με το φτωχό 1-0 και ανέφερε στο περσινό παράδειγμα και φέτος ισχύει κάτι ίδιο γιατί κάτι αντίστοιχο υπάρχει συνωστισμός στις πρώτες θέσεις. Να πούμε ότι ο Άρης με αυτή τη νίκη πάει στους 4 βαθμούς ενώ έχει παίξει 2 παιχνίδια, πάει στους 4, 6 βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός, 4 ο Αστέρας, 4 ο Όφη. Θα ανέβει και ο Άρης στους 4 τώρα, αλλά είναι και οι υπόλοιπες ομάδες που δεν έχουν παίξει ακόμα. Κάποιες έχουν παιχνίδι λιγότερο. Ωστόσο θα γίνει ένας χαμός για την πρώτη τετράδα και φέτος. Σε κάθε περίπτωση, σφύριξε.
1: Ένα σάκι, τελείωσε το παιχνίδι για να αλλάξει 1-0 ο Άρης του Μαρκό.
0: Ευχαριστούμε, Παντελή. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Άρης Μαρκό 1-0 και με την εύστοχη παρατήρηση του Παντελή Ζουμπούλη τώρα έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας όπου ο Άρης σήμερα ήθελε τη νίκη αλλά ήθελε τη νίκη με πολλά γκολ γιατί όπως είπε και ο Παντελής προηγουμένως έχασε την τετράδα, μια θέση στην τετράδα πέρυσι λόγω ισοβαθμιών. Αναμένεται ότι θα συμβεί το ίδιο και φέτος εκτός συγκλονιστικού απρόπτου καθώς να αναφέρω έτσι ενδεικτικά τη βαθμολογία μέχρι τώρα. Ολυμπιακός πρώτος με 6 βαθμούς, Αστέρας έχει 4, Όφη έχει 4, ο Άρης πλέον έχει 4, η ΑΕΚ έχει 3, είναι στην τετράδο ο Άρης αλλά θέλει άλλα 2 μάτς και επίσης κάποιες ομάδες έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Ατρόμητος έχει 3, παίζει το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός είναι σε εξέλιξη το μάτς με την Κηφισιά στο ημίχρονο είναι στο 0-0. Έχει 3 ο Παναθηναϊκός. Θα πάει και αυτός στους 4 ακόμα και στο ενδεχόμενο της ισοπαλίας με την Κηφισιά σήμερα, η οποία έχει 1 βαθμό, είναι στην 7η θέση και 1 βαθμό έχει και η Καλαμάτα, η Μαρκό, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη σήμερα στο Περιστέρι για να αποφύγει την περσινή περιπέτεια η οποία τον ανάγκασε να διεκδικήσει θέση στην οκτάδα μέσω των νοκάουτ αγώνων γιατί από τις θέσεις 4 έως 12 οι ομάδες παίζουν στα play-off. Σε ένα μονό παιχνίδι μπορεί να παίξεις και εκτός έδρας, αναλόγως. με την κατάταξή σου στο βαθμολογικό πίνακα. Άρα ο ΠΑΟΚ θέλει σήμερα οπωσδήποτε την νίκη στις 8 με το αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για να πάει στους 4 βαθμούς και να ελπίζει ότι θα μπει στην τετράδα. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα μπει στην τετράδα και φέτος του κυπέλου, και θα αναγκαστεί να παίξει ενδιάμεση η φάση ή παιχνίδι νοκάουτ στους 16 για να συνεχίσει την παρουσία του, για να διατηρήσει την παρουσία του στη διοργάνωση και να συνεχίσει την πορεία του. Άρα σήμερα στο Περιστέρι δεν του αρκεί ούτε η ισοπαλία, γιατί έχει και πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, το πιο δύσκολο πρόγραμμα από όλους. Παίζει με 4 ομάδες αλφα-εθνικής. Και τα άλλα 2 μάτς είναι με την ΑΕΚ και την Καλαμάτα, άρα σε κανένα δεν έχει εξασφαλισμένο τους 3 βαθμούς. Πρέπει να τους πάρει σήμερα για να έχει αυξημένες ελπίδες παρουσία στην πρώτη τετράδα, η οποία οδηγεί απευθείας στους 8 του κυπέλου Ελλάδας. Ο Βόλος έχει επίσης 1 βαθμό και κανένα βαθμό δεν έχουν, και μάλλον έχουν αποχαιρετήσει από τώρα διοργάνωση. Ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα, Νίκη Βόλου και ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς οι 4 τελευταίοι αποκλείονται.

0: Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Προέδρου της ΕΠΟ, του Μάκη Γκαγκάτση, στην χθεσινή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
1: Ορίζω στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που σήμερα φιλοξενεί τη μεγάλη γιορτή για τον έναν αιώνα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η επέτειος των 100 ετών από την ίδρυση της ΕΠΟ είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε, να τιμήσουμε και να ευχαριστήσουμε όλες και όλους όσοι πότισαν το δέντρο της ζωής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τους ανθρώπους που μέσα στους κινδύνους των πολέμων, στις κακουχίες και στη φτώχεια άντλησαν δύναμη για να φροντίσουν τις πληγές τους μέσα από ένα παιχνίδι. Από όποια χώρα και αν προέρχεστε, ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο έκανε τα πρώτα του βήματα σε εποχές δύσκολες και σκοτεινές. Σε εποχές που οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από χαρά και ελπίδα. Και ίσως γι' αυτό αγαπήθηκε και αγαπιέται με τόσο πάθος. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες εποχές μεγάλωσαν και οι ελληνικοί σύλλογοι. Ο καθένας με τη δική του προέλευση. Άλλοι ξεκίνησαν σε μια αυλή, σε μια γειτονιά και από εκεί μεγάλωσαν και έγιναν κομμάτι μιας ολόκληρης πόλης. Άλλοι δημιουργήθηκαν από ανθρώπους ξεριζωμένους που αναζητούσαν μέσα στη νέα του ζωή τους τόπους, τις μνήμες και τα πρόσωπα που είχαν αφήσει πίσω τους. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η δική μας ιστορία το 1926. Από τότε μέχρι και σήμερα, αν κάτι μας διδάσκουν αυτά τα 100 χρόνια, είναι πως το ποδόσφαιρο είναι μεγαλύτερο από όλους μας. Το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλες και όλους και ταυτόχρονα δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει σε όλους εκείνους που το αγαπούν, το υπηρετούν και το σέβονται. Ανήκει σε όσες μπαίνουν στο γήπεδο, σε όσους φορούν τη φανέλα, προπονούν, διαιτητεύουν ή χειροκροτούν. Και ανάμεσά τους, ξεχωριστή θέση, έχει ο ποδοσφαιριστής και η ποδοσφαιρίστρια. Ο επαγγελματίας, αλλά ιδίως ο ερασιτέχνης. Ο δικός μας άγνωστος στρατιώτης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάποιοι ποδοσφαιριστές βέβαια έγιναν σύμβολα. Φόρεσαν τον εθνόσημο και έζησαν στιγμές που πέρασαν στην ιστορία. Από την πρώτη παρουσία της εθνικής μας, σε τελική φάση, στο γύρο του 1980, υπήρξαν στιγμές που το ποδόσφαιρο κατάφερε να ενώσει μια ολόκληρη χώρα. Και φυσικά, καμιά στιγμή δεν μοιάζει με το 2004, όταν προσθέθηκε μια σελίδα στην ιστορία της Ελλάδας και όχι μόνο του ελληνικού αθλητισμού. Η ιστορία όμως συνεχίζει να γράφεται κάθε μέρα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, όποιος δεν τιμά και δεν σέβεται την ιστορία του και τους ανθρώπους που μόχθησαν για να τη γράψουν, είναι σαν να γεννήθηκε χθες, χωρίς μνήμη, χωρίς γνώση και χωρίς κατεύθυνση. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε, αλλά είμαστε εξίσου υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Η ΕΠΟ έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει. Εξυγχρονίζεται, οργανώνεται καλύτερα και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός κόσμου που εξελίσσεται διαρκώς. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στις λειτουργίες μας. Έχουμε ενισχύσει τις συνεργασίες μας και τις χορηγικές μας σχέσεις. Έχουμε αποκτήσει μεγαλύτερη εξωστρέφεια και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια ομοσπονδία σύγχρονη, αποτελεσματική και πάνω απ' όλα κοντά στο ποδόσφαιρο. Γιατί τελικά αυτό είναι που έχει σημασία. Τι συμβαίνει στο γήπεδο. Εκεί όπου το παιδί αδειμονεί να παίξει. Εκεί όπου ο σύλλογος μεγαλώνει μέσα από το παιδί. Εκεί όπου ο προπονητής μεταδίδει τη γνώση και την αξία του παιχνιδιού και οι γονείς φροντίζουν, στηρίζουν και φέρνουν το παιδί στην προπόνηση. Και βέβαια το ποδόσφαιρο συνεχίζεται και έξω από το γήπεδο. Στην εξέδρα, στην οικογένεια, στην καθημερινότητα. Στο παιδί που φορά τη φανέλα της ομάδας του, κρατάει τον γονιό του από το χέρι, τον αγκαλιάζει συχτά στον γκολ και μαθαίνει ότι εν ευθέτω χρόνο το ποδόσφαιρο θα το συνδέσει με το δικό του παιδί. Έτσι περνά το ποδόσφαιρο από γενιά σε γενιά. Έτσι γράφονται τα επόμενα 100 χρόνια. Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις και του Υπουργού Αθλητισμού του Γιάννη Βρούτσι στην εκδήλωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της UEFA, φίλε Πρόεδρε της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Ποδοσφαίρου, θρύλοι της στρογγυλής θεάς, η Πολιτεία και το Υπουργείο Αθλητισμού είναι παρόν. Και ευχαριστώ πολύ το φίλο μου Πρόεδρο, τον Μάκη τον Καγκάτση, για αυτή τη δημητική πρόσκληση σε αυτή την ιδιαίτερη και μεγάλη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να γιορτάσουμε μαζί εδώ από τη Θεσσαλονίκη τα 100 χρόνια δημιουργίας της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στην πατρίδα μας. Η Πολιτεία λοιπόν και το Υπουργείο Αθλητισμού σας καλωσορίζει όλες και όλους στη χώρα που γεννήθηκε ο αθλητισμός, στη χώρα που γεννήθηκαν τα Ολυμπιακά ιδεώδη, στη χώρα που γεννήθηκαν οι αξίες του αθλητισμού, εδώ στην Ελλάδα. Και θέλουμε να γιορτάσουμε και γιορτάζουμε σήμερα μαζί σας το ενοβιόβιο Ιωβιλαίο, έτσι όπως το λένε. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη γιορτή τη μοιραζόμαστε μαζί σας και η ελληνική κυβέρνηση παρούσα κάνει ό,τι μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να στηρίξει όχι ένα άθλημα το οποίο είναι κυρίαρχο στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ένα άθλημα το οποίο είναι πλέον κοινωνικό φαινόμενο, το κοινωνικό φαινόμενο του ποδοσφαίρου. Και αυτό το φαινόμενο στη διαχρονική του πορεία και εδώ στην Ελλάδα με την ιστορική του διαδρομή που πέρασε από δρόμους, από αυτοσχέδια γήπεδα, έχει εξελιχθεί, έχει αναπτυχθεί, έχει γίνει πλέον ένα σύγχρονο άθλημα, ένα άθλημα που δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, αλλά πρέπει, όπως είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, να θυμόμαστε τις ρίζες και την ιστορία, γιατί από εκεί αντλούμε δύναμη για να διαμορφώσουμε ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Αυτή λοιπόν η πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου που παραμένει ανεξίτηλη σε εσάς τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, σε εσάς που το υπηρετήσατε διαχρονικά μέσα από θεσμικές ιδιότητες. Γιορτάζουμε σήμερα τα 100 χρόνια, ανοίγοντας μια καινούργια σελίδα. Και ακριβώς αυτή τη σελίδα πρέπει να κάνουμε τη μεγάλη ερώτηση. Πού πάει το ποδόσφαιρο, πώς κλείνει αυτή η περίοδος και αν ανοίγει με αισιοδοξία και μέλλον. Επιτρέψτε μου να σας πω, από την οπτική του Υπουργού Αθλητισμού, που βλέπω όλα τα αθλήματα, παρακολουθώ τον αθλητισμό, ότι βλέπω με μεγάλη αισιοδοξία να έρχεται ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα μας κάνει περήφανος και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Το ποδόσφαιρο γίνεται ποιοτικότερο, ανταγωνιστικότερο, καλύτερο. Το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν γίνεται μόνο του. Ήρθε κατόπιν ενεργειών, δράσεων που είχαν να κάνουν, πρώτον επιτρέψτε μου να σας πω, με την καλή σχέση που διαμορφώθηκε για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μια σχέση ειλικρινή, μια σχέση πραγματική μεταξύ πολιτείας και ΕΠΟ και όλων των ΕΠΣ. Δώσαμε τα χέρια, στάθηκε ο ένας δίπλα στον άλλο με ειλικρίνεια και αυτή την πορεία η οποία γίνεται για πρώτη φορά έτσι με ειλικρίνεια θα τη συνεχίσουμε και στο μέλλον. Δεν σταθήκαμε όμως μόνο εδώ.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Πριν κλείσουμε, να πω τα σημερινά αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0. Ο Άρης κέρδισε με αυτογκόλ του Σμάλη στο 63ο λεπτό, τη Μαρκό με 1-0. Κηφισιά Παναθηναϊκός στο 55ο λεπτό 0-0. Και στις 8 παίζει ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 18:00. Καλό σας απόγευμα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, προφυλακιστέ κρίθηκαν με απόφαση ανακριτική εισαγγελέα οι δύο γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες του. Σύμφωνα με το δικαστικό σκεπτικό, φέρονται να πραγματοποίησαν παράνομες ιατρικές πράξεις σε ακατάλληλο χώρο, να αγνοήσαν τα προειδοποιητικά σήματα των μηχανημάτων και να καθυστέρησαν να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ. Η υπεράσπιση αρνείται τις κατηγορίες και έχει προσφύγει κατά της προφυλάκησης. Την ίδια ώρα, ο ανακριτής εξετάζει νέο κύκλο καταθέσεων, ενώ στην Ευελπίδων μετέβει αυτοβούλος ο υπνοθεραπευτής προκειμένου να καταθέσει τη δική του μαρτυρία. Επιβεβαίωσε την παλαιότερη συνεργασία του με την προφυλακισμένη γιατρό, ενώ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για την φωτογραφία του καλλιτέχνη που φέρεται να είχε λάβει από τη γιατρό. Η ανάκριση συνεχίζεται. Ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν την παραλία της πόλης για να παρακολουθήσουν τη μεγαλειώδη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της πορείας του. Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, πρόκειται για μια παραγωγή πρωτοφανούς κλίμακας για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία συνδύασε κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, μοναδικές μουσικές συμπράξεις και ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με χιλιάδες drones, γιγαντοοθόνες και εξοπλισμό διεθνών προδιαγραφών. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα πιέζει τους οδηγούς, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να φτάνει πλέον τα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 14 λεπτά για την αμόλυβδη και στα 2 ευρώ και 11 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, η πανελλαδική τιμή βενζίνης αυξήθηκε κατά περίπου 5 λεπτά και του ντίζελ κατά 6 λεπτά. Προσωρινή διακοπή καταγράφεται στη σιδηροδρομική γραμμή Πλατή Λάρισα κατόπιν εντολής της πυροσβεστικής και του ΟΣΕ λόγω πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Γερμανικά της Κατερίνης. Η αμαξοστοιχεία 1559 από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα παραμένει ακινητοποιημένη στο σταθμό της Κατερίνης με 86 επιβάτες, για τη μεταφορά των οποίων έχουν ήδη δρομολογηθεί λεωφορεία. Με την ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκαν οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση επέλεξε να μην στηρίξει κρίσιμες τροποποιήσεις, όπως η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και οι αλλαγές στις προανακριτικές επιτροπές. Οι προτάσεις συγκέντρωσαν από 158 έως 161 θετικές ψήφους, απαιτώντας τουλάχιστον 180 υπέρ στην επόμενη Βουλή για την οριστική τους έγκριση. Έντονη διαμαρτυρία εξέφρασε ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος προς τον ΟΣΕΘ και τον ΟΑΣΤ για την κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή. Ο Δήμαρχος κατήγγειλε συστηματικές ακυρώσεις δρομολογίων στις γραμμές 69 και 72, απαρχαιωμένο στόλο λεωφορείων χωρίς κλιματισμό και αναχρονιστικό σχεδιασμό δικτύου. Απαιτείται άμεση απόσυρση των ακατάλληλων οχημάτων και αυστηρός έλεγχος για την αποφυγή της συγκοινωνιακής απομόνωσης της περιοχής. Στα διεθνή, έντονες αντιδράσεις και επεισόδια στην Πρίστινα προκάλεσε η καταδικαστική απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης, το οποίο έκρινε ένοχους για εγκλήματα πολέμου τον πρώην πρόεδρο του Κωσόβου Χάσιμ Θάτσι και τρεις ακόμη πρώην διοικητές του Ουτσεκά, επιβάλλοντάς τους ποινές κάθειρξης από 13 έως 25 έτη. Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από την έδρα της Αποστολής.

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετώντας αντικείμενα κατά των αστυνομικών, ενώ η ηγεσία του Κωσόβου και της Αλβανίας καταδίκασε έντονα την ετιμιγορία. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην νοτιοδυτική Ελβετία, όπου ιδιωτικό μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβησε βουνοπλαγιά κοντά στο Λόικερμπαντ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος κατέπεσε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, ενώ οι ελβετικές αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας και την ταυτοποίηση των θυμάτων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
1: Άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: ζω.
1: Αλκατράς, τι φώνες, εδώ είμαστε στα 7 λεπτά ακριβώς, μετά τις 7, 7 μετά τις 7. Λοιπόν, 7 στα 7 δεν είμαστε βέβαια, είμαστε 5 στα 7. FM 100 μαζί, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, συντονισμένη έως και τις 9. Αυτό το γλυκό απογευματάκι της Τετάρτης, μεσοβόμαδα, τι απίστευτα σύννεφα είναι αυτά. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακά και όσο και αν μεγαλώνεις, δεν μπορεί. Κάποιες φορές θυμάσαι τότε που ήσουν παιδί και προσπαθούσες έτσι να κάνεις σχήματα από αυτά που προκύπτουν στα σύννεφα, να παρομοιάζεις κάποια σύννεφα με σχήματα ζώων, κάποιων θεμάτων, κάποιων κτηρίων, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πιο πολλές φορές ουσιαστικά μπαίνουμε στην λογική του να δώσουμε σε ένα σύννεφο το σχήμα από ένα ζώο ή από κάτι που μπορεί να είναι πολύ δικό μας χαρακτήρα. Ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν, ας πούμε, ένα κουκλάκι, ένα αρκουδάκι, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε. Έτσι ξεκινάμε αισιόδοξα, θετικά, διότι θα προσπαθήσω εγώ τώρα σήμερα να δώσω και όλο αυτό το mood, δηλαδή με τα σύννεφα και να δημιουργήσω δικά μου σχήματα. Δεν το έχω κάνει ποτέ τα τελευταία 10 χρόνια σίγουρα. Λοιπόν, 2310-25106 είναι στη διάθεσή σου. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά έτσι για την καλησπέρα αυτή τη Τετάρτη. 16 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Οι θερμοκρασίες βέβαια είναι σχεδόν καλοκαιρινές. Θα δούμε λίγο αργότερα και τα θερμοκρασίες. Πήγε για να βρέξει, δεν θα βρέξει. Εχθές ήταν πάλι το ίδιο, αλλά σίγουρα δεν υπήρχε ο αέρας αυτός που υπήρξε στην διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Ακόμη πιο συγκεκριμένα από την Παρασκευή το απόγευμα και από το Σάββατο το απόγευμα, από τις 6 που ξεκίνησε όλη αυτή η βροχή. Λοιπόν, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς διαδικτυακά fm100.gr, μας βρίσκεις στα social. Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Με καλή διάθεση όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Μια εβδομάδα η οποία έτσι ξεκίνησε αρκετά δύσκολα. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να μην στεναχωρέθηκε με την απώλεια του Γιώργου Μασονάκη. Όλοι κάτι είχαμε έτσι να θυμηθούμε από αυτόν, κάποιο τραγούδι του, κάτι που αγαπήσαμε, κάτι με το οποίο ίσως να γελάσαμε, κάτι με το οποίο ίσως να στεναχωρηθήκαμε. Από τον 16χρονο μέχρι τον 68χρονο, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εδώ στα των μουσικών μας, διότι η μουσική πάντα βοηθάει στο να έχεις καλή ψυχολογία και να προσπαθείς να το δεις έτσι από άλλη μεριά. Ζέινα και Τζανάντο, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχω βραχνιάσει.

Θέλω να πιστεύω ότι το δυνάμωσες, έτσι. Ζέινα και Ζανάντο στα 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Εδώ μαζί παρέα. Ζέινα Λιβανέζα, η οποία δημιούργησε το συγκεκριμένο τραγούδι, ερμήνευσε μάλλον το συγκεκριμένο τραγούδι, στην χρονιά του 2025. Κάποια στιγμή το είχα ψάξει τι σημαίνει ακριβώς Ζέινα. Είναι αραβικό πάντως το συγκεκριμένο όνομα. Και τι σημαίνει Τζανάντα, κάποια στιγμή θα το δούμε ξανά. Νομίζω ότι έχει να κάνει με μια ερωτική ιστορία, η οποία δεν έρχεται, δεν εξελίχθεται έτσι ακριβώς όπως την περιμένεις, όπως την θέλεις, και κάπου στην πορεία θέλεις εσύ να το δώσεις όλο αυτό, να το ζήσεις δηλαδή με τους δικούς σου ρυθμούς. Το Τζανάντο, που δεν ξέρω ακριβώς και αν είναι και αράβικο, πάντως το συγκεκριμένο τραγούδι έχει μέσα όλο αυτό το στοιχείο, όλο αυτό το στυλ. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι σήμερα ποιος γιορτάζει. Όλο και κάποιος βέβαια θα έχει γενέθλια. Σήμερα γιορτάζουν η Εφημεία, γιορτάζουν η Λουντμίλα. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας, Παγκόσμια ημέρα γάλακτο στα σχολεία. Το γάλα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ανήκεις και σε αυτή την κατηγορία. Να είσαι addicted με το γάλα, πραγματικά. Έχω δοκιμάσει εντωμεταξύ τα πάντα, έτσι, ό,τι υπάρχει σε γάλα. Δηλαδή, από το κανονικό το γάλα, το αγελαδινό, γάλα χωρίς λακτόζη, καταπληκτικό και αυτό, γάλα βρώμης, γάλα αμυγδάλου, γάλα καρύδας, γάλα βρώμης με σπορουσία, γάλα αμυγδάλου, το οποίο είναι με σοκολάτα. Και έχω γάλα κατσικίσιο, εννοείται. Προσπαθώ δηλαδή να αποφύγω το γελαδινό, όπως καταλαβαίνεις. Και τι κάνω. Μπορεί να ξυπνήσω, ας πούμε, το βράδυ, και να δίνω στη διάρκεια της ημέρας καταναλώνω γάλα χωρίς λακτόζη, ή μπορεί βρώμης. Το βράδυ θα πιω το γάλα του γιού μου, το γελαδινό. Δηλαδή, ποιο κοροϊδεύω πραγματικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα στα των υπολείπων γεγονότων, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί σαν τη σημερινή ημερομηνία. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Να σταθώ δηλαδή σε 2-3 γεγονότα, έτσι, τα οποία κέντρισαν το ενδιαφέρον μου. Σαν σήμερα λοιπόν, πω, τι ωραία είδηση είναι αυτή. Το 1934 γεννιέται ο Ντόναλντ Ντακ, είναι το αγαπημένο μου παπί. Διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Σαν σήμερα, το 1934, γεννήθηκε τον Ντόναλντ Ντακ με την χαρακτηριστική αυτή φωνή. Αν είσαι και εσύ φαν με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και αφορούν στα κόμιξ με τον Ντόναλντ, σαφώς τα νηψάκια Χιούι, Λιούι, Ντιούι, όλη αυτή η παρέα, ο Σκρούτζ Μακντακ, η Ντέιζι, και από την άλλη βέβαια υπάρχει ο Μίκη, ο γνωστός Μίκη. Αν και κάπου εκεί στο μίσο στα 80s και στα 90s, οτιδήποτε ήταν σε μορφή animation comic, όλα Mickey Mouse τα λέγαμε. Μας τα λέγαν δηλαδή Mickey Mouse, οπότε και εμείς τι να κάνουμε. Σαν σήμερα επίσης έχω να σου πω ότι το... όχι και τόσο μακρινό, 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελλο πρωτοφιλτριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη Ζενές ΕΣ. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Wembley. Αυτό το διαβάζω πραγματικά και αθλητικές ειδήσεις, και μπορεί να μην έχω καμία σχέση, να μην καταλαβαίνω τίποτα, με ξεπερνάει. Σαν σήμερα γεννιέται, μα πόσο κούκλα, η Λορίν Μπακόλ το 1924, Αμερικανίδα ηθοποιός, ήταν η χείρα του Χόμφρι Μπόρκαρτ. Νομίζω ότι ήταν πλέον γνωστή για το βλέμμα της, έτσι, ένα απόλυτα γατήσιο σχιστό βλέμμα, το οποίο ήταν άκρος εντυπωσιακό, και μάλιστα ήταν και ανοιχτόχρωμη, νομίζω ήταν μπλε, πράσινα τα μάτια της. Από τις πιο όμορφες γυναικείες παρουσίες που πέρασε ποτέ στον χώρο της 7ης τέχνης, τον 20ο αιώνα, νομίζω ήταν πολύ εντυπωσιακή. Κάποια στιγμή βέβαια την είδαμε και ξανά έτσι σε κάτι νεότερο, πρέπει να ήταν μαζί με την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, όπου υποδίωταν τη μητέρα της. Δεν θυμάμαι την ταινία. Ήταν και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην παρέα. Καταπληκτική επίσης και εκεί. Αν και είχαν ακούσει διάφορα για το πώς αντέδρασε όταν της πρότεινε να γίνει η μητέρα της Μπάρμπαρα Στρέιζαντ. Πάντως η Λορίν Μπακόλ ξεκίνησε από το χώρο του modeling. Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο, το αυταπόδεκτο δηλαδή. Έγινε εξώφυλλο στο γυναικείο Harper's Bazaar. Και κάπου εκεί λοιπόν ξεκίνησε σε ηλικία 19 ετών να συμμετέχει σε κάποια ταινία. Και να ερωτευθεί τον 45χρονο τότε Χάμφρι Μπόκαρτ, ο οποίος μέτραγε ήδη δυο διαζύγια και βάδιζε για το τρίτο.
Who cares, άμα είναι ο Humphrey Bogart. Η σχέση τους κατέληξε σε γάμο. Το ζευγάρι έμεινε μαζί στο θάνατο του Bogart το 1957. Έφυγε νωρίς βέβαια ο Humphrey Bogart από την ζωή. Θα μπορούσε να είχε μείνει, να είχε ζήσει και άλλα πάρα πολλά χρόνια και να μεγαλουργήσει πραγματικά στο Hollywood. Ήταν ένας από τους σκληρούς του Hollywood και γνωστός βέβαια έτσι για περίφημες ατάκες στις ταινίες του, κυρίως ως πρόμαυρες τότε. Αυτά είχα να σου πω στα σημερινή ημερομηνία, έτσι 2-3 γεγονότα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Λοιπόν, αύριο Πέμπτη έχουμε throwback, αλλά ξέρεις τι γίνεται, έτσι κάποιες φορές μας πιάνει και μια γλυκιά διάθεση να κάνουμε έτσι και μια βόλτα στο παρελθόν, γιατί ως επιτοπλίστων εδώ στην εκπομπή εμείς ασχολούμαστε με νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια. Μιλώντας για νέες κυκλοφορίες, αυτό το Σάββατο δίνουμε και ραντεβού έτσι στις 6 το απόγευμα. Νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική μουσική σκηνή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στα του καιρού πριν σε πάω, σε ταξιδέψω στον χρόνο με ένα αγαπημένο τραγούδι. Να σου πω λοιπόν ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε λίγο καλύτερα από χθες, έτσι. Χθες είχαμε 22 βαθμούς Κελσίου. Και η υγρασία είναι στο 46%. Για τις υπόλοιπες περιοχές, Πηλαία 24%, υγρασία 42%, Φίνικας 25%, υγρασία 44%, Άνω Πόλη Κάστρα 25 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της ΔΕΘ τώρα η υγρασία 45% και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είχα να σου πω σαν της θερμοκρασίας. Θα δούμε λίγο αργότερα και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί ο καιρός σύμφωνα με, πάντα με τις προβλέψεις από την μετεωρολογική υπηρεσία τις επόμενες ημέρες μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή θα κάνουμε ηλιοθεραπεία αυτό το Σαββατοκύριακο ή όχι. Πάμε τώρα στη χρονιά του 2022, καλά δεν είναι και τόσο πίσω στο χρόνο, στο παρελθόν. Νίκος Οικονομόπουλος, όσο τίποτα σε θέλω.

σωστό τίποτα, σε θέλω. Λοιπόν, για να δούμε τις επόμενες ημέρες τι μελιγενέστες του καιρού. Για αύριο, λοιπόν, Πέμπτη. Πότε πήγε Πέμπτη? Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Παρασκευή 21 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε ως 27. Από 22 έως 28 το Σάββατο, αλλά με συννεφιά πάλι. Και πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε την Κυριακή. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Από 23 μέχρι 31. Αλλά νομίζω ότι και το Σάββατο. Μια χαρά μου κάνει εμένα το 28, δηλαδή για κάποιον ο οποίος μπορεί να θέλει να βρεθεί στη θάλασσα, στην παραλία, να χαλαρώσει, να απολαύσει μπανάκι και ούτω καθεξής. Και βέβαια στην Ελλάδα που βρισκόμαστε και στη Θεσσαλονίκη που βρισκόμαστε ακόμη πιο συγκεκριμένα, νομίζω ότι το καλοκαίρι παρατείνεται έτσι κάθε φορά, διότι μέχρι και μέσα Οκτωβρίου ουσιαστικά απολαμβάνουμε και θάλασσα και ήλιο. Καλά, θάλασσα βέβαια όχι πάντα απαραίτητα, ιδίως αν ανήκει στην κατηγορία των κρυβλιάριδων και δεν ζεσταίνεσαι πολύ εύκολα. Αλλά ναι, γενικότερα οι θερμοκρασίες θα λέγαμε ότι είναι βατές, όχι φθινοπορεινές. Κάπου εκεί στα μέσα Οκτώβρη ξεκινάμε και σκεφτόμαστε με φθινοπορεινό mood. Είναι ότι αλλάζει και η ώρα κάπου εκεί στα τέλη Οκτωβρίου, κάπου στις 28 νομίζω. Μπαίνουμε στη χειμερινή ώρα, δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό καθόλου. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Έλληνα Παπαρίζου. Αυτό είναι το νέο της τραγούδι. Αλήθεια τώρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: μαύρο σύννεφο.
1: Ντιμ Ζακ, έλα μαζί μου. Ντιμ Ζακ, για ακόμη μια φορά με συνεργασία με την Λουίζ, τα φωνητικά από τα αγαπημένα παιδιά εδώ της πόλης. Παραγωγός, DJ, τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Και βέβαια με μια έτσι πορεία διεθνή ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και ως DJ και με πολύ βέβαια γνωστές και αγαπημένες διασκευές του. Τελικά η ώρα θα αλλάξει, σε περίπτωση που αναρωτιόσουν, όχι τέλη Οκτωβρίου, 28, θα αλλάξει 25 Οκτωβρίου. Ενημερώθηκα, με ενημέρωσε ο Βαγγέλης και αν αναρωτιέσαι ποιος είναι ο Βαγγέλης, με το που θα καλείς λοιπόν 2310-261-100, που είναι το τηλεφωνικό νούμερο της ΔΕΠΘΕ, δηλαδή TV100, FM100 και κάπως έτσι γίνεται η σύνδεση που εκεί που θέλεις να βρεθείς, να μιλήσεις κάπου συγκεκριμένα σε κάποιον τομέα ενημέρωσης, δημοσιογράφων, μουσικών παραγωγών, οπουδήποτε. Είναι λοιπόν έτσι αυτή η φωνή που χρόνια τώρα, παρόλο που είναι νεότατος, να τα λέμε αυτά, βρίσκεται εκεί, σου απαντάει και σου μεταφέρει όλη αυτή την θετική του αύρα, όλη αυτή την αισιοδοξία που έχει ως άνθρωπος και ως άτομο. Ένα χαμόγελο το οποίο μεταφέρεται ηχητικά. Και όμως ναι, τα χαμόγελα μπορούν να μεταφερθούν ηχητικά. Δεν είναι μόνο για να τα βλέπουμε τα χαμόγελα. Άσε που μερικές φορές βλέπουμε και κάτι χαμόγελα ξινά που γελάει μόνο το στόμα. Δεν υπάρχει χαμόγελο στα μάτια. Θα το πάω τώρα αλλού το θέμα, σε άλλο level. Αλλά όντως έχει όλο αυτό βάση που σου λέω. Στο Βαγγέλη θα επανέλθω. Σε ευχαριστώ, καλέ μου. 25 Οκτωβρίου λοιπόν αλλάζει η ώρα. Ενημερωθήκαμε, αλλά δεν θέλω να το σκέφτομαι προς το παρόν, διότι μέχρι στιγμής είναι καλοκαιρινό το mood, καλοκαιρινός ο καιρός και κάπως έτσι θα έχει και Σαββατοκύριακο. Οπότε εγώ θα σου δώσω την Δευτέρα το feedback για το αν τελικά χρησιμοποιείς αντιλιακό ή όχι. Εμμανουέλα, Roy 612, σαν εσένα.

Εμμανουέλα Ρόι, 612 και σαν εσένα, δύο νέα παιδιά, ένα νέο τραγούδι και συνέχεια έτσι προσπαθούμε να το δούμε βέβαια από άλλη μεριά. Όσο μπορούμε αισιόδοξα μένουμε, επιμένουμε σε ειδήσεις ουδέτερες ή σε ειδήσεις που δεν αφορούν πάντα στις επικαιρότητες βέβαια. Κάνουμε και πάντα έτσι μια βόλτα για να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα στην σύγχρονη επικαιρότητα με τις τελευταίες ειδήσεις. Νέες εξελίξεις, καινούργιες εξελίξεις ως προς τον θάνατο, τον άδικο θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, το σκεπτικό των ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Στην Θεσσαλονίκη τώρα μια γέφυρα ζωής στήθηκε από την ελληνική αστυνομία για ένα νεογνώ, το οποίο μεταφέρθηκε από τους αμπελόκηπους στο ΑΧΕΠΑ, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Σήμερα το μεσημέρι, τρεις ομάδες της άμεσης δράσης παρέλαβαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την περιοχή των αμπελοκήπων και άνοιξαν το δρόμο ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Η αστυνομία παρέλαβε το όχημα στις 1:26 από την περιοχή των Αμπελοκήπων και μέσα σε 19 μόλις λεπτά έφτασαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, δηλαδή στις 13:45. Στα των υπολείπων τώρα νέων... Εάν έχεις κατευθυνθεί προς το οικονομικό τιμολόγιο ως πρόστατου ρεύματος, να σου πω ότι εκπνέει η προθεσμία για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο. Νομίζω ότι αυτοί που ενδιαφέρονται θα είναι και ενημερωμένοι. Θα πρέπει να υποβάλουν, όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως και τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, Ελάης από τις νέες καλλιτέχνηδες και ίσως.

ξεκινάει και ίσως τώρα στην Αγία Παρασκευή Θέρμη, θα σε πάω. Έρχεται η γιορτή σπανακιού. Λατρεύω εδώ μεταξύ τα σπανάκι, λατρεύω σπανακόριζο, σπανακόπιτα, ό,τι έχει μέσα σπανάκι. Ο Πολιτικός Σύλλογος, δεν με ρώτησε, αλλά σου το λέω. Ο Πολιτικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης διοργανώνει λοιπόν τη γιορτή σπανακιού 2026 αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο πάρκο Πλατεία της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής με ώρα έναρξης στις 8.30. Την εκδήλωση συνδιοργανώνει, στηρίζει ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Άνος Αγίνης στο Λεοντάρι. Όπως αναφέρεται από τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, η γιορτή σπανακιού αναδεικνύει ένα αγαπημένο υλικό της ελληνικής διατροφικής παράδοσης. Είναι superfood το σπανάκι, να τα λέμε αυτά, και μάλιστα το σπανάκι ως λαχανικό έχει και ιδιαίτερα αντιγυρατικές δράσεις. Ακόμα περισσότερα μπορείς να μάθεις αν συντονιστείς αυτή την Κυριακή στον πλανήτη Εύα, διότι έχουμε ένα τέτοιο θέμα που αφορά σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τις αντιγυρατικές δράσεις που έχουν. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Επί του θέματος όμως τη γιορτή του σπανακιού, να σου πω ότι αναφέρεται πως οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακές γεύσεις. Ενδιαφέρον με πρωταγωνιστή το σπανάκι σε ένα όμορφο περιβάλλον που συνδυάζει τη γαστρονομία με τη διασκέδαση. Η ιδιαίτερη θέση στη γιορτή έχει παραδοσιακή σπανακόπιτα, αίμα, που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ελληνικής σπιτικής κουζίνας και της παράδοσης που περνά από γενιά σε γενιά. Το πρόγραμμα της βραδιάς θα πλαισιωθεί από μουσική, δημιουργώντας μια αυθεντική ατμόσφαιρα γιορτής. Η εκδήλωση αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία για την ανάδειξη της τοπικής παράδοσης και της συλλογικής δράσης των πολιτιστικών φορέων της περιοχής. Να σου υπενθυμίσω λοιπόν, αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο πάρκο Πλατεία της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής με ώρα έναρξης στις 8.30 το βραδάκι. Μωτές, αγαπημένο παντού.

0: I can't feel no better.
1: Μότες παντού, νέο τραγούδι, νέοι ερμηνευτές, πραγματικά έτσι μια ολόκληρη γενιά με παιδιά τα οποία δημιουργούν το δικό τους ήχο, το δικό τους ξεχωριστό ήχο και είναι εδώ πάντα στην παρέα του FM 100 του Δέστου από άλλη μεριά. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω στη Φωτεινή, την καλησπέρα μου στο Γιώργο, την καλησπέρα μου στο Χρήστο. 23-12-15-106 είναι στη διάθεσή σου αυτή η γλυκιά η ώρα, η οποία είναι έτσι αυτό το γλυκό το βραδάκι. Ακόμα όχι τελείως, δεν έχει πάρει ουρανός αυτό το blue, indigo blue το οποίο λατρεύω. Είναι αυτή η γλυκιά η ώρα που έχει τελειώσει το ηλιοβασίλεμα και αν είσαι τυχερός και κάπου το έχεις απολαύσει. Έχει ξεκινήσει και η Νέα Σελήνη 11 Σεπτεμβρίου. Βλέπεις το φεγγάρι αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει. Έχουμε και Πανσέλινο 26 Σεπτεμβρίου, είναι το φεγγάρι του καλαμποκιού. Καλαμπόκι ακόμη έχουμε βέβαια, πραγματικά από τα αγαπημένα, γιατί τα αποφεύγουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά οκ. Okay. Το αποφεύγεις γενικότερα, λόγω θερμίδων βέβαια να τα λέμε αυτά. Πάντως η Πανσέλινος που έρχεται θα επηρεάσει πολύ κόσμο το κοσμάκι, τα λέμε κάθε φορά εδώ στην εκπομπή. Από την Πανσέλινος, ένα μεγάλο πανηγύρι να σε πάω. Έρχεται μεγάλο πανηγύρι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με 25 μουσικούς και ελεύθερη είσοδο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά έτσι όπως το βλέπω, νομίζω θα γίνει πλέον θεσμός και πολύ καλά θα κάνει. Εκεί στη γειτονιά μας, πλατεία Ναβαρίνου λοιπόν, μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσικής και χορού. Την Πέμπτη λοιπόν, αυτή την Πέμπτη, έτσι. Αύριο δηλαδή, 17 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Μία μεγάλη μουσική παρέα, συνολικά 25 μουσικοί, θα γεμίσουν την ιστορική πλατεία με ήχους και τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της πόλης. Ξεχωριστή παρουσία στη βραδιά θα έχει το Λύκειο των Ελληνίδων, με το χορευτικό του να παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς. Να δίνει το ένασμα ώστε ολόκληρη η πλατεία να γίνει μια μεγάλη χορευτική παρέα, διότι και πέρυσι ήταν κάπως έτσι είχε στηθεί. Δηλαδή ουσιαστικά είχαν ξεκινήσει το χορό, έτσι, όλη μια παρέα, όλοι εκεί στην πλατεία Ναβαρίνου. Παράλληλα, να σου πω ότι τα καταστήματα γύρω την πλατεία Ναβαρίνου θα είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν και να φιλοξενήσουν τον κόσμο, συμβάλλοντας σε μια μεγάλη γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη ζωντάνια του κέντρου της πόλης. 25 μουσικοί λοιπόν, παραδοσιακοί χοροί, όπως αναφέρεται από την σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών, μετά τη μεγάλη ανταπόκριση της περσινής διοργάνωσης, το πανηγύρι της πλατείας Ναβαρίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά ακόμα μεγαλύτερο, με 25 μουσικούς, παραδοσιακούς χορούς, ελεύθερη είσοδος αυτή την Πέμπτη. Τώρα βέβαια εδώ πέρα δεν αναφέρεται ακριβώς συγκεκριμένη ώρα, αλλά φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα ξεκινήσει αυτή την ώρα 8-8.30 και θα διαρκέσει φυσικά μέχρι πολύ πολύ αργά το βράδυ. Λοιπόν, Σικάριο, αγαπημένο νέο τραγούδι και κρεβάτι.

Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Άννα. Τα λέγαμε λίγο πριν. Είναι δύσκολο πάντως, ακόμη νομίζω δεν έχουμε μπει στους ρυθμούς μας. Αναφέρομαι σε γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς. Είναι λογικό. Δεν έχουμε μπει ακόμη στο πρόγραμμα. Όταν ένα ολόκληρο καλοκαίρι ξενυχτάς λίγο παραπάνω, βγαίνεις λίγο παραπάνω, με λίγο μπορεί έτσι να βγεις εκτός προγράμματος. Γενικότερα είμαστε λίγο εκτός το καλοκαίρι. Θα μου πεις δεν κρινιάζουμε. Όχι, δεν κρινιάζουμε, διότι αυτά τα εκτός είναι που φτιάχνουν έτσι το άλλο το πίπερο της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας και λίγο τη διαφοροποιούν. Λίγο παραπάνω θα βγούμε, λίγο παραπάνω θα πιούμε, θα φάμε, θα ξενυχτήσουμε και ούτω καθεξής. Και αυτό το λίγο παραπάνω είναι το άλλο το πίπερο στη ζωή μας. Αν ήταν όλα flat, δεν υπάρχει λόγος. Μία ευθεία. Δεν θέλουμε μία ευθεία τη ζωή μας. Λοιπόν, δεν έχουμε μπει ακόμη στο πρόγραμμα, είναι γεγονός. Ξυπνάμε το πρωί και μετά δεν δυσκολευόμαστε στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, πού θα πάει, θα πούμε και στο πρόγραμμα, διότι όλα συνήθεια είναι. Αρχή της σχολικής χρονιάς ουσιαστικά, αυτή την εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου, μπήκαμε στους ρυθμούς μας, της καθημερινότητα, τους σχολικούς, μια έτσι εκπαιδευτική χρονιά ακόμη που ξεκινά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Δελτίο ειδήσεων έρχεται ακριβώς στις 8. Η δύναμη της συνήθειας, 5 χρόνια ήμασταν 8-10. Τώρα φυσικό είναι, λίγο θέλει να, όσο να πεις, θέλει. Είμαστε τώρα στην πρώτη εβδομάδα αυτό στο 7-9. Και εγώ γενικότερα είμαι άνθρωπο, το προσαρμόζομαι πολύ εύκολα. Αλλά νομίζω ότι κολλάω πολλές φορές σε συνήθειες, γενικότερα είμαι της συνήθειας. Λοιπόν, έρχεται δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση ακριβώς στις 8 με τη Λίνα Πέτκου. Εμείς αμέσως μετέως και τις 9 εδώ μαζί παρεούλα. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Γιώργος Μαζωνάκης, Αγαπώ σημαίνει.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστή κρίθηκαν με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Σύμφωνα με το δικαστικό σκεπτικό, φέρονται να πραγματοποίησαν παράνομες ιατρικές πράξεις σε ακατάλληλο χώρο, να αγνόησαν τα προειδοποιητικά σήματα των μηχανημάτων και να καθυστέρησαν να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ. Η υπεράσπιση αρνείται τις κατηγορίες και έχει προσφύγει κατά της προφυλάκησης. Την ίδια ώρα ο ανακριτής εξετάζει νέο κύκλο καταθέσεων, ενώ στην Ευελπίδων μετέβει αυτοβούλος ο υπνοθεραπευτής προκειμένου να καταθέσει τη μαρτυρία του. Επιβεβαίωσε την παλαιότερη συνεργασία του με την προφυλακισμένη γιατρό, ενώ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη φωτογραφία του καλλιτέχνη που φέρεται να είχε λάβει από την γιατρό. Η ανάκριση συνεχίζεται. Αυξάνονται οι σταθερές χρεώσεις των ταξί από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης στο επόμενο διάστημα. Η νέα τιμολόγηση θα ισχύσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Σύμφωνα με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης αυξάνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που είναι σήμερα. Παράλληλα, αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα η χρέωση του χρόνου αναμονής με στόχο την κάλυψη του αυξημένου λειτουργικού κόστους των επαγγελματιών του κλάδου. Η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 καταγράφει το αποτύπωμα των εξαγγελιών της ΔΕΘ στην κοινή γνώμη. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 29,6% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο, έναντι του 64,6% που δηλώνει λίγο ή καθόλου. Χωρίς εκπλήξεις, ολοκληρώθηκε η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όλες οι προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να παραπεμφθούν στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Καμία όμως δεν έφτασε τις 180 ψήφους. Μεταξύ των διατάξεων που συγκέντρωσαν αρκετές ψήφους παρών, είναι εκείνες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την ποινική ευθύνη υπουργών, την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τις ανεξάρτητες αρχές, τη στέγαση και την επιστολική ψήφο. Ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες

0: Θεατές κατέκλυσαν την παραλία της πόλης για να παρακολουθήσουν τη μεγαλειώδη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της πορείας του. Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, πρόκειται για μια παραγωγή πρωτοφανούς κλίμακας για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία σύνδυασε κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, μοναδικές μουσικές συμπράξεις και ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με χιλιάδες drones, γιγαντοοθόνες και εξοπλισμό διεθνών προδιαγραφών. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στην Κατερίνη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική και τον δήμαρχο Κατερίνης, η φωτιά ήταν χαμηλής έκτασης και έκαψε ξέρα χόρτα. Ωστόσο, εξαιτίας του συμβάντος και κατόπιν εντολής των αρχών, διακόπηκε προσωρινά η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα, με τη Hellenic Train να μεριμνά για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Έργο πνοής ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ παίρνει το δρόμο της υλοποίησης στην παραλία Κατερίνης, με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της διάβρωσης των ακτών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η σύμβαση υπεγράφει και οι εργασίες που περιλαμβάνουν ενίσχυση των κυματοθραυστών, τεχνητή αναπλήρωση της αμμουδιάς και εκβάθυνση του αλλιευτικού καταφυγείου αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην νοτιοδυτική Ελβετία, όπου ιδιωτικό μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβησε βουνοπλαγιά κοντά στο Λόικερμπατ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος κατέπεσε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, ενώ οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας και την ταυτοποίηση των θυμάτων. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευση. «Μπροστά στην αιωνιότητα», Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο, για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

τραγούδι της εβδομάδας λοιπόν, η δική μας πρόταση. Έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε στα 10 λεπτά μετά τις 8. Έφεμε κατ' πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και δες το από άλλη μεριά. Μαζί συντονισμένοι αυτό το απόγευμα βραδάκι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Να σε καλά όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Με θετική διάθεση, με θετικά vibes, αυτό θέλω να πιστεύω, μεσοβδόμαδα. Και εμείς εδώ συντονισμένοι έως και τις 9, ό,τι ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9. Δίνουμε ραντεβού και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στη Γεωργία, την καλησπέρα μου και στην Νικολέτα, την καλησπέρα μου και στον Ανέστη. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, επικοινωνούμε και στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM 100 SKG και φυσικά μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες, 24 ώρες, στη διεύθυνση fm100.gr. Λοιπόν, μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 16 Σεπτεμβρίου, αλλά ο ΖΑΦ είναι εδώ με έναν καταπληκτικό Αύγουστο.

Ζαφ Αύγουστος, από τα αγαπημένα μας νομίζω αυτής της χρονιάς, αυτού του καλοκαιριού, αυτού του, του μήνα που μας πέρασε ο Αύγουστος. Πραγματικά νομίζω ότι είναι από τους μήνες που περνάει τόσο μα τόσο γρήγορα που δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ είμαστε, FM 100, αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, συντονισμένοι έως και τις 9, επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου, έτσι για την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Τώρα σε ειδήσεις ανά τον κόσμο, ειδήσεις οι οποίες μπορεί να είναι λίγο περίεργες, μπορεί να έχουν έτσι ένα διαφορετικό θα λέγαμε ενδιαφέρον. Βρίσκομαι λοιπόν στο Fact, έναν λογαριασμό στο Instagram, και σου έχω νέα τα οποία θα μας ταξιδεύουν στην μακρινή Ιαπωνία. Θυμόμενη χώρα φέτος ήταν στην 20η ΔΕΘ. Η Ιαπωνία λοιπόν αναπτύσσει συσκευή που καταγράφει τα όνειρά σου για να τα βλέπεις, λέει, σαν ταινίες. Δηλαδή μπορείς να έχεις δει κάποιο όνειρο και να έχεις ξυπνήσει και να μην το θυμάσαι. Αν και προσωπικά νομίζω οι περισσότεροι τα θυμόμαστε, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν βλέπουν απλά ένα όνειρο. Βλέπουν ολόκληρη ταινία. Κάνουν ολόκληρο σενάριο με το μυαλό τους. Εμπλέκονται μέσα και άνθρωποι και γνωστοί τους και άγνωστοι και επώνυμοι. Μπορεί να είναι και κάποιος ηθοποιός, κάποιος τραγουδιστής, οπουδήποτε. Φαντάσου λοιπόν να ξυπνάς και να βλέπεις ξανά το όνειρό σου, αλλά σαν ταινία. Ερευνητές λοιπόν στην Ιαπωνία μελετούν πώς η εγκεφαλική δραστηριότητα τελικά στον ύπνο συνδέεται με εικόνες που ονειρευόμαστε. Με λειτουργική μαγνητική τομογραφία και τεχνητή νοημοσύνη αναλύουν εγκεφαλικά μοτίβα, επιχειρώντας να αναγνωρίσουν ορισμένα οπτικά στοιχεία των ονείρων. Ωστόσο, δεν μπορούμε ακόμη να καταγράψουμε ολόκληρα όνειρα και να τα παράγουμε ως βίντεο. Πρόκειται για προσεγγιστικές ανακατασκευές και προβλέψεις, ενώ η συνεχιζόμενη έρευνα ίσως τελικά επιτρέψει μελλοντικά πιο εξελιγμένους τρόπους κατανόησης και απεικόνησης των ονείρων μας. Αλλά γεγονός είναι ότι πολλές φορές επηρεαζόμαστε έτσι από αυτό που θα δούμε, ιδίως αν είναι κάποιο όνειρο τόσο μα τόσο αληθινό σου έχει τύχει, κυρίως αν πρόκειται για κάποιον άνθρωπο που έχεις δει στον ύπνο σου και μπορεί να είναι έτσι πολύ ζωντανό όλο αυτό το οποίο είδες και να μην είναι και τόσο ευχάριστο το όνειρο, ή να είδες κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή και να έχεις ονειρευτεί ότι τον συνάντησες. Κάποιες φορές πραγματικά τα όνειρα είναι τόσο αληθινά που ξυπνάς και έχεις την αίσθηση, έχεις την εντύπωση ότι όλο αυτό το έχεις ζήσει.

0: καρδιά σου, η θάλασσα και το αρώμα σου.
1: Λοιπόν, στα 19 λεπτά ακριβώς μετά τις 8, στα των υπολείπων τώρα νέων και οτιδήποτε έτσι μπορεί πραγματικά να τραβήξει την προσοχή μας με έναν τρόπο ουδέτερο, διότι το να βρίσκεις ειδήσεις οι οποίες είναι ευχάριστες νομίζω ότι είναι πραγματικά ίσως από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να συμβούν στην καθημερινότητα. Φθινόπωρο λοιπόν, φθινόπωρο στην Ιαπωνία, εκεί θα παραμείνουμε. Μαγευτικό, το φθινόπωρο χαρίζει στην Ιαπωνία μια ομορφιά που σε κάνει να σταματάς σε κάθε βήμα. Παρακολουθώ τώρα τις σχετικές εικόνες. Είναι οι φωτογραφίες από ένα λογαριασμό που ονομάζεται Summer Six. Κόκκινα φύλλα, μονοπάτια ναών, χρυσαφένι κήπη, αργές βόλτες. Το Fuji μοιάζει βγαλμένο από κάρτ ποστάλ και δεν χρειάζεται, λέει, δεν χρειάζεσαι μάλλον πρόγραμμα. Μόνο χρόνο για να χαθείς τα χρώματα και μία φωτογραφική μηχανή για όσα θέλεις πραγματικά να κρατήσεις. Πάντως μπορείς να δεις τις εικόνες στο Fact, στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Είναι πραγματικά τόσο μα τόσο εντυπωσιακές. Δηλαδή μπορεί και να έχεις την αίσθηση ότι πρόκειται για AI. Τώρα βέβαια για κάποιον ο οποίος σαφώς έχει πάει στην Ιαπωνία, νομίζω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι εξίσου εντυπωσιακό με αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα, στην Βέρεια νομίζω, με τις ανθισμένες ροδακινιές κάποιους συγκεκριμένους μήνες του χρόνου. Όχι φθινόπωρο, αλλά είναι όλη αυτή έτσι η αίσθηση που σου δίνει, που είναι κάτι πραγματικά εξωπραγματικό. Πάντως φθινόπωρο και στην Ελλάδα έχουμε υπέροχα χρώματα στη φύση. Φοράει τα φθινοπορεινά της, τα ζεστά της χρώματα, από το καφέ της μόκας στην όχρα, στο βυσινί, στο καφέ σοκολά, σε όλα αυτά τα χρώματα τα οποία είναι τόσο μα τόσο ζεστά, το λαδί, το πράσινο και βέβαια χρώματα τα οποία συναντάς κυρίως αν έτσι καταφέρεις να ξεφύγεις για κάποιο διήμερο μέσα στον Οκτώβριο ή μέσα και στον αρχές Νοέμβρη ίσως, ανάλογα καθένας όσο μπορεί και όπως μπορεί. Χρήστος Μάστορας, Σεσίλια Κρούλ και Μαργαρίτα.

Μαργαρίτα, Cecilia Cruel, Spanish version από τα αγαπημένα μας. Ένα τραγούδι το οποίο μιλά για τη Μαργαρίτα το λουλούδι, όχι τη Μαργαρίτα το κυριόνομα, για το πώς τελικά μαδάμε το συγκεκριμένο λουλούδι, για να δούμε αν τελικά μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε μπει κάποια στιγμή σε αυτή τη διαδικασία. Κύριο σε μικρότερη ηλικία, αλλά θα μου πεις τώρα και σε μεγαλύτερη, κάποιες φορές μπορεί να το έχεις κάνει και αυτό. Μιχάλης Καραγκούνης, Σημάδι.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα, αυτό το ημίωρο. Διαβάζω εδώ την ανακοίνωση σε σχέση με την ακύρωση της συναυλίας του Γιώργου Μαζονάκη για τα 33 χρόνια της πορείας του στην μουσική, η οποία είχε προγραμματιστεί στην Τεχνόπολη. Ο Γιώργος Μαζονάκης λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία που θα έδινε στη Τεχνόπολη για τα 33 χρόνια της καριέρας του, που έφυγε τόσο άδικα, τόσο ξαφνικά από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στο Πανελλήνιο. Οπότε υπάρχει σχετική δήλωση της εταιρείας παραγωγής του Γιώργου Μαζονάκη, που ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση της συναυλίας και απαντά στον κόσμο που θα ήθελε να μετατραπεί σε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του τραγουδιστή, πως την εν λόγω στιγμή και εξαιτίας του ξαφνικού χαμού του την Τετάρτη δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι αλήθεια ότι αυτό σχολιάστηκε ποικίλο τρόπο. Εξάλλου, στις εποχές που βρισκόμαστε και διανύουμε στα social media, ο καθένας πραγματικά έχει χώρο. Έχει χώρο για έκφραση, έχει χώρο για την άποψή του, για να πει τη γνώμη του, αυτό που αισθάνεται. Κάτι το οποίο πραγματικά σχολιάστηκε και υπόθηκε ήταν ότι θα μπορούσε η συναυλία να μην ακυρωθεί και αυτού να προγραμματιστεί μια συναυλία αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, ή με ερμηνευτές που θα ήταν εκεί να δώσουν το παρόν και να ερμηνεύσουν τραγούδια του, ή και πολύ απλά ακούστηκε ακόμα και το εξής: να είναι μια συναυλία απλά και μόνο με τα βίντεο κλιπ του Μαζονάκη, με την παρουσία του μέσω της εικόνας και του ήχου, μέσω των βίντεο κλιπς, βίντεο creations και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν, προφανώς γι' αυτό και η σχετική ανακοίνωση και κάνει λόγο στο ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη, στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Όπως τονίζει η ανακοίνωση, ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή ή και την προσφορά του Γιώργου Μαζονάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και τον σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του, και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας. Ό,τι και να πεις, είναι πραγματικά λίγο. Απόν, πάμε να μετρήσουμε χιλιόμετρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια. Είναι αυτό το μπρος πίσω ότι δεν ξέρω τι θέλω. Κάπως έτσι πάντως σχολιάστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι όταν είχε κυκλοφορήσει, μάλλον όχι όταν κυκλοφόρησε, πριν ακόμη κυκλοφορήσει καλά-καλά, δηλαδή με το που χρησιμοποιήθηκε εντός εισαγωγικών μέσω video creation στο TikTok. Μικρές ιδέες σου έχω τώρα που θα έκαναν τον κόσμο καλύτερο. Πόσες φορές έχεις αναρωτηθεί πώς γίνεται να μην υπάρχει ήδη αυτό? Για μια απλή λύση που θα σου κλείτωνε χρόνο, ταλαιπωρία ή εκνευρισμό, ένα φωτεινό ευχαριστώ στο αυτοκίνητο, καρότσια που υπολογίζουν πόσο θα πληρώσεις. Αχ, αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Βαλίτσες με ενσωματωμένη ζυγαριά και τηλεχειριστήρια που κάνουν ήχο για να τα βρίσκεις. Πραγματικά, πόσες φορές δεν έχουμε χάσει το τηλεχειριστήριο, και μπορεί να είναι κάτω από τον καναπέ, μπορεί να είναι κάτω από ένα μαξιλάρι. Φόρμες που αποθηκεύουν όσα πληκτρολόγησες και φωτεινά σήματα στις διαβάσεις πάνω στο έδαφος. Μικρές βελτιώσεις λοιπόν που θα έλυναν καθημερινά προβλήματα. Μερικές από τις έξυπνες ιδέες, από τις πιο έξυπνες ιδέες, είναι αυτές που κάνουν απλές στιγμές της ημέρας λίγο πιο εύκολη. Διαβάζω λοιπόν το σχετικό, έτσι, τη σχετική ανάρτηση, όπου έχει και ωραίες εικόνες από AI έχουν γίνει. Κάθε αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει ένα φωτεινό ευχαριστώ σε όσους σε αφήνουν να μπει στη λωρίδα ή να κάνεις την προσπέραση. Έρχεσαι από δεξιά και βλέπεις ότι δεν σταματούν, δεν σε αφήνουν να περάσεις. Οπότε θα πρέπει με το που σε αφήνει κάποιος και σου κάνει νόημα, πέρνα, έλα μπράβο, και εσύ να έχεις αυτό το φωτεινό σήμα πίσω ακριβώς στο αυτοκίνητο και να γράφει ένα ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο μου φούγεται αυτό. Τα καρότσια αγορών θα έπρεπε να δείχνουν το σύνολο όσων ψωνίζεις για να μην έχεις εκπλήξει στο ταμείο, και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι τα καρότσια παντού, έτσι, όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ. Και τα καρότσια όταν πάμε να ψωνίσουμε σε ένα πολυκατάστημα παιχνιδιών, τα καρότσια όταν πάμε σε διάφορα πολυκαταστήματα για είδη σπιτιού κτλ. Να υπάρχει και εκεί ένα καρότσι τέτοιο, να υπολογίσουμε τι ακριβώς θα ξοδέψουμε. Οι διαβάσεις θα έπρεπε να φωτίζουν στο έδαφος, ώστε να βλέπουν το σήμα όσοι κοιτούν στο κινητό. Πώς είναι αυτοί οι οποίοι περπατούν και έχουν το κινητό στο χέρι και διαβάσεις. Τα ασανσέρ θα έπρεπε να σου επιτρέπουν να ακυρώνεις τον όροφο πριν πατήσεις, που έχεις πατήσει κατά λάθος, διότι κάποιες φορές έχεις πατήσει άλλον όροφο και σταματάει ξανά πάλι. Το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να κάνει μπιπ-μπιπ όταν χτυπάς παλαμάκια για να το βρίσκεις μέσα στον καναπέ που έχει χαθεί. Οι βαλίτσες θα έπρεπε να ζυγίζονται μόνες τους για να ξέρεις το βάρος πριν φτάσεις στο αεροδρόμιο. Τα ψυγεία θα έπρεπε να σου προτείνουν τι να μαγειρέψεις με όσα έχουν απομείνει στο ψυγείο. Τα σινεμά θα έπρεπε να αναγράφουν την ώρα που αρχίζει η ταινία κατά τις διαφημίσεις. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές η ταινία δεν ξεκινάει ακριβώς, ξεκινάει λίγο μετά ή ξεκινάει πολύ αργότερα, και πολλές φορές δεν έχεις υπολογίσει σωστά το χρόνο σου, οπότε νομίζω ότι πραγματικά αυτό θα βοηθούσε. Οι online φόρμες, όχι φόρμες που φοράμε, οι online φόρμες θα πρέπει να κρατούν όλα όσα έχεις γράψει. Αν κολλήσει η σελίδα, αντί να τα σβήνουν όλα. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Εγώ θα ήθελα να βάλω και κάτι έξτρα σε όλο αυτό το οποίο διαβάσαμε. Να υπάρχει ένας άμεσος, νομίζω βέβαια υπάρχει μια τέτοια σχετική πλατφόρμα από το κινητό, να δεις φωτογραφίζοντας αυτό που σκοπεύεις να φας, πόσες θερμίδες έχει. Αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπήρχε εκείνη την ώρα στο σπίτι σου, ας πούμε. Δηλαδή να σου προτείνει τι να φας βάσει τη διατροφή σου και πόσες θερμίδες έχει, και να τα υπολογίζει και όλα και να μην κάνεις απολύτως τίποτα.

Μαζί απόφαση σου, Δήμος Αναστασιάδης. Αυτό είναι το νέο του τραγούδι. Πολλά νέα τραγούδια βέβαια αύριο. Όχι αύριο, πολλά νέα τραγούδια το Σάββατο. Αύριο, πότε αύριο. Μέρη, Τετάρτη, βιάστηκα να πάω Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το Σάββατο στις 6 δίνουμε ραντεβού. Κάθε Σάββατο στις 6 μάλλον. Δίνουμε ραντεβού και μαζί ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούριο πάτη και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Διαβάζω εδώ για μερικά διάσημα φαγητά τα οποία έχουν πάρει το όνομά τους από πραγματικούς ανθρώπους, το ήξερες? Μερικά από τα πιο διάσημα λοιπόν πιάτα του κόσμου πήραν το όνομά τους από πραγματικούς ανθρώπους, κρύβοντας ιστορίες που ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά. Δεν λέει να φύγω από αυτό το συγκεκριμένο το λογαριασμό στο Instagram, το fact. Η σαλάτα λοιπόν του Κέσαρα, τα νάτσος, το ροδάκινο μελμπά, τα φετουτσίνε αλφρέντο και τα cracker gram θυμίζουν τους ανθρώπους πίσω από τις ονομασίες τους. Αντίθετα, η προέλευση του μοσχαριού Wellington και των αυγών Benedict. Το μοσχάρι Wellington δεν το έχω ξανακούσει. Τα αυγά όμως Benedict είναι τα πιο γνωστά πλέον. Παραμένει αντικείμενο συζήτησης. Κάθε μπουκιά λοιπόν μπορεί να κρύβει ένα κομμάτι ιστορίας. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα διάσημα πιάτα τα οποία πήραν τα ονόματά τους από πραγματικούς ανθρώπους. Η σαλάτα του Κέσαρα λοιπόν οφείλει το όνομά της στον σεφ Τζεζάρε Καρντίνι. Η πίτσα Μαργαρίτα είναι η βασίλισσα Μαργαρίτα της Ιταλίας. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η πίτσα Μαργαρίτα έχει ουσιαστικά τη μοτσαρέλα, ντομάτα και βασιλικό. Τρία χρώματα, τα οποία τρία χρώματα παραπέμπουν και στην σημαία της Ιταλίας. Τα αυγά Benedict πήραν το όνομά τους από τον Lemuel Benedict. Νάτσος από τον Ιγνάσιο Νάτσο Ανάγια. Πω, είναι ωραία τα νάτσος. Και νομίζω ότι ακόμα και σκέτα είναι ωραία τα νάτσος. Το σάντουιτς πήρε το όνομά του, αυτό το γνωρίζουμε, από τον Τζον Μοντάγκιου, τον τέταρτο κόμι του σάντουιτς. Τα φεντουτσίνε Αλφρέντο από τον Αλφρέντο Ντιλέλιο. Πόπο και η σάλτσα πάνω. Το καρπάτσιο, το οποίο γίνεται στην Ιταλία συνήθως, από τον ζωγράφο Βιτόρε Καρπάτσιο και βέβαια με λαδάκι, βασιλικό, ρόκα, τριμμένη παρμεζάνα, ντομάτα. Είναι και η ώρα τώρα αυτή που πολύ πραγματικά έτσι είναι η ώρα αυτή της λιγούρας νομίζω και λίγο αργότερα. Το μοσχάρι Wellington παραδοσιακά συνδέεται με τον δούκα του Wellington, το ροδάκινο Μέλμπα. Η Μελμπά είναι, δεν ξέρω αν το έχω πει λάθος, το προφέρω λάθος, Μελμπά είναι το σωστό, ναι. Ροδάκινο Μελμπά πήρε το όνομά του από την Dame Nelly Μελμπά και ίσως και αυτό το γλυκό ροδακινή χρώμα, το οποίο ήταν και must κάποια περίοδο. Στα όχι και τόσο μακρινά της. Cracker Gram, από τον εδεσιμότατο Sylvester Graham πήρε το όνομά του, τα γνωστό cracker, τα γνωστά cracker, τα οποία βέβαια έχουν εξελιχθεί έτσι μέσα από πολλές και διαφορετικές μορφές. Το Chateaubriand, όταν λέμε ότι είναι μαγειρεμένο, Chateaubriand από τον François René de Chateaubriand. Αυτά είχα να σου πω λοιπόν για τα διάσημα πιάτα, όλοτε κάτι θα έχεις δοκιμάσει. Θοδωρής Φέρης, είπες.

Και είπες λίγο πριν έτσι το φινάλε και αυτής της ραδιοφωνικής μας εδώ συνάντησης, ότι συμβαίνει κάθε απόγευμα, δηλαδή από τις 7 έως και τις 9. Λοιπόν, μαζί παρέα, να δούμε λίγο τα του καιρού τώρα και πώς ακριβώς έχει εξελιχθεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία αλλά και η σχετική υγρασία. Είδαμε λίγο πριν ότι η θερμοκρασία το απογευματάκι ήταν στους 27 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμούς Κελσίου σε αρκετά σημεία της πόλης, με συννεφιά βέβαια για τις επόμενες ημέρες, αλλά αυξημένη θερμοκρασία. Αυτή την ώρα λοιπόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου και έχει ανέβει η υγρασία στο 52%. Σε υπόλοιπες περιοχές, δυτικά Κορδελιό στους 23 βαθμούς, 24 Κελσίου η θερμοκρασία, η υγρασία στο 53%. Άνω Πόλη, Κάστρα 22 βαθμούς Κελσίου, Πειλαία 21 βαθμούς Κελσίου, Φίνικας Καλαμαριάς 22 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα ως προς τα του καιρού, με κανονικές θερμοκρασίες για αύριο Πέμπτη αλλά και μεθαύριο Παρασκευή και Σάββατο, όπου θα κυμανθεί η θερμοκρασία μεταξύ 20 έως 27 βαθμών Κελσίου για αύριο, μέχρι 28 βαθμών Κελσίου την Παρασκευή και μέχρι 29 βαθμών Κελσίου το Σάββατο. Γιάννης Βαρδής, αμέσως τώρα με το νέο του τραγούδι και «Δεν το περίμενα».

Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενατε κάπως έτσι. Το περιμένατε, το περιμένατε. Έχουμε φτάσει στο τέλος και αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εδώ μαζί παρέα στα 4 λεπτά πριν από τις 9. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Βράδυ Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα είμαι και πάλι για να σου ξαναπώ δέστο από άλλη μεριά. Εσύ μένεις εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση. Ενώ αμέσως μετά η βραδινή ώρα ενημέρωσης με τη Λίνα Πέτκου. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, όσο καλύτερο γίνεται, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο. Είναι ο Νικόλας Ραπτάκης με νέο τραγούδι από το επερχόμενο πρώτο του προσωπικό άλμπουμ και Βγαίνω Εθνική.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστές κρίθηκαν με απόφαση ανακριτική εισαγγελέα δύο γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με το δικαστικό σκεπτικό, φέρονται να πραγματοποίησαν παράνομες ιατρικές πράξεις σε ακατάλληλο χώρο, να αγνόησαν τα προειδοποιητικά σήματα των μηχανημάτων και να καθυστέρησαν να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ. Η υπεράσπιση αρνείται τις κατηγορίες και έχει προσφύγει κατά της προφυλάκησης. Την ίδια ώρα στην Ευελπίδων μετέβει αυτοβούλος ο υπνοθεραπευτής προκειμένου να καταθέσει τη δική του μαρτυρία. Επιβεβαίωσε την παλαιότερη συνεργασία του με την προφυλακισμένη γιατρό, ενώ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη φωτογραφία του καλλιτέχνη που φέρεται να είχε λάβει από τη γιατρό. Αυξάνονται οι σταθερές χρεώσεις των ταξί από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης στο επόμενο διάστημα. Η νέα τιμολόγηση θα ισχύσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Σύμφωνα με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης αυξάνεται στα 38 ευρώ από 28 που είναι σήμερα. Παράλληλα, αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα η χρέωση για τον χρόνο αναμονής, με στόχο την κάλυψη του αυξημένου λειτουργικού κόστους, ενώ η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 καταγράφει το αποτύπωμα των εξαγγελιών της ΔΕΘ στην κοινή γνώμη. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 29,6% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο, έναντι του 64,6% που δηλώνει λίγο ή καθόλου. Χωρίς εκπλήξεις, ολοκληρώθηκε η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όλες οι προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να παραπεμφθούν στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, καμία όμως δεν έφτασε τις 180 ψήφους. Μεταξύ των διατάξεων που συγκέντρωσαν αρκετές ψήφους παρών είναι εκείνες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την ποινική ευθύνη υπουργών, την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τις ανεξάρτητες αρχές, τη στέγαση και την επιστολική ψήφο. Στην Αθήνα αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη προγραμματίζεται για τις 3 Οκτωβρίου, χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί. Το πράσινο φως για τη μελέτη κατασκευής 7 κυκλικών κόμβων στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Έδεσας έδωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Κεντρικής Μακεδονίας. Οι κόμβοι θα κατασκευαστούν στο τμήμα από τη Θεσσαλονίκη έως την Παραλίμνη, με στόχο την κατάργηση των φαναριών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η μελέτη θα διαρκέσει 2 χρόνια. Έντονες αντιδράσεις και επεισόδια στην Πρίστινα προκάλεσε η καταδικαστική απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης, το οποίο έκρινε ένοχους για εγκλήματα πολέμου τον πρώην πρόεδρο του Κωσόβου Χάσι Θάτσι και 3 ακόμη πρώην διοικητές του Ουτσεκά, επιβάλλοντάς τους ποινές κάθειρξης από 13 έως 25 έτη. Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από την έδρα της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετώντας αντικείμενα κατά των αστυνομικών, ενώ η ηγεσία του Κωσόβου και της Αλβανίας καταδίκασε έντονα την ετιμιγορία. Σε ηλικία 112 ετών απεβίωσε ο Βιταντώνιο Λοβάλο, ο οποίος αναγνωριζόταν ως ο γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη. Γεννημένος το 1914, ο Ιταλός που είχε επιζήσει από την αιχμαλωσία των Ναζί, συνέχιζε να φροντίζει το αμπέλι του μετά τα 100 του χρόνια, έφυγε σήμερα στην πόλη Αβιλιάνο της Νότιας Ιταλίας. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου

0: στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
3: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 9 και 5 το βράδυ και από τα μικρόφωνα του FM 100 ξεκινάμε την απόψινή μας διαδρομή. Στον ήχο και την παραγωγή Σοφία Κανάκη, στην παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής Λίνα Πέτκου. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ για να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, να φωτίσουμε την επικαιρότητα και να σταθούμε σε όσα απασχολούν την καθημερινότητά μας. Πάμε λοιπόν πρώτα να δούμε τους τίτλους επικαιρότητας. Προφυλακιστέ οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με βαρύτατες κατηγορίες για παραλήψεις και καθυστέρηση ειδοποίησης του ΕΚΑΒ. Στην Ευελπίδων Αυτοβούλος, ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε τη φωτογραφία του καλλιτέχνη από τη γιατρό. Αυξάνονται οι σταθερές χρεώσεις των ταξί από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. Νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll καταγράφει το αποτύπωμα των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Στο 31% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, η Ελλάδα στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 15,9% με το 64,6% των πολιτών να δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο από τα μέτρα. Απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με την Αθήνα να απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί αποστρατικοποίησης. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ διατηρεί το κάσους μπέλε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος, με όλες τις προτάσεις να παραπέμπονται στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, χωρίς πάντως καμία να συγκεντρώνει τις 180 ψήφους. Ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών στη Θεσσαλονίκη με εκατοντάδες χιλιάδες θεατές στην παραλία για την μεγαλειώδη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της πορείας του, σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής. Έντονες αντιδράσεις και επεισόδια στην Πρίστινα προκάλεσε η καταδικαστική απόφαση του ειδικού δικαστηρίου της Χάγης, το οποίο επέβαλε ποινές κάθειρξης από 13 έως 25 έτη στον πρώην πρόεδρο του Κωσόβου Χάσιμ Θάτσι και σε τρεις ακόμη πρώην διοικητές του UCK. Σε ηλικία 112 ετών έφυγε από τη ζωή ο Φιντ-Αντώνιο Λοβάλο, ο οποίος είχε αναγνωριστεί ως ο γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη. Και ξεκινάμε την απόψινή εκπομπή από το θέμα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ο λόγος για τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Πλούσιο και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το σκεπτικό της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση. Στους δύο γιατρούς αποδίδονται πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, αξιολογώντας ως ιδιαίτερη κρίσιμη τη συμπεριφορά τους μετά την επιδείνωση της υγείας του τραγουδιστή. Στο σκεπτικό γίνεται αναφορά στο ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυντικά αξιολογήθηκε και η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα, νέα τροπή παίρνει υπόθεση μετά και την εμφάνιση αυτοβούλος μάλιστα του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού στην Ευελπίδων, ο οποίος επιβεβαίωσε τη συνεργασία με την κατηγορούμενη. Αρνήθηκε όμως να δώσει λεπτομέρειες για τη φωτογραφία του καλλιτέχνη που του έστειλε η γιατρός. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση κρύβονται τεράστια κενά, τα οποία αναδεικνύουν και την απόλυτη ανάγκη για ουσιαστικό κρατικό έλεγχο στις δομές υγείας.

0: για την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της εποπτείας και της ασφάλειας στους ευαίσθητους χώρους υγείας μίλησε στον FM 100 βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Τσίμαρης. Ας τον ακούσουμε.
1: Ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που έκανε ήταν η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, τους οποίους τους πήρε από το Υπουργείο και τους ενέταξε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άρα είναι μια αρχή την οποία δεν έχουμε εικόνα, γιατί δεν υποκοιτάμε σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν μπορεί να την ελέγξεις, βγάζει τη στοιχεία, δεν μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση. Και πληροφορίες που βγήκανε και επιβεβαιώθηκαν, γιατί εμείς κοινοβουλευτικά το θέταμε το θέμα σε αρκετά νομοσχέδια το τελευταίο διάστημα, δηλαδή το 23 και μετά, που ενέπλεκαν μέσα ελέγχους η ποιότητα υγείας. Ότι κοιτάξτε να δείτε, το εξειδικευμένο λεκτικό δυναμικό έχει φύγει από τις θέσεις που υπηρετούσε, έχει ζητήσει μετατάξεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτή ήταν η καταγγελία μας, γιατί δεν είχε αντικείμενο. Δηλαδή δεν ήταν τόσο μεγάλο το αντικείμενο σε σχέση με πριν.
2: Τι ακριβώς έκαναν οι επιθεωρητές?
1: Το 19 τι κάνανε? Κάνανε, διεργούσανε συστηματικούς.
2: Ναι. Πού γινόταν αυτή η έλεγχη? Πού γινόταν αυτή η έλεγχη?
1: Στα ιατρία. Όχι μόνο σε ιατρία, και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και σε.
2: Εδώ είναι το κρίσιμο, κύριε Τσίμαρη. Εδώ είναι το πολύ κρίσιμο. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στην ουσία ανήπτει τα σχήρα τη και λέει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας πήγε εκεί και δεν βρήκε τίποτα και πετάει τον μπαλάκι στις ευθύνες του Ιατρικού Σύλλογου της Αθήνας. Που και αυτό μπορεί να είναι και σωστό αυτό, αλλά το κράτος όλα αυτά τα χρόνια πού ήταν σε όλους αυτούς τους κομπογιανίτες που θησάβριζαν παίζοντας με τον πόνο και τα ζητήματα των ανθρώπων?
1: Κοιτάξτε να δείτε πώς φαίνεται η ομολογία του Υπουργού αλλά και του κράτους γενικότερα. Δεν είπε κανένας μην ανησυχείτε, έχουμε επιθεωρητές υγείας οι οποίοι είναι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και κάνουν ελέγχους, μάλλον δεν το βρήκανε. Θεωρήσαν δεδομένο ότι δεν γίνονται έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν ακούστηκε ποτέ στη δημόσια συζήτηση ότι υπάρχουν αυτοί οι ελεγκτές που σας λέω, που μεταφέρθηκαν, που θεωρητικά έπρεπε να συνεχίζουν τη δράση τους, αλλά από άλλο πόστο.
0: Και από τα σοβαρά ζητήματα της δημόσιας υγείας και τις ευθύνες που ζητούν απαντήσεις, επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και πάμε να φωτίσουμε μια άλλη πλευρά της πόλης, λίγο πιο απολαυστική, πιο δημιουργική, μια πλευρά που έχει το δικό της τρόπο να φέρνει, να μας φέρνει γύρω από ένα τραπέζι, τη γαστρονομία. Η Θεσσαλονίκη ως μέλος του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας της UNESCO φιλοξενεί ένα διήμερο εκδηλώσεων που συνδυάζει γεύσεις, κρασί, διεθνείς συνεργασίες και την προσπάθεια για μια πιο zero waste καθημερινότητα. Η αυλαία άνοιξε απόψε στον αστικό μπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους εινικούς διαλόγους και η συνέχεια έρχεται την Παρασκευή στην αυλή του Δημαρχείου με τη γιορτή ανακύκλωσης και no waste μαγειρικής. Για να μάθουμε πώς πήγε η απόψινη πρώτη ημέρα και τι ακριβώς περιμένει τους Θεσσαλονικείς την Παρασκευή, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, τον κύριο Βασίλη Γάκη. Κύριε Γάκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
0: Κύριε Γάκη, είστε.
3: Σήμερα ξεκίνησε η γιορτή της γαστρονομίας στον Αμπελώνα του Δήμου, που είναι ένας από τους σπάνιους αστικούς αμπελώνες, γιατί ανήκει στους 5 σε όλο τον κόσμο αμπελώνες που είναι μέσα στην πόλη, δεν είναι δηλαδή δίπλα ή κοντά. Και είχε σήμερα πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση από κόσμο. 4 σεφ, 2 Έλληνες και 2 Ιταλοί, παρουσίασαν διάφορες συνταγές με άξονα το κρασί. Δηλαδή συνταγές στις οποίες χρησιμοποιείται στη μαγειρική και το κρασί. Mm-hmm. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι Παρασκευές. Νομίζω ότι τις χάρηκαν ο κόσμος. Συνδυάστηκαν με διάφορα τοπικά κρασιά και εξελίχθηκε μια πάρα πολύ ωραία και ζεστή βραδιά. Ακριβώς σαν να ήταν γύρω από ένα πολύ μεγάλο τραπέζι.
0: Την Παρασκευή περνάμε από το κρασί και τη γαστρονομία σε κάτι πιο πρακτικό, τη γιορτή ανακύκλωσης και no waste μαγειρικής. Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης που θα έρθει στο Δημαρχείο?
3: Ακριβώς, αυτό θέλω να σας πω, ότι βέβαια και το σημερινό είχε ένα έντονο οικολογικό αποτύπωμα, διότι ο αμπελώνας φέρνει κοντά τον άνθρωπο με τη φύση, αλλά την Παρασκευή είναι καθαρά οικολογικές δραστηριότητες. Πρώτον, πάλι Ιταλοί και Έλληνες σεφ θα δείξουν πώς μπορεί ότι στην κουζίνα τίποτα δεν πετιέται, αλλά όλα αξιοποιούνται. Αλλά και ζητούμε από τους δημότες να φέρουν παλιά οικιακά σκεύη, παλιές κατσαρόλες, παλιά μαχαιροπύρουνα, παλιές πιατέλες, ταψιά κτλ. Τα οποία θα ανακυκλωθούν. Και θα μπορούν να λάβουν μέρος και σε μία κλήρωση όσοι φέρουν, όσοι φέρουν το σκεύος, συμπληρώνουν ένα χαρτάκι και μπαίνουν σε μία κλήρωση για να κερδίσουν 12 τυχεροί, 12 σύγχρονα οικιακά σκεύη θηλυκά προς το περιβάλλον.
0: Πολύ ωραία. Η Θεσσαλονίκη, κύριε Γάκη, έχει πλέον έναν πολύ συγκεκριμένο διεθνή τίτλο, αυτόν της πόλης γαστρονομίας της UNESCO. Τέτοιες συνεργασίες όπως αυτή με την Ιταλία που μας αναφέρατε, πώς μπορούν να βοηθήσουν
3: την πόλη του Περγάμου? Βοηθούν πάρα πολύ.
0: Την εξωστρέφεια και την τουριστική προβολή της πόλης, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
3: Και στην τουριστική προβολή, αλλά και στην ανταλλαγή απόψεων πάνω στις γεύσεις κτλ. Έτσι ή αλλιώς, όλοι μας λίγο πολύ έχουμε γίνει τουρίστες, όλοι μας έχουμε επισκεφτεί διάφορες πόλεις. Πλέον και οι πόλεις έχουν μια μεγάλη ποικιλία, οπότε κάποιος μπορεί να γευτεί γεύσεις από πολλά διαφορετικά μέρη. Απλά εμείς φροντίζουμε να διατηρήσουμε την ταυτότητα της τοπικής μας κουζίνας. Αυτό είναι το μέλημά μας, και να διαδώσουμε τη μεσογειακή κουζίνα όπως ακριβώς παράγεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Τώρα, από εκεί πέρα, εκτός από το δίκτυο των πόλεων UNESCO, που είναι μια πολύ σημαντική διάκριση, περιμένουμε να ανακοινωθούν σε λίγο και τα αποτελέσματα από την έρευνα Μισελέν, για να δούμε μετά την αξιολόγηση που έχει γίνει σιωπηρά και κρυφά, ποια θα είναι τα εστιατόρια τα οποία θα διακριθούν από την πόλη της Θεσσαλονίκης και θα μπουν στον παγκόσμιο χάρτη της γαστρονομίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Γάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλό σας βράδυ.
3: Καλά. Καλή νύχτα. Γεια σας.
0: Και κρατάμε βέβαια αυτή την πολύ όμορφη πρόσκληση για τη γιορτή ανακύκλωσης και βιωσιμότητας την Παρασκευή στο Δημαρχείο. Μόνο που για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτές τις ωραίες στιγμές, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να υπάρχουν και οι κατάλληλες αντοχές. Και η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι η καθημερινότητα του Έλληνα εργαζόμενου απέχει πολύ από αυτό. Ένα ζήτημα που παίρνει πλέον διαστάσεις με αφορμή τα επίσημα στοιχεία της νέας έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του οργανισμού αυτού, η Ελλάδα καταγράφει μια θλιβερή αρνητική πρωτιά, βρίσκεται στην κορυφή και των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εργασιακό στρες, την κατάθλιψη και το άγχος. Το 49% των εργαζομένων στην Ελλάδα δηλώνει ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες έχει βιώσει στρες, άγχος ή κατάθλιψη που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία. Την ίδια στιγμή το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 29%. Μιλάμε δηλαδή για μια διαφορά 20 ποσοστιών μονάδων. Και μάλιστα η πίεση δεν αποτυπώνεται μόνο στην ψυχική υγεία, καθώς το 44% των εργαζομένων στην Ελλάδα αναφέρει ότι η εργασία έχει προκαλέσει ή επιδεινώσει τη συνολική κόπωση, ενώ ένα ακόμα σημαντικό έβριμα αφορά τον φόρτο εργασίας και την πίεση χρόνου. Ουσιαστικά είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχει καθημερινότητα των ανθρώπων που τελειώνουν τη δουλειά τους, αλλά νιώθουν ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει μαζί τους. Το θέμα το συγκεκριμένο έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και μια κοινή ανακοίνωση της Ράνια Στρασκιά και του Παύλου Χριστίδη να συνδέει τα ευρήματα με τις συνθήκες εργασίας και να επαναφέρει προτάσεις για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία. Για το πώς λοιπόν μεταφράζονται όλα αυτά στην πράξη και τι μέτρα μπορούν να ληφθούν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Θεόνη Κουκουλάκη, συντονίστρια στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
4: Ναι, ευχαριστώ εγώ, κυρία Πέτρου. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
4: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με τα στοιχεία που δείχνουν μια έντονη εικόνα στην Ελλάδα. Από την εμπειρία τη δική σας, τι βρίσκεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς? Μιλάμε κυρίως για φόρτο εργασίας, μιλάμε για πίεση χρόνου ή για έναν συνδυασμό παραγόντων?
4: Κοιτάξτε, το υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δηλώνουν και υψηλότερη έκθεση σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που προκαλούν το στρες και την κατάθλιψη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Να σας διακόψω ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Όταν λέμε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, τι εννοούμε? Την πίεση χρόνου, τις φωνές, απλήρωτες υπερορίες?
4: Χαρακτηριστικά εκείνα της οργάνωσης εργασίας, όπως είναι η έντονη πίεση χρόνου, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, η υποστήριξη από τον προϊστάμενο, η ανταμοιβή από τη διοίκηση για την προσπάθεια που καταβάλει ένας εργαζόμενος, η βία και η παρενόχληση, το bullying. Είναι μια σειρά από παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν στρες και κατάθλιψη, αλλά και burnout. Και ακριβώς λοιπόν επειδή οι Έλληνες εργαζόμενοι δηλώνουν και υψηλότερη έκθεση σε τυφοκοινωνικούς παράγοντες, είναι φυσικό να δηλώνουν και μεγαλύτερο άγχος, στρες ή κατάθλιψη. Δηλαδή η έκθεσή τους δηλώνουν ότι έχουν υψηλότερη έκθεση σε τυφοκοινωνικούς παράγοντες.
0: Ένα στοιχείο που σοκάρει είναι ότι η ψυχολογική πίεση μεταφράζεται και σε σωματικά συμπτώματα, δηλαδή μόνιμη κόπωση, πονοκέφαλη, καταπώνηση στα μάτια. Και μετά έχουμε και τα περιστατικά λεκτικής βίας και bullying. Πώς φτάσαμε στο σημείο εργασίας στην Ελλάδα να γίνεται τόσο επικίνδυνη για την υγεία του εργαζόμενου?
4: Κοιτάξτε. Το στρες οδηγεί σε καρδιακά νοσήματα, σε ψυχικά νοσήματα, ακόμα και σε ατυχήματα. Ουσιαστικά φτύρει την υγεία. Αν θα πούμε ότι στην Ελλάδα είναι 49% και στη Φιλανδία είναι 45% που δηλώνουν στρες, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία να πούμε ότι αυτό το 5% είναι διαφορετικό. Απλώς όπως σας είπα, η σημασία που πρέπει να δώσουμε είναι σε αυτά τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος που οδηγούν σε αυτά τα προβλήματα υγείας.
0: Υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που μπορούν να εντοπίσουν αυτούς τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα μέσα σε έναν χώρο εργασίας και πώς μπορούν να τους ελέγξουν?
4: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία για τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Υπάρχει ο 4808 του 2021 για τη βία και την παρενόχληση, που έχει τροποποιήσει τον 3850, όπου υποχρεώνει την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου να συμπεριλαμβάνει τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Παρ' όλα αυτά, δεν αναφέρονται σαφώς τα μέτρα πρόληψης για τους εργοδότες. Κάτι που πρέπει να αναφέρουμε εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη μια ειδική νομοθετική πρωτοβουλία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, το στρες και την ψυχική υγεία. Η αρμόδια Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ψήφισε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026 και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάθεση νομοθετικής πρότασης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια δύναμη ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε τις εξελίξεις. Αυτό θα είναι θετικό, πιστεύω, για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και την προαγωγή της ψυχικής υγείας, αν συμβεί.
0: Τι αλλαγές θα θέλατε μάλλον να δείτε για να εφαρμόζονται άμεσα στην Ελλάδα για να το πω έτσι, ανασέανουν κάπως οι εργαζόμενοι?
4: Κοιτάξτε. Όπως σας είπα, η εκτίμηση ψυχοκοινωνικών κινδύνων προβλέπεται στην νομοθεσία. Δεν είναι ότι δεν προβλέπεται. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η πρόληψη. Υπάρχει η πρωτογενής, η δευτερογενής πρόληψη και η τριτογενής πρόληψη. Η πρωτογενής πρόληψη, αυτή που πρέπει να γίνεται πάντα, είναι να χτυπάμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Δηλαδή να μειώνουμε αυτό που λέμε τους οργανωτικούς παράγοντες, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή δεν έχει νόημα να υποστηρίζουμε τους εργαζόμενους με μια γραμμή βοήθειας από τον ψυχολόγο και να έχουμε υπερορίες και υπερβολικά ωράρια, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή πρέπει να προστατεύουμε πρώτα και να διορθώνουμε τους οργανωτικούς παράγοντες. Στη συνέχεια θα υποστηρίξουμε τον εργαζόμενο και θα του δώσουμε βοήθεια αν, για παράδειγμα, υπάρχει θύμα βίας και παρενόχληση. Τότε ναι, θα του δώσουμε μια γραμμή υποστήριξης με έναν ψυχολόγο. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες διαβαθμίσεις, αλλά το πρωταρχικό είναι η πρωτογενής πρόληψη. Να ελέγξουμε τους οργανωτικούς εκείνους παράγοντες, αυτούς τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που λέμε, που μπορούν να προκαλέσουν το στρες και την κατάθλιψη.
0: Να πούμε και κάτι έτσι αρκετά πρακτικό. Αν τώρα μας ακούει ένας εργαζόμενος που αισθάνεται πιεσμένος στη δουλειά του, φοβάται ακόμη και να μιλήσει, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα του λέγατε ότι πρέπει να κάνει?
4: Καταρχάς, ένας εργαζόμενος την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου από την νομοθεσία των μισθοκοινωνικών παραγόντων την κάνει ο γιατρός εργασίας.
0: Ναι.
4: Καταρχάς λοιπόν θα έπρεπε να πάει στο γιατρό εργασίας. Αν ο χώρος εργασίας του είχε Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας, που είναι μια εκλεγμένη επιτροπή από τους εργαζόμενους που διαχειρίζεται τα θέματα υγείας και ασφάλειας, θα έπρεπε να πάει σε αυτή την επιτροπή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε? Εμένα με έχετε καλύψει πλήρως.
4: Θα ήθελα να πω ότι το ΕΛΗΝΙΑ είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στους κοινωνικούς κινδύνους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μία έρευνα για την αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στα δημόσια νοσοκομεία,
0: ναι,
4: που είναι ένας κλάδος που έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και επίσης έχουμε αναπτύξει ειδικό εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό. Και είμαστε στη διάθεση όλων των εργαζομένων και όλων των εργοδοτών, βέβαια, για υποστήριξη και συμβουλευτική παροχή.
0: Επομένως μπορούν να απευθύνονται και σε εσάς, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
4: Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
0: Να είστε καλά, κυρία Κουκουλάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις χρήσιμες απαντήσεις σας. Καλή συνέχεια.
4: Γεια σας.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν οι ρυθμοί δουλειάς χτυπούν κόκκινο και η ψυχική και η σωματική εξάντληση είναι στην καθημερινότητα για τους περισσότερους, το ζήτημα της ποιότητας ζωής δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιτακτική ανάγκη. Ανάγκη για ανάσας και καλύτερες συνθήκες. Εμείς θα μείνουμε στον χώρο εργασίας και της κοινωνικής προστασίας με αφορμή μια δήλωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Μια δήλωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, η οποία άνοιξε τη συζήτηση γύρω από το επίδομα ανεργίας. Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε να μην υπερβαίνει τους 2 μήνες. Σχετικά με αυτή την τοποθέτηση, μίλησε στον FM100 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Νίκος Νιφούδης.
5: Και μας ορμάζει το γεγονός ότι, ξέρετε, προσπαθούν να εξορθολογήσουν γιατί συζητήσανε και καταθέσαν στην ουσία την πρόταση αυτή τη μείωση του επιδόματος ανεργίας. Δηλαδή, να αντιλαμβάνω ότι υπάρχει έλλειψη συνέστησης γιατί υπάρχει το επίδομα ανεργίας, τι ανάγκες καλύπτει και σε τι αδιέξοδο μπορεί να οδηγηθεί ένας εργαζόμενος αν δεν έχει την ασφάλεια του ταμείου του. Και το σημαντικότερο, ότι αγνοούν ότι αυτά τα χρήματα τα πληρώνει ψηλός ο εργαζόμενος. Αν δεν τα πλήρωνε, ή αν θα μιλήσουν για εργοδοτικές φορές, θα βρείτε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Το να πληρώνει οι άνθρωποι το επίδομα ανεργίας και να λες ότι δεν σου το δίνω, πέρα από το ότι είναι παράνομο, μου φαίνεται και αδιανόητο και απορώ που και στελέχη της, και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν αντιδράσει. Γιατί δεν θεωρώ ότι αυτό εκφράζει τη συνολική άποψη.
6: Μάλιστα.
0: Και κάπως έτσι από τις πιέσεις στους χώρους εργασίας περνάμε στη δική μας ενέργεια και στο πώς μπορούμε να μειώσουμε ένα άλλο μεγάλο άγχος, τους λογαριασμούς του ρεύματος. Ο λόγος για τα περίφημα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, γιατί μπορεί μέχρι σήμερα να έχουμε συνηθίσει τα φωτοβολταϊκά σε στέγες, χωράφια ή μεγάλες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, πλέον ανοίγει ο δρόμος για κάτι πολύ μικρότερο, τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Ένα νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης που έρχεται στη χώρα μας και δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων με μέγιστη ισχύ παραγωγής έως 800 βατ. Προφανώς υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας, απαιτήσεις για την ηλεκτρική εγκατάσταση και διαδικασία ενημέρωσης από τον ΔΔΕ. Τώρα, πόσο μπορεί πραγματικά να μειώσει ένα λογαριασμό ρεύματος ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, πόσο κοστίζει, τι νόημα έχει να μπει και σε ποιο σπίτι, για όλα αυτά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι και πώς λειτουργεί στην πράξη?
7: Ουσιαστικά είναι 2 πάνελ, τα οποία τοποθετούνται στο στιθέο της βεράντας, σε ασκία στο τμήμα του κτηρίου, γιατί αν σκιάζετε καταλαβαίνετε ότι δεν λειτουργεί, δεν αποδίδει. Είναι αυτό το kit που λέγεται plug and play, το οποίο αποτελείται εκτός από τα 2 πάνελ, ένας μικρομετατροπέας ο οποίος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα φωτοβολταϊκά σε εναλλασσόμενο για να μπορεί να είναι συμβατό με το ρεύμα του σπιτιού.
0: Mm-hmm.
7: Αυτό είναι εύκολο στην τοποθέτηση. Το kit έχει τις βάσεις, έχει τα καλώδια, έχει τον μικρομετατροπέα που σας είπα και απλά το βάζουμε στην πρίζα του μπαλκονιού ή του σαλονιού, τέλος πάντων, στο σπίτι, Αφού όμως προηγουμένως γίνει ένας ηλεκτρολογικός έλεγχος ότι στη γραμμή που θα κουμπώσει, αν μου επιτρέπετε η λέξη κουμπώσει, το kit, ότι θα σηκώσει η γραμμή το φορτίο αυτό, διότι θα πρέπει να γίνει και ένας έλεγχος αρχικά αν ο ηλεκτρολογικός πίνακας του σπιτιού περιλαμβάνει, έχει και όλα τα απαραίτητα όργανα προστασίας, ρελέ διαφυγής και τα λοιπά, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ασφάλεια της εγκατάστασης. Απλά αυτό το kit, να ξέρετε, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει έγχυση στο δίκτυο. Υπάρχει μια αυτοματιστική διάταξη που όταν γίνει διακοπή του ρεύματος να μην μπορεί να κάνει έγχυση, δηλαδή σταματάει η παραγωγή, για λόγους ασφαλείας. Αυτό το οποίο έχει υπολογιστεί περίπου είναι ότι ένα 20% εξοικονομείται σε μια οικιακή κατανάλωση, δηλαδή από τις, παραδείγματος χάρη από τις 5.000 κιλοβατόρες που μπορεί ένα τυπικό νοικοκυριό να καταναλώνει, κυρίως στο λεκανοπέδιο Αθηνών είναι η άσκηση, στην Βόρεια Ελλάδα είναι λίγο λιγότερα. Αυτό το 20%, αν σκεφτείτε σε ένα ετήσιο λογαριασμό ρεύματος των 1.000 ευρώ, εξοικονομείς, ας πούμε, τα 200 ευρώ, για παράδειγμα. Η απόσβεση γίνεται στα 4 χρόνια, διότι αυτό το kit κοστίζει γύρω στα 800 περίπου ευρώ, χωρίς μπαταρίες. Δίνεται η δυνατότητα όμως το μεσημέρι, παραδείγματος χάρη που υπάρχει η παραγωγή πράσινης ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία, εννοώ, αν δεν καταναλώσεις το ρεύμα που παράγεται, να το αποθηκεύσει σε κάποιες μπαταρίες ώστε να χρησιμοποιήσεις αυτό το αποθηκευμένο ρεύμα το βράδυ. Απλά όμως για να βάλεις τις μπαταρίες πρέπει προηγουμένως να έχεις βάλει και έξυπνο μετρητή. Δεν γίνεται χωρίς έξυπνο μετρητή. Αυτό το διευκρινίζουμε.
0: Άρα το ρεύμα πρέπει ουσιαστικά να καταναλώνεται την ώρα που παράγεται.
7: Ακριβώς. Αλλιώς, εάν δεν καταναλώνεται, απλά χάνεται αυτό. Δηλαδή,
0: άρα περιορίζεται και το όφελος του καταναλωτή, από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν αποφασίσεις να το εγκαταστήσεις στο σπίτι σου, καλό είναι να ξέρεις ότι τις ώρες που υπάρχει ηλιοφάνεια και παράγει το φωτοβολταϊκό ρεύμα, εκείνη την ώρα να βάλεις σε λειτουργία τις οικιακές συσκευές, το ηλεκτρικό θερμοσύμφωνο, πλυντήριο, τέλος πάντων όποιες συσκευές μπορείς να βάλεις.
0: Υπάρχουν
7: να έχεις μέγιστη αξιοποίηση.
0: Ναι, υπάρχει, αν μπορούμε να το πούμε, το κατάλληλο διαμέρισμα για να κάνει την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών.
7: Το κατάλληλο διαμέρισμα είναι αυτό το οποίο έχει νότιο-νοτιοανατολικό, νότιο-δυτικό προσανατολισμό και δεν σκιάζεται από απέναντι υψηλότερα κτίρια. Αυτό είναι.
0: Τα λέει όλουστα δηλαδή, που τα βλέπει ο ίδιος όλη μέρα.
7: Ναι, ενώ ένα βορεινό ή ένα ασκίαστο διαμέρισμα σίγουρα δεν ενδείκνεται για να μπει μια τέτοια κατάσταση, διότι δεν θα αποδώσει. Αν δεν το βλέπει ο ήλιος, το καταλαβαίνετε.
0: Και οικονομικά το ρεαλιστικό όφελος ποιο θα είναι για τον καταναλωτή, πόσα μπορεί να γλιτώσει από το λογαριασμό του?
7: Το 20%, δηλαδή αν ένα τυπικό νοικοκυριό, ας πούμε, που πληρώνει περίπου, λέω, 100 ευρώ για ρεύμα, θα γλιτώσει το 20 ευρώ.
0: Mm-hmm. Άρα, όποιος ενδιαφέρεται για να κάνει κάτι τέτοιο, να βάλει τα φωτοβολταϊκά.
7: Το μήνα, ναι.
0: Τι χρειάζεται να κάνει?
7: Λοιπόν, θα πρέπει, καταρχήν, περιμένουμε τέλος του Οκτωβρίου να δημοσιοποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών των kit.
0: Ναι.
7: Διότι δεν θα μπορείς εσύ να πάρεις κάποιο φωτοβολταϊκό, το black and play, αν δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Φαντάζομαι ότι και η αγορά θα εναρμονιστεί με αυτές τις οδηγίες και με αυτά τα πρότυπα, που είναι ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, τα οποία θα πρέπει να αναρτηθούν σε μια πλατφόρμα ψηφιακή του ΔΔΕ. Ως γνωστοποίηση, δεν είναι θέμα αδειοδότηση, είναι απλή διαδικασία. Θα ανοίξει μια ψηφιακή πλατφόρμα ΔΔΕ και που εσύ θα υποβάλεις μια υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη σου ότι έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, ότι έχει τα πιστοποιητικά και τις εγγυήσεις στο σύστημα, και απλά γίνεται μια γνωστοποίηση. Μπορεί να γίνουν και δειγματοδοτικοί έλεγχοι, γιατί απαγορεύεται πάνω από δύο πάνελ να τοποθετηθούν. Είναι σαφές ο νόμος.
0: Η οδηγία, ναι.
7: Σαφής ο νόμος, η οδηγία, που λέει ότι μέχρι 800 βατ. Δηλαδή δύο πάνελ με μέγιστη φωτοβολταϊκή ισχύ, τα 800 βατ. Τώρα θα δούμε στην πράξη πώς θα δουλέψει. Βέβαια, το έχουμε δει αυτό το σύστημα να τοποθετείται και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, που έχουν και λιγότερη ηλιοφάνεια.
0: Ναι, ακριβώς.
7: Κάποιες χώρες επιδοτούν αυτά τα συστήματα, mm-hmm. και κάποιες άλλες χώρες έχουν και απαλλαγή του ΦΠΑ. Εδώ βέβαια δεν έχω ακούσει
0: κάτι αντίστοιχο.
7: Κάτι αντίστοιχο, ναι. Δεν ξέρω τώρα στο μέλλον τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο kit, η εγκατάσταση εννοώ. Βέβαια θέλει λίγο προσοχή, γιατί αν είναι παλιό το σπίτι και η εγκατάσταση είναι παλιά, θέλει κάποιον έλεγχο να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ασφάλειας.
0: Mm-hmm. Ναι, κατανοητό. Ωραία, κύριε Χριστοδουλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
7: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
7: Γεια σας, γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100
7: FM 100 Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, βραδινή ώρα ενημέρωσης. Για λίγο ακόμη μαζί σας. Περνάμε τώρα στην οικονομία και τα αποτυπώματα της φετινής ΔΕΘ. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος, μίλησε το πρωί στον FM100, σχολιάζοντας όλα όσα άκουσαν οι επαγγελματίες από το βήμα της ΔΕΘ και τον Πρωθυπουργό, αλλά και εκείνα που περίμεναν να ακούσουν και δεν άκουσαν ποτέ.
1: Η επιχειρηματικότητα που άντεξε σε όλα τα χρόνια της κρίσης,
2: ναι,
1: που πέρασε τον κορονοϊό, που σήμερα έχουμε βγει από όλα αυτά και μιλάμε για επιχειρήσεις που θέλουν, είναι πολύ σημαντικό, και προσπαθούν να σταθούν όρθιες, χρειαζόμασταν πιο άμεσα μέτρα. Μέτρα τα οποία να γινόντουσαν χτες, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο.
2: Στην αιχμή, ποια είναι τα ζητήματα, κύριε Παπαδόπουλε, στα οποία δεν δόθηκαν απαντήσει, δεν δόθηκαν αυτά που περιμένουμε.
1: Θα σας πω από αυτά που δόθηκαν.
2: Επιγραμματικά, ναι, επιγραμματικά τουλάχιστον, γιατί έχουμε...
1: Κατάργηση του επιτηρεύματος. Γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα ή δεν γίνεται στην Αθήνα. Αυτά είναι λίγο οξύμορα πράγματα. Ή γίνονται ή δεν γίνονται. Μείωση του φόρου, της υποκαταβολής φόρου 5% για το 2027 και το 2028 και το 2029. Ακούστε με λιγάκι. Η προκαταβολή φόρου είναι ένα άδικο μέτρο. Ένα μέτρο που υιοθετήθηκε κάποια στιγμή για να βοηθήσουμε την ελληνική.
2: Το έχετε ξαναπεί αυτό και παλιότερα, θυμάμαι.
1: Μην το συζητάμε.
2: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα κάνει η επιχείρηση του χρόνου, ναι, για να τη ζητάμε προκαταβολή. Είναι μια παγκόσμια πατέντα, όπως και άλλα πολλά.
2: Ναι.
1: Δεν ακούσαμε τίποτα για την μείωση του εξομισθολογικού κόστους. Κάποια χρήματα τα οποία ήδη από την Υπουργό έχουμε ακούσει ότι με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας,
2: ναι,
1: τα χρήματα που συσσωρεύονται πια από αυτό είναι πολύ περισσότερα. Αυτά έπρεπε με κάποιο τρόπο να δοθούν με μείωση στις μισθολογικές εισφορές. Και ξέρετε, το εξομισθολογικό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με το πραγματικό μισθό. Εμείς θέλουμε να παίρνει ο κόσμος περισσότερα χρήματα. Αλίμονο στον επιχειρηματία που δεν θέλει να δίνει περισσότερα χρήματα στον εργαζόμενο του στο χέρι.
2: Ναι, αφού θα είναι. Όλος ο κύκλος, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα εν όψη.
0: Αλλάζουμε τώρα θεματική και πηγαίνουμε σε ένα ζήτημα που απασχολεί την νομική πραγματικότητα της χώρας και την πολιτική, καθώς μετά την χθεσινή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, άνοιγε εκ νέου η συζήτηση για το κατά πόσο είναι νομικά εφικτό και θεμητό να κατέβει ξανά στις εκλογές. Επί του θέματος θα ακούσουμε να μιλά ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Απιθύτα, Παναγιώτης Μαντζούφας.
3: Ότι καταδικάστηκε ο Κασιδιάρης και εξέτησε την ποινή του, δεν του απαγορεύει, δεν του αφαιρεί μάλλον σωστά το δικαίωμα, το εκλέγει και το εκλέγεστε ως ανεξάρτητος υποψήφιος.
4: Άρα διατηρεί τα πολιτικά του δικαιώματα ο Κασιδιάρης.
3: Ακριβώς, απαγορεύεται μόνο το κόμμα στο οποίο θα συμμετέχει ένα τέτοιο πρόσωπο. Δεν απαγορεύεται όμως να κατέβει κανείς ως ανεξάρτητος υποψήφιος η περιφέρεια επιλέξει στην Ελλάδα. Βέβαια αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, για να είναι εκλόγιμος θα πρέπει να συγκεντρώσει
4: το 90-95% των ψήφων εκεί στην περιοχή του, σε μια μεγάλη περιφέρεια, φαντάζομαι, γιατί διαφορετικά
3: και αυτό ίσως δεν θα φτάσει.
4: Δεν βγαίνει το 3%.
3: Δεν βγαίνει το 3%. Τώρα, τι σχήμα θα υιοθετήσει ο Κασιδιάρης, μένει να το δούμε όταν τη Δευτέρα θα βγάλει ανακοίνωση, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Αυτοί λένε,
4: ναι,
3: άκουσα τη δικηγόρο του, λένε ότι θα βρουν
4: μια φόρμουλα.
3: Μια φόρμουλα να ξεπεράσουν αυτές τις απαγορεύσεις και μέλη να δούμε. Όταν το δούμε θα τοποθετηθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες τώρα. Μέχρι τώρα τα δεδομένα χοντρικά είναι αυτά που σας είπα.
0: Και από τα πολιτικά και νομικά δεδομένα πάμε να ταξιδέψουμε νοερά στο καλοκαίρι που μας άφησε, μάλλον σε αυτό που προσπαθεί να κρατήσει λίγο ακόμα ο Δήμος Θερμαϊκού. Ο δήμαρχος της περιοχής, Θοδωρής Τζέκος, μίλησε στον FM100 για την παράταση της καλοκαιρινής περίοδου στην περιοχή, αλλά και για τα νέα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης για αμαία στις παραλίες. Να ακούσουμε τη δήλωση.
5: Έτσι, από ένα που είχαμε στους νέους επιβάτες, φέτος, τώρα τον Αύγουστο, εγκαταστάθηκαν άλλα 3 συστήματα πρόσβασης ατόμων με δυσκολία στην κίνηση πρόσβαση στην παραλία και στην θάλασσα. Τα σημεία αυτά είναι στην Περαία, τα επιπλέον 3, στην Αγία Τριάδα και στον ποταμό της Επανομής. Και δεν είναι μόνο ένα σύστημα εισόδου πρόσβασης στη θάλασσα, αλλά είναι μια υποδομή με αποδυτήρια για άτομα με δυσκολίες, με τουαλέτα, με την ράμπα, με χώρο σκίασης. Είναι ένα σημείο, ένα σπότ που μπορεί ένα άτομο με δυσκολία στην κίνηση, στην ανεπτρικό αμαξίδιο, να κάνει τον μπάνιο.
4: Με απόλυτη ασφάλεια και αυτονομία. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, κύριε Τζέκο.
5: Έτσι. Ο κόσμος έρχεται, συνεχίζει, ειδικά τα Σαββατοκύριακα βέβαια περισσότερο είναι η κίνηση. Και θα συνεχιστεί, γιατί πάντοτε το καλοκαίρι τραβάει. Εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε ότι το καλοκαίρι μπαίνει πολύ μέσα στο φθινόπωρο. Και η επικοινωνία μου με τα καταστήματα, με την εστίαση, με τα καταλήματα, είναι η ενημέρωση ότι...
4: Τι ενημέρωση έχετε για τις πληρότητες?
5: Ότι έχουν ακόμα υψηλή πληρότητα στα καταλήματα. Προφανώς μειούμενη δένει, αλλά... Δεν είναι ότι ξαφνικά 1 Σεπτεμβρίου ή 5 Σεπτεμβρίου 10 πέσαμε από το 90% στο 20%. Είναι υψηλή η πληρότητα.

0: και από το καλοκαίρι που προσπαθεί να κρατηθεί ζωντανός το Δήμο Θερμαϊκού, περνάμε στη Θεσσαλονίκη που ξενυχτά, χορεύει και αλλάζει ρυθμό, γιατί απόψε η πόλη ζει στους ρυθμούς του Reworks, του κορυφαίου φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής και σύγχρονης κουλτούρας, που εδώ και 22 χρόνια αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Για όσους από εσάς δεν γνωρίζουν κάτι για το Reworks, δεν είναι απλώς μία σειρά από πάρτι, αλλά είναι ένας θεσμός που από το 2005 φέρνει τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, συνδυάζοντας την ηλεκτρονική μουσική με τις τέχνες και τη βιωσιμότητα σε εμβληματικούς χώρους της πόλης. Έτσι λοιπόν για 5 ολόκληρες ημέρες και νύχτες, από σήμερα λοιπόν Τετάρτη 16 έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, το Reworks απλώνεται σε αρκετούς χώρους της πόλης, όπως τα παλαιά σφαγεία και το Block 33, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με DJ sets, live performances και ξεχωριστά ειδικά projects. Και η απόψινη πρεμιέρα έχει απολύτως πρωταγωνιστεί το μεγαλύτερο όνομα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής παγκοσμίως, τον κορυφαίο Paul Kalkbrenner, ο οποίος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να ανοίξει το φεστιβάλ, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο του άλμπουμ, αλλά και τις μεγάλες του επιτυχίες, δίπλα σε άλλους καλλιτέχνες όπως ο Jan Blomqvist. Το φετινό πενθήμερο είναι γεμάτο από τεράστια ονόματα της παγκόσμιας σκηνής που δίνουν ραντεβού στην πόλη μας, από τους Άντρια Τικ, τον Μπεν Κλοκ και την Ίντιρα Παγκανότο, μέχρι τους Μοντε Σελέκτορ, Άρτζι και την Τζέιντα Τζι, που θα κλείσει το φεστιβάλ με ένα μοναδικό rooftop party στο The Met Hotel την Κυριακή. Παράλληλα δίνεται τεράστιος χώρος και στην δυναμική ελληνική σκηνή, με δεκάδες καλλιτέχνες και νέα ταλέντα να εκπροσωπούν περήφανα τον ήχο της πόλης μας. Ανάμεσα στα φετινά highlights ξεχωρίζει και το The Talk, ένα πρωτοποριακό μουσικό AI performance εμπνευσμένο από τον μηχανισμό των αντικειθήρων, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα από το ευρωπαϊκό Project Times. Επομένως, αν θέλετε να ζήσετε το φεστιβάλ στο σύνολό του, τα διαθέσιμα Reworks Pass και τα εισιτήρια προπόληση βρίσκονται ήδη στο reworks.gr, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 23 ευρώ. Και από τον χώρο της μουσικής και το ρυθμό της μουσικής, περνάμε στο ρυθμό των γηπέδων για να δούμε τι συμβαίνει στις ομάδες και όλη την αθλητική κίνηση της ημέρας. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο του FM100, Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα, σε ακούμε. Σάκη, μας ακούς? Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, Λίνα. Η μέρα Κυπέλλου Ελλάδος σήμερα, τρίτη αγωνιστική, με νίκη για τον Άρη επί της Μαρκό νωρίτερα το απόγευμα στο Κλειάνθης Βικελίδης. Ο Άρης, παρότι δεν ήταν καλός, νίκησε με το φτωχό 1-0 με γκολ, αυτογκολ από το 63ο λεπτό, καθώς στο σούτ του Κουαμέ η μπάλα πήγε σε αμυντικό των φιλοξενουμένων, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Ο Άρης είχε και δοκάρι με τον Γκαρέ στο 85ο λεπτό, δοκάρι όμως εκεί αξιόμαχη Μαρκό στο 14ο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο με τον Γιώχανσον. Γενικώς το παιχνίδι θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα. Ο Άρης ήταν κακός με πολλούς εφεδρικούς στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γρηγορίου αναγκάστηκε να κάνει αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο για να καταφέρει να πάρει την νίκη ο Άρης, η οποία όμως ήταν φτωχή, καθώς χρειάζεται, ήλπιζε εν πάση περιπτώσει, θα κερδίσει περισσότερα γκολ για να έχει το πλεονέκτημα τη ισοβαθμία, για να έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμιών στην πρώτη τετράδα. Ο Άρης που ανέβηκε στους 4 βαθμούς, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, ενώ είμαστε στο 81ο λεπτό, κερδίζει με 1-0 στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με γκολ του Μύθου από το 20ο λεπτό. Και αν διατηρήσει τη νίκη, θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα, που δίνει απευθείας πρόκριση στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Τα υπόλοιπα μάτς τη σημερινή ημέρα στη League Phase του Κυπέλλου: η νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 και η Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2. Λίνα.
0: Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.

Και πριν κλείσουμε να δούμε και τον αυριανό καιρό, πώς θα διαμορφωθεί. Βελτιώνεται λοιπόν ο καιρός την 5η 17 Σεπτεμβρίου με ηλιοφάνεια στα ηπειρωτικά. Ενώ βροχές και καταιγίδες επιμένουν σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο με ισχυρούς ανέμους. Αύριο στη Θεσσαλονίκη έθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η απόψινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ όλους για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
0: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέλη Λεριά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
3: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δες έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

αέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ